0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για φλάουτο σε σολ μίζωνα, αριθμός καταλόγου 169 του Carl Philipp Emanuel Bach, που ερμήνευσαν ο φλαουτίστας Robert Aitken μαζί με την ορχήστρα CBC της ραδιοφωνίας του Vancouver, που διεύθυνε ο Μάριο Μπερνάρντι. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία της μουσικής που μοιάζουν να αλλάζουν για πάντα τον τρόπο με τον οποίο ακούμε και αντιλαμβανόμαστε τον ήχο. Μια τέτοια στιγμή γεννήθηκε στο Παρίσι γύρω στο 1200, στους κόλπους της σχολής της Νότρ-Ντάμ. Εκεί εμφανίστηκε το Organum, μια επαναστατική για την εποχή τεχνική, όπου περισσότερες από μία φωνές κινούνται με τη δική της μελωδική πορεία. Αυτή η νέα αντίληψη άνοιξε το δρόμο για την ανάπτυξη της πολυφωνίας και τελικά για ολόκληρη τη μετέπειτα ιστορία της δυτικής μουσικής. Ό,τι τότε φάνταζε τολμηρό και πρωτόγνωρο, ακούγεται πλέον σαν ένα συναρπαστικό μουσικό μνημείο του μεσαίωνα, γεμάτο φαντασία, πνευματικότητα και δημιουργική τόλμη. Στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο, το φημισμένο σύνολο Χουέλγκας, υπό τη διεύθυνση του Paul Van Nevel, μας οδηγεί στον ηχητικό κόσμο της Νότρ-Ντάμ μέσα από έργα των Λεονέν και Περοτέν, δύο από τις σημαντικότερες μορφές της εποχής, αλλά και μέσα από μοτέτα ανώνυμων δημιουργών.

Ακούσαμε το σύνολο Huelgas υπό τη διεύθυνση του Paul Van Nevel σε μια συναυλία αφιερωμένη στη σχολή της Notre Dame και τις απαρχές της Ευρωπαϊκής Πολυφωνίας με έργα των Λεονέν και Περοτέν μαζί με μοτέτα ανώνυμων συνθετών. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με Richard Strauss, ο οποίος ήταν μόλις 20 χρόνων όταν έγραψε τη σουίτα σε Σι ύφεση μείζωνα έργο 4, η οποία γοήτευσε τόσο πολύ τον θρυλικό αρχιμουσικό Hans von Bülow, ώστε του ζήτησε να τη διευθύνει ο ίδιος χωρίς καμία προηγούμενη δοκιμή, εγγενιάζοντας έτσι τη λαμπρή του καριέρα στο πόντιουμ. Ερμηνεύει το σύνολο η σολίστη Del Vento.

Το σύνολο «Η Σολίστη Del Vento» ερμήνευσε τη σουίτα σε «Σι ύφεση μείζωνα», έργο 4 του Ρίχαρντ Στράους. Το σονέτο «Solo e Pensoso» ανήκει στον Πετράρχη και γράφτηκε τον 14ο αιώνα, 250 χρόνια πριν το μελοποιήσει ο Λούκα Μαρέντσιο. «Μόνος και σκεπτικός, τα πιο έρημα χωράφια μετρώ με αργά και κουρασμένα βήματα», έτσι ξεκινά. Ο Λούκα Μαρέντσιο το συνέθεσε το 1599 στο τελευταίο βιβλίο με μαδριγάλια που εξέδωσε και λίγο αργότερα έφυγε από τη ζωή. Το ερμηνεύει το σύνολο Ντένταλους υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα.

Το σύνολο Ντένταλους, υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Φέστα, ερμήνευσε το μαδριγάλι «Solo e pensoso» του Λούκα Μαρέντζιο. Ο Παλίτερ είναι ένας από τους πιο αγαπημένους ήρωες της φλαμανδικής λογοτεχνίας, ένας ανέμελος ζωηρός χαρακτήρας που ζει στην ιδυλιακή φλαμανδική Ήπεθρο, ακολουθεί πιστά το ρητό «Άδραξε τη μέρα» και απολαμβάνει τις απλές χαρές της καθημερινότητας στο μυθιστόρημα του Φέλιξ Τίμερμανς, που κυκλοφόρησε το 1916 και έγινε αμέσως κλασικό. Ο Φλόν Άλπερτς, σημαντική μορφή της φλαμανδικής μουσικής σκηνής των αρχών του 20ου αιώνα, μελοποίησε αυτή τη ζωντάνια σε ένα συμφωνικό ποίημα το 1924, ένα έργο που παραμένει ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά της φλαμανδικής ορχιστρικής παράδοσης. Το ερμηνεύει η ορχήστρα της φλαμανδικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μισελ Ταμπασνίκ.

0: Η ορχήστρα της Φλαμανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μισελ Ταμπασνίκ ερμήνευσε το έργο «Παλίτερ» του Φλόρ Άλπαερτ. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Φρεντερίκ Σοπέν ολοκλήρωσε τα 24 πρελούδια το χειμώνα του 1838 στη Μαγιόρκα, απομονωμένος σε ένα κρύο μοναστήρι, ενώ η υγεία του κατέρεε και η σχέση του με τη Γεωργία Σάνδη περνούσε κρίση. Αυτές οι μικροσκοπικές αλλά συναισθηματικά πυκνές σπουδές καθρεφτίζουν με απόλυτη ειλικρίνεια τις ψυχικές του μεταπτώσεις από την απόγνωση μέχρι την ελπίδα. Ερμηνεύει ο πιανίστας Κρίστοφ Γιαβλόνσκι.

Ο πιανίστας Κρίστοφ Γιαμπλόνσκι ερμήνευσε τα 24 πρελούδια, έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο Έντουαρτ Έλγαρ συνέθεσε τις «Θαλασσινές εικόνες», έργο 37, το 1899, στα 42 του, λίγους μήνες πριν τις παραλλαγές ένιγμα που θα τον καθιέρωναν διεθνώς, επιλέγοντας 5 ποίηματα διαφορετικών δημιουργών, ανάμεσα στα οποία και ένα της σύζυγου του, που μιλούν για το μεγαλείο, το μυστήριο και την μελαγχολία της θάλασσας. Ερμηνεύει η σοπράνο Μαργκίτα Έλκινς μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Queensland υπό τη διεύθυνση του Βέρνερ Αντρέας Άλμπερτ.

Ακούσαμε τις θαλασσινές εικόνες έργο 37 του Έντουαρτ Έλγαρ που ερμήνευσαν η μέτζο σοπράνο Μαργκέτα Έλκινς μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα του Queensland υπό τη διεύθυνση του Βέρνερ Ανδρέας Άλμπερτ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με το Concertstruck για βιόλα και πιάνο που έγραψε το 1906 ο Τζόρτζε Ενέσκου που ερμηνεύουν η Ταπέα Τσίμερμαν στη βιόλα και η Μονίκ Σαβαρή στο πιάνο.

Η Ταμπέα Τσίμερμαν στη βιόλα και η Μονίκ Σαβαρή στο πιάνο ερμήνευσαν το Concertstruck του Τζόρτζε Ενέσκου. Και συνεχίζουμε με Φέλιξ Μέντελσον και το Καπρίτσιο σε Ρε Ελάσσονα, έργο 81 αριθμός 3. Το Καπρίτσιο αυτό αποτελεί μέρος μιας σειράς 4 κομματιών για κουαρτέτο εγχόρδων που εκδόθηκαν μετά το θάνατο του συνθέτη. Ερμηνεύει η Ορχήστρα Δωματίου των Βρυξελών.

Ακούσαμε το Καπρίτσιο σε Ρε Ελάσσονα, έργο 81, αριθμός 3 του Φέλιξ Μέντελσον, που ερμήνευσε η Ορχήστρα Δωματίου των Βρυξελών. Ο Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ συνέθεσε τη σονάτα σε Φα Μίζωνα, έργο 1, αριθμός 5, αρχικά για φλάουτο, αλλά εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή της για όμποε, που ερμηνεύουν η ομποίστα Λουίς Πελεράν και ο οργανίστας Ντόμ Αντρέ Λαμπέρζ.

η ομποίστα Λουίς Πελερέν και ο οργανίστας Ντόμ Αντρέ Λαμπέρζ ερμήνευσαν τη σονάτα σε φα μίζωνα, έργο 1 αριθμός 5 του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ. Ρόμπερτ Σούμαν για τη συνέχεια και οι παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα της Κλάρα Βίκ. Ο Σούμαν τη συνέθεσε σε μία περίοδο που ο πατέρας της Κλάρα του είχε απαγορεύσει κάθε επικοινωνία μαζί της, χρησιμοποιώντας μία μελωδία που είχε γράψει η ίδια η Κλάρα, ο συνθέτης μετέτρεψε το πιάνο σε ένα μέσο μυστικής αλληλογραφίας. Ερμηνεύει η πιανίστα Άντζελα Τσέγκ.

Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα της Κλάρα Βίκ του Ρόμπερτ Σούμαν, που ερμήνευσε η πιανίστα Άντζελα Τσέγκ. Και το σημερινό μας νοτούρνο ολοκληρώνεται με το κοντσέρτο για δύο φλάουτα με ράμφος σε Λα Ελάσσονα του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν, που ερμηνεύουν οι φλαουτίστες Λέα Ζόμπε και Χοτζίν Κουόν, ο τσεμπαλίστας Γιόρκ Ανδρέας Μπέτιχερ και το σύνολο Σκουόλα Καντόρουμ Βασιλιένσης.

0: Ακούσαμε το κοντσέρτο για δύο φλάουτα με ράμφος σε Λα Ελάσσονα του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν, που ερμήνευσαν οι φλαουτίστες Λέα Ζόμπε και Χοτζίν Κουόν, ο τσεμβαλίστας Γιόρκ Ανδρέας Μπέτιχερ και το σύνολο Σκουόλα Καντόρουμ Βασιλιένσης. Εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή θα συνεχίσει την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας με την Ερίνη Τορνεσάκη. Μια καλλιτέχνη η οποία με εφαλτήριό της το Ηράκλειο της Κρήτης άνοιξε τα φτερά της, βρέθηκε εκεί στο κέντρο του κόσμου, στη Νέα Υόρκη, μεταφέροντας μαζί της μνήμες, ακούσματα, τα οποία η ίδια διδάσκει σήμερα στην σχολή του Μπέρκλεϊ, σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο που ασχολείται με την τζαζ. Έτσι λοιπόν σήμερα θα συζητήσουμε για όλα αυτά, αλλά και για τα μελλοντικά της σχέδια.

0: πολλά τα ερωτήματα, αλλά εγώ θα ήθελα να συνεχίσω με αυτό που λίγο πριν προαναφέραμε, με το κομμάτι της Ασίας. Εσύ είπες μικρά Ασία από τη γιαγιά, αλλά έχεις φτάσει στην άλλη άκρη, στην Ασία Ασία. Και εκεί με μια άλλη συνεργασία. Να μιλήσουμε λίγο.
1: Αμέ. Λοιπόν, τώρα πριν 2 εβδομάδες πάλι ήρθα από την Κίνα. Αυτή τη φορά μίλησα σε ένα συνέδριο για αυτό το θέμα που μόλις ανέφερα, τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω της μουσικής. Αλλά τον τελευταίο χρόνο έχω πάει άλλες 4 φορές στην Κίνα. Αυτό προέκυψε γιατί έκανα showcase, δηλαδή έκανα συναυλία, στο μεγαλύτερο συνέδριο μουσικής του κόσμου, το WOMEX, The World Music Expo, το οποίο γίνεται σε διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα κάθε χρόνο. Από εκείνο το συνέδριο με είδαν λοιπόν οι Κινέζοι παραγωγοί, και οι τελευταίες 4 φορές που έχω πάει έχω τραγουδήσει είτε μικρασιάτικη μουσική και με κινέζικη και αρχαία ελληνική μουσική. Έχω τραγουδήσει στην τηλεόραση σε τα δύο μεγαλύτερα κανάλια της Κίνας, το Hunan TV, Mango TV και το BRTV, Beijing Television, Radio and Television. Και θα έλεγα ότι αυτή η εμπειρία ήταν από τις πιο δυνατές, γιατί και εγώ έμαθα πάρα πολλά και για την Κίνα και για τον πολιτισμό της Κίνας, αλλά τελικά και για το δικό μας πολιτισμό. Γιατί
0: είμαστε κοντά, είμαστε μακριά.
1: Είμαστε μακριά. Δεν είναι πολύ εύκολο να διακρίνεις τα κοινά σημεία, αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Βασικά η ιστορία της Κίνας και ο πολιτισμός τους είναι εξίσου σημαντικός και εντυπωσιακός με την αρχαία ελληνική ιστορία, έτσι. Και αυτό και η σύγκρισή τους είναι κάτι που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Κινέζους. Ειδικά τώρα τελευταία έχουν ξεκινήσει και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία ιδρυμάτων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων Κίνας και Ελλάδας, για αυτές τις έρευνες. Να βρουν τα κοινά σημεία μεταξύ των πολιτισμών. Βρίσκουμε κυρίως φιλοσοφικά κάποια πράγματα που μας ενώνουν, και εκεί βασιστήκαμε στη δεύτερη φορά που πήγα στην Κίνα, βρίσκοντας φιλοσοφικά νοήματα σε αρχαία ελληνική ποίηση και αρχαία κινέζικη ποίηση και φτιάχνοντας ένα μουσικό κομμάτι.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι λοιπόν από αυτή την όμορφη μουσική σύμπραξη και είμαστε πάλι μαζί σας.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν με την Ερίνη Τορνεσάκη, μία νέα κοπέλα η οποία δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και όχι μόνο στην Αμερική, όπως είπα στην αρχή, με υπόβαθρό της πάντα την ελληνική μουσική, αλλά δημιουργώντας και πολύ όμορφες συμπράξεις. Ήταν μία από αυτές που ακούσαμε λίγο πριν, τους από Κίνα συναδέλφους, και λίγο πριν μιλήσατε για την φιλοσοφία που προφανώς εκεί μπορούμε να βρούμε πολλά. Μουσικά βρίσκουμε κοινούς τόπους με τους συναδέλφους από... Βρήκατε εσείς κοινούς τόπους με τους συναδέλφους από Κίνα?
1: Ναι, αρχικά και στη συγκεκριμένη σύμπραξη που εγώ τραγούδισα τον επιτάφιο του Σίκυλου, ο Κινέζος τραγουδιστής τραγούδισε το Jian Jinjiao, που είναι του Li Bai ποίημα. Αυτά τα δύο ποίηματα είχαν το ίδιο νόημα. Το να ζεις τη ζωή χωρίς να λυπάσαι και να τη χαίρεσαι όσο διαρκεί. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπεις ότι η ανθρωπότητα έχει κάποια κοινά σε όλο τον πλανήτη. Νιώθουμε τα ίδια πράγματα και είναι και διαχρονικά, έτσι. Αυτό το μήνυμα είναι διαχρονικό. Και το άλλο ενδιαφέρον που είχε αυτή η σύμπραξη ήταν ότι επισκεφτήκαμε διαφορετικά μέρη στο Πεκίνο, στον κεντρικό άξονα του Πεκίνου. Και έτσι εγώ έβρισκα και έτσι κάποια κοινά σημεία με την αρχιτεκτονική. Δηλαδή, ακόμα και κάποιους πυλώνες που είδα, κόκκινους, όπως την Κνωσό μας, ας πούμε, ξύλινους, που ήταν εκεί της Κνωσού ξύλινη. Έτσι, κάποια πράγματα που κάτι μου ξύπνησαν.

0: αφήσαμε κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να μην υποθεί και αναφέρομαι στην υποτροφία από το Berklee College of Music εκεί της Βοστόνης. Κατά καιρούς και άλλοι Έλληνες έχουν βρεθεί εκεί. Πολύ εύκολα μου έρχεται στο μυαλό ο Βασίλης ο Κώστας που τον έχουμε φιλοξενήσει σε προηγούμενες εκπομπές μας. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο παρέχει υποτροφίες σε νέους ανθρώπους και νομίζω ότι ήταν και ένα πανεπιστήμιο που πήρατε πράγματα, αλλά και κυρίως η επαφή με κορυφαίους μουσικούς αυτού του επίπεδου.
1: Αλίμονο. Η υποτροφή αυτή ήταν για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Global Jazz Institute, το οποίο έχει δημιουργηθεί και έχει τη διεύθυνσή του ο Ντανίλο Πέρες, ο οποίος είναι ένας κορυφαίος πιανίστας της jazz, μέντορας μου, άνθρωπος που πραγματικά σίγουρα μου άλλαξε τη ζωή, μου άλλαξε το πώς βλέπω τη μουσική, με έριξε στα βαθιά, με δοκίμασε ας το πούμε, μου έδωσε και θάρρος να τολμήσω και από τότε άλλαξε σίγουρα η ζωή μου και δούλεψα με καθηγητές όπως τον Τζον Πατιτούτσι, Terry Lynn Carrington, τον Dave Liebman, George Garzon, κορυφαίους jazz και κορυφαίους ανθρώπους, έτσι.
0: Πάνε μαζί αυτά άλλωστε.
1: Πραγματικά μάλλον ναι. Έμπνευση αυτοί οι άνθρωποι. Και εκεί στο μεταπτυχιακό άρχισα να ψάχνω και το πώς μπορώ να συνδυάσω την κρασιάτικη μουσική, τον αμανέ, με την jazz και έκανα αυτό για το μεταπτυχιακό, για την διπλωματική μου. Δημιούργησα νέα μουσική.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας τη βυζαντινή, την παραδοσιακή μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετικό. Σήμερα συζητούμε με την Ερίνη Τορνεσάκη, μουσικό αλλά και ερμηνεύτρια, η οποία μάλιστα διδάσκει και στο Berklee College of Music εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μία νεαρή καλλιτέχνητα, πρέσβυρα της ελληνικής μουσικής στο εξωτερικό. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.

0: αξίζει λίγο να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σε αυτό το κομμάτι, στη λογική της παιδαγωγικής. Απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή και σε ελληνικό ακροατήριο κατά κύριο λόγο, στο τρίτο πρόγραμμα, το οποίο ακούνε αρκετά η μουσική της χώρας μας και αυτό είναι ελπιδοφόρο, αλλά αναφερόμαστε αυτή τη στιγμή και μας ακούν και άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός των συνόρων. Και θα ήθελα λίγο μετά από αυτήν την πολύ σπουδαία εμπειρία του Berkeley να δούμε λίγο παραλληλισμένα, σε παράλληλους δρόμους, τα εκπαιδευτικά συστήματα. Δηλαδή, τι ήταν αυτό που στη συνέχεια, γιατί και εσύ διδάσκεις πλέον τραγούδι, έχεις μαθητές, ερμηνευτικά στοιχεία, οτιδήποτε άλλο, τι ήταν αυτό που πήρες από το Berkeley και ποιο νομίζεις ότι είναι το πρόσημο που βάζεις στο εκπαιδευτικό σύστημα αυτό καθ' αυτό?
1: Το θετικό στο Berkeley θα έλεγα ότι είναι, και εγώ τώρα που είμαι καθηγήτρια στο Berkeley, έτσι, έχω μία ελευθερία η οποία μου επιτρέπει να κάνω κάποια πράγματα τα οποία εμπνέουν τη δημιουργικότητα των φοιτητών και επίσης έχω και ένα άλλο μάθημα το οποίο βοηθάει τους φοιτητές να υλοποιούν και τα καλλιτεχνικά τους project, δηλαδή τη διαχείριση των project. Νομίζω ότι το ιδανικό είναι να υπάρχει μία ισορροπία, δηλαδή μία γραμμή, μία ύλη, κάποια βασικά πράγματα σε διάφορους τομείς, δηλαδή και κλασική αρμονία και jazz αρμονία και αυτοσχεδιασμός και μοντέρνα μουσική, τεχνικές κτλ. Και βέβαια μουσικές του κόσμου, για να μπορείς να έχεις, να μπορείς να κατανοήσεις διάφορα συστήματα. Μετά μπορείς να επιλέξεις ποιος ταιριάζει καλύτερα, να εμβαθύνεις και μετά σιγά σιγά να τα αναμίξεις κιόλας. Οπότε πρέπει να υπάρχει έτσι μια βάση, αλλά και μια ελευθερία.

0: Πώς είναι με τους μαθητές?
1: Έχω και πολλούς διαφορετικούς μαθητές. Δηλαδή έχω τους μεταπτυχιακούς που κάνουμε τη διαχείριση και τα λοιπά. Καταπληκτικοί. Όλοι jazz, global jazz, να πω θαύματα. Είναι όλοι με πλήρη υποτροφία, καταπληκτικά μυαλά. Είναι το αγαπημένο μου μάθημα. Και έχω και τα πιο μικρά, που πλέον βέβαια δεν τα διδάσκω γιατί τώρα κάνω μόνο διαδικτυακά λόγω των περιοδιών και τα λοιπά. Τα οποία είναι 18-19 χρονών και κάνουμε μουσικά σύνολα και προσπαθώ, και είναι και η γενιά, η καινούρια, η νέα γενιά που είναι προσκολλημένη στα κινητά και έχουν λίγο και δυσκολία επικοινωνίας. Και αυτή η δυσκολία επικοινωνίας βγαίνει και στη μουσική. Γιατί μέσα στο σύνολο δυσκολεύονται να συνομιλήσουν, εννοώ μουσικά. Γιατί είναι συνηθισμένα να παίζουν μόνα τους. Δηλαδή πολλά από αυτά τα παιδιά ήρθαν στο Berkeley και δεν είχαν παίξει ποτέ μαζί με κάποιον άλλο μουσικό στη ζωή τους. Ναι. Μιλάμε για τέτοια, ναι, τέτοια κατάσταση. Δηλαδή να μεγαλώνουν στην ουσία μόνα τους. Είναι λίγο θλιβερό και γι' αυτό έχουμε και κάποια έτσι προβλήματα. Αλλά γι' αυτό και κάνουμε και τα μουσικά σύνολα. Και γι' αυτό νιώθω και εγώ πάρα πολύ γεμάτη όταν τελειώνει η χρονιά, παρουσιάζουμε το υλικό που δουλεύτηκε και τα βλέπω κάθε εβδομάδα να είναι ακόμα πιο κοντά το ένα με το άλλο. Τους βάζω να κάνουν group chat που έτσι είναι και συνηθισμένοι και τελικά να γίνονται φίλοι, να βρίσκονται στο σπίτι, να μελετάνε και να κάνουν πράγματα που δεν τα είχαν κάνει ποτέ.
0: Η απάντηση λοιπόν στη μοναξιά είναι η μουσική. Βεβαίως, εν προκειμένου.
1: Εννοείται. Η μουσική μας ενώνει.

0: Είμαστε ξανά εδώ λοιπόν με την Ειρήνη Τωρνεσάκη. Την φιλοξενούμε ή μάλλον όπως είπα στην αρχή δράξαμε την ευκαιρία να την έχουμε παρεπιπτόντως, μιας και οι ώρες της στην Ελλάδα είναι λίγες, τουλάχιστον για αυτή την περίοδο. Ευελπιστούμε στη δεύτερη φορά που θα βρεθεί πάλι εδώ να έχει και περισσότερο χρόνο, αλλά ήδη μας λέει πολλά και αξιόλογα πράγματα γύρω από τη ζωή και τη δράση της. Και ένα από αυτά που θα ήθελα να τονίσουμε είναι αυτό το οποίο συνέβη πρόσφατα, μιας και εγώ την χάνει να είμαι από τους σταθερούς ακολούθους στα social, με μια πολύ όμορφη ερμηνεία πάνω στο ριζίτικο τραγούδι, ένα είδος το οποίο μας συνδέει και με την βυζαντινή μουσική οπωσδήποτε,
1: ναι.
0: Ένα αρχαίγωνο θα έλεγα έτσι κριτικό είδος, το οποίο όμως συνήθως το γνωρίζουμε από αντρικές φωνές. Όμως εγώ το είδα στην ολότητά του και χωρίς να δικείτε και από τη δική σας φωνή. Να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό.
1: Σίγουρα μια γυναικεία φωνή θα αποδώσει πολύ διαφορετικά ένα ριζίτικο τραγούδι. Αλλά θα πω ότι δεν είναι και που πολλοί θεωρούν ότι είναι πρωτοποριακό ή επαναστατικό να τραγουδήσει μια γυναίκα ένα ριζίτικο. Δεν το θεωρώ πρωτοτυπία. Πολλές γυναίκες τραγουδούν υπέροχα τα ριζίτικα. Αλλά έχουμε και πολλούς ανθρώπους που δεν συμφωνούν με το να επιτρέπεται μια γυναίκα να τραγουδήσει ριζίτικο, που αυτό ακόμα δυσκολεύομαι να το κατανοήσω. Κατανοώ την πλευρά του ότι το, αν δεν είσαι από την, τα Χανιά, από την Κίσαμο, από τα Σφακιά, ότι δεν μπορείς να αποδώσεις το ριζίτικο με την τοπικότητά του, με τον τρόπο που έτσι ερμηνεύεται σε αυτά τα μέρη. Αλλά θεωρώ ότι όλες έχουν δικαίωμα στο τραγούδι και στην παράδοση. Και ο καθένας έχει και το δικαίωμα να εκφράζεται με τον τρόπο που θέλει. Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά δεν είστε η πρώτη και είμαι σίγουρος ότι δεν θα είστε και η τελευταία. Έχουμε μια ιστορία πίσω από αυτό. Με ερμηνεύτριες και άλλες οι οποίες έχουν προσεγγίσει πολύ ωραία το ριζίτικο τραγούδι.
1: Εννοείται. Έχουμε πολλές γυναίκες και στο παρελθόν και έχουμε και τώρα γυναίκες που τραγουδούν το ριζίτικο με το δικό τους τρόπο και σε όλη την Κρήτη. Σε όλους τους νομούς.
0: Για να ακούσουμε λίγο.

0: Πριν λοιπόν από ένα χρόνο είδαμε και έναν δίσκο προσωπικό, ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Ερίνης Τωρνεσάκη από τη Μήνο EMI.
1: Σωστά.
0: Τι αφορούσε ακριβώς?
1: Ο δίσκος ονομάζεται Φως και είναι μια συλλογή 13 μικρασιάτικων τραγουδιών, τα αγαπημένα μου βασικά, αυτά με τα οποία μεγάλωσα.
0: Να πούμε λίγο ονόματα.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε Μενεξέδες και Ζουμπούλια, Ολμάζ, Τι σε μέλια σένανε, Από ξένο τόπο, δηλαδή πιο κλασικά δεν γίνεται. Έχουμε τη Μαργαρίτα Ρένια μου, Ένα τριχαντηράκι και άλλα πολλά. Και...
0: Το πιο αγαπημένο από όλα, αν μπορούσαμε να το πούμε.
1: Θα έλεγα, ας πω αυτό που ήταν αγαπημένο μου όταν ήμουν παιδί, το Ένα τριχαντηράκι, ήταν το αγαπημένο μου. Και αυτός ο δίσκος ήταν στην ουσία... έγινε συνειδητά, δηλαδή λέω η αφετηρία μου στη δισκογραφία θέλω να είναι οι ρίζες μου, οι ρίζες οι μικρασιάτικες, και θα τραγουδήσω τα αγαπημένα μου μικρασιάτικα τραγούδια όπως τα φαντάζομαι. Τώρα το πώς τα φαντάζομαι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί το κάθε ένα είναι πολύ διαφορετικό ενορχιστρωτικά, δηλαδή δούλεψα με πάρα πολλούς διαφορετικούς μουσικούς, μάλιστα ηχογραφήθηκε στο Σιέρα στην Αθήνα. Είχα 16 διαφορετικούς μουσικούς, να αναφέρω κάποια ονόματα, Τάσος Πούλιος στο Κανονάκι, Καρύπης Βαγγέλης στα Κρουστά, Χρυσάνθη Γκίκα στην Πολίτικη Λύρα, Σοφία Ευκλείδου στο Βιολοντσέλο, Γιάννης Πούλιος στο Βιολί.
0: Ένας και ένας.
1: Υπέροχη μουσική και κάποιοι με πιο κλασική παιδεία, γιατί έκανα και κάποιες ενορχιστρώσεις για κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων και ορχήστρα εγχόρδων. Οπότε το κάθε τραγούδι έχει έτσι τη δική του ταυτότητα. Ναι.
0: Αυτή η ιστορία πάντως των γυναικών, των Ελληνίδων ερμηνευτριών στην Αμερική χάνεται πίσω στο 18ο αιώνα και 19ο, με τις πρώτες Ελληνίδες που πήγαν εκεί και μικρασιάτισες, μεταξύ αυτών η Μαρίκα η Παπαγκίκα και τόσες άλλες.
1: Ναι.
0: Το θυμήθηκα λόγω του βιολοντσέλου που είπες λίγο πριν.
1: Ναι.
0: Γιατί η πρωτόλη ηχογραφή από την ίδια την Παπαγκίκα πραγματοποιήθηκαν με βιολοντσέλο.
1: Ναι, ναι. Και για μένα έκανα έτσι και μία δική μου έτσι ένα αφιέρωμα δικό μου στη Μαρίκα Παπαγκίκα, ηχογραφώντας το Σμυρναίκο Μινόρε με βιολοντσέλο. Και έτσι έκανα και εγώ τη δική μου εκδοχή ενός αμανέ που τον

0: Κλείνοντας αυτό το πολύ όμορφο αφιέρωμα και την συνομιλία που είχαμε εδώ με την Ειρήνη Τορνεσάκη, νομίζω έτσι μια άλλη νότα στην κλασική φυσιογνωμία κατά τα άλλα του τρίτου προγράμματος, το οποίο πάλι ένας συμπατριώτης σας, ο Μάνος ο Χατζηδάκης, που φέτος είχαμε και τα 100 χρόνια από την γέννησή του. Λοιπόν, σε αυτόν το οφείλουμε ούτως ή άλλως. Οπότε όλα έρχονται έτσι και δένουν. Εγώ θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω και για το χρόνο, αλλά κυρίως και για τη διάθεση. Γιατί βλέπω ένα νέο άνθρωπο ο οποίος έχει διάθεση να μεταδώσει αυτό το οποίο αγαπά, να δώσει το μεράκι του προς τα έξω, να το μετακινώσει και σίγουρα αυτό να πολλαπλασιαστεί. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ό,τι γίνεται με αγάπη, σίγουρα αυτό βρίσκει τόπο. Να ευχηθούμε κάθε καλό και για τα επόμενα βήματα. Θα είμαστε εδώ, θα έχουμε την ευκαιρία ευκαίρως ακαίρως να τα ξαναπούμε και οπωσδήποτε μέχρι τότε θα έχουν δοθεί πολλές ευκαιρίες, γιατί τόση δράση νομίζω ότι δεν καλύπτεται μέσα σε αυτό το δίπτυχο αφιέρωμα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και νιώθω και συγκινημένη, γιατί βρίσκομαι και στο χώρο που έκανε τόσο σημαντικά πράγματα ο αγαπημένος μου συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης.
0: Αν μπορούμε να πούμε κάτι για τα επόμενα βήματα, έτσι να το μοιραστούμε με τους ακροατές μας και να κλείσουμε ακριβώς με αυτά που έχουν προγραμματιστεί και μπορούμε να τα μοιραστούμε.
1: Ναι, βεβαίως. Τώρα θα φύγω σε λίγες μέρες, θα πάω στη Γερμανία για μια ηχογράφηση και θα επιστρέψω Νέα Υόρκη. Θα πάω στα Grammys φέτος. Έχω κάποια προγράμματα εκπαιδευτικά με τον οργανισμό που έχω ιδρύσει, τις Αυλές, που κάνω σεμινάρια παραδοσιακού τραγουδιού στην Αμερική και είμαι κριτής σε ένα μεγάλο διαγωνισμό, το FDF, χορού και μουσικής. Και φέτος θα δημιουργήσω και νέο δίσκο. Οπότε θα είναι μια χρονιά δημιουργίας φέτος.
0: Να πάνε όλα κατευχήν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και όπως είπα, θα τα λέμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Σας σήμερα το 77 έφυγε από τη ζωή ο βασιλιάς Elvis Presley. Σαν σήμερα έκανε την πρεμιέρα του το τρίτο μέρος της τετραλογίας του Βάγνερ, βαχτυλίδι του Νίμπελουγκ, ο Ζίγφριντ. Ενώ σαν αύριο, 17 Αυγούστου, ακούστηκε η τελευταία όπερα του Σετ, το Λυκόφως των Θεών. Έχουμε επίσης Eugène d'Albert, Bach, Humberdinck, Mendelssohn, Millöcker, Joachim Raff και Σαλιέρι. Όσο για το τέλος, What a Wonderful World, με την ιδιαίτερη ιστορία του που έκανε πρεμιέρα σαν σήμερα το 1967. Το έργο του Μπαχ, στο οποίο θα αναφερθώ, έχει τον τίτλο «Σονάτες και παρτίτες για σόλο βιολί» και έχουν αριθμούς καταλόγου από το 1001 έως το 1006. Ξεκίνησε να τις γράφει όταν ο Μπαχ βρισκόταν στη Βαϊμάρη και τις ολοκλήρωσε στο Κέτεν. Είναι τρεις σονάτες και τρεις παρτίτες, με αρρύθμιση ένα λαξ. Δεύτερη παρτίτα για σόλο βιολί, με αριθμό καταλόγου 1004, το τέταρτο μέρος «Ζιγ» από την Αμερικανίδα βιολονίστρια Χίλαρι Χάν.

6 αγγλικές σουίτες, τις οποίες έγραψε ο Μπαχ για σόλο τσέμπαλο και είναι οι πρώτες του, γύρω στο 1718. Σήμερα οι έρευνες δείχνουν ότι γράφτηκαν γύρω στο 1715, ενώ ο Μπαχ βρισκόταν στη Βαϊμάρη. Οι αγγλικές σουίτες έχουν αριθμούς καταλόγου από 806 μέχρι 811. Και από την πρώτη από αυτές, που έχει 10 μέρη, θα ακούσουμε το τελευταίο, μια ζιγ για σόλο τσέμπαλο. Είναι ο Αμερικανός τσεμπαλίστας Alan Curtis.

Το 1778 ο Σαλιέρι ήταν 28 ετών και έγραψε μία ακόμη ιταλική όπερα με τίτλο «La Scuola dei Gelosi», «Η σχολή της ζήλιας». Έχει δύο πράξεις και έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Σαν Μουαζέ της Βενετίας στις 27 Δεκεμβρίου του 1778. Στη Βιέννη παρουσιάστηκε μετά από 5 χρόνια. Από τη σχολή της ζήλιας θα ακούσουμε την εισαγωγή από την ορχήστρα «L'Arte del Monto», διευθύνει ο Βέρνερντ Έρχαρντ.

εισαγωγή των Σαλπίγκων. Έτσι είχε επικρατήσει να ονομάζεται το νεανικό έργο του Φέλιξ Μέντελσον. Και η αρχική του εκδοχή είχε ολοκληρωθεί τον Μάιο του 1826. Αλλά παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε κάποια από τις ιδιωτικές συναυλίες που διοργανώνονταν τακτικά στην οικογενειακή επαυλή του. Η παρτιτούρα παρέμεινε για δεκαετίες στην αφάνεια μέχρι την πρώτη έκδοσή της μετά από το θάνατο του Μέντελσον που την κατέστησε πολύ δημοφιλή. Έκανε πρεμιέρα για το κοινό στο Βερολίνο στις 18 Απριλίου του 1828. Η εισαγωγή των Σαλπίγκων, όπου 101, συμφωνική του Λονδίνου, Κλάουντιο Αμπάντο.

Το έτος 1836. Ο Ρόμπερτ Σούμαν ήταν 26 ετών και η αγαπημένη του Κλάρα 17. Ήταν εκείνη η χρονιά όπου εμπνεύστηκε και ολοκλήρωσε τη μεγάλη σονάτα αριθμός 3 με όπους 14, σε αυτή που έβαλε τον υπότιτλο «Κοντσέρτο χωρίς ορχήστρα». Η Κλάρα βρισκόταν με τον πατέρα της στη Λειψία και έκανε περιοδίες παίζοντας στο πιάνο έργα μεγάλων συνθετών με εντυπωσιακό τρόπο που προκαλούσε θαυμασμό. Κι ύστερα έφυγε για εμφανίσεις στην πρωτεύουσα της Προσίας στο Βερολίνο, το βόρβορο της διαφθοράς, όπως έλεγε και ο πατέρας της. Τον υπότιτλο «Κοντσέρτο χωρίς ορχήστρα» τον έδωσε τον Μπίας Χάσλιγκερ, αυστριακό συνθέτης και μουσικοεκδότης. Μάλιστα, ο Ρόμπερτ Σούμαν αφιέρωσε αυτήν την τρίτη σονάτα για πιάνο στον βοημό πιανίστα και συνθέτη Ίγνατς Μόσελες, στον οποίο σε μια επιστολή του σχολιάζει: «Τι τρελές εμπνεύσεις μπορεί να έχει κανείς». Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1853, ο Σούμαν αναθεώρησε το έργο και προσέθεσε ένα σκέρτσο ως δεύτερο μέρος, το οποίο ο ερμηνευτής μπορούσε να επιλέξει να παίξει ή όχι. Το έργο γενικώς είναι μια τυπική σονάτα με κάποιες εκπλήξεις, όπως το Ανταντίνο της Κλάρα Σούμαν στο τρίτο μέρος. Το δε τέταρτο και τελευταίο μέρος, το Πρεστίσιμο, θυμίζει την Κραϊσλεριάνα. Αυτό θα ακούσουμε τώρα από τον Βλαντίμιρ Χόροβιτς.

Η πρώτη από τις 12 συνολικά παραγωγικές επισκέψεις του Johann Strauss γιου στο Παυλόβσκ της Ρωσίας έγινε το 1856. Το πρώτο συμβόλαιο με τη μακρινή χώρα ήταν πεντάμινο και το συνήψε με τη σιδηροδρομική εταιρεία Τσάρσκο Γεσελό. Με βάση το συμβόλαιο ήταν υποχρεωμένος να κάνει καθημερινά εμφανίσεις ελαφράς μουσικής και οπερατικών επιλογών στην έπαυλη Vauxhall στο Παυλόβσκ. Τέτοια μάλιστα ήταν η επιτυχία του Johann, ώστε η εταιρεία του ζήτησε να υπογράψει διετές συμβόλαιο, πράγμα που έγινε. Μεταξύ των έργων που έγραψε κατά την εκεί παραμονή του, την πρώτη φορά, ήταν και η γαλλική πόλκα Λινκονί, η άγνωστη, όπως 182. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 14 Αυγούστου του 1856 και η ταυτότητα της άγνωστης παραμένει μέχρι σήμερα απροσδιόριστη. Πάντως λένε πως δεν ήταν η πανέμορφη Όλγα Σμυρνίτσκι, η κόρη ενός Ρώσου επισήμου, την οποία ο Johann συνάντησε και ερωτεύτηκε μετά από 2 χρόνια. Την άγνωστη ακούμε από τη Βιενέζικη Ορχήστρα του Λονδίνου, που διευθύνει ο πολωνικής καταγωγής Άγγλος αρχιμουσικός Jack Rothstein.

το δαχτυλίδι των Νιμπελούγγεν είναι το Λυκόφως των Θεών, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Bayreuth στις 17 Αυγούστου του 1876. Ο τίτλος του έργου αποτελεί μετάφραση του όρου Ragnarok στα γερμανικά. Στη σκανδιναβική μυθολογία το Ragnarok συμβολίζει τη μάχη του τέλους του κόσμου. Στόχος του Βάγνερ μέσα από αυτό το σπονδυλωτό έργο ήταν να ασκήσει κριτική στην κοινωνία εκείνης της εποχής χρησιμοποιώντας ως μέσο την τευτονική μυθολογία. Η όπερα ξεκινά με την ικανοποίηση του αμοιβαίου έρωτα των δύο υπάρξεων της Βαλκυρίας Μπρουνχίλντε και του ήρωα Σίγκφριντ, ο οποίος χάρη στην τόλμη του κατόρθωσε να φτάσει μέχρι αυτήν μέσα από φλόγες που προστάτευαν τον ύπνο της. Από το Λυκόφως των Θεών του Ρίχαρντ Βάγνερ θα ακούσουμε το πρελούδιο της δεύτερης και το πρελούδιο της τρίτης πράξης. Είναι η Badische Staatskapelle υπό τον Günter Neuhold.

Η περίφημη όπερα του Βάγνερ, Siegfried, είναι η τρίτη από τις τέσσερις της θρυλικής τετραλογίας. Παρουσιάστηκε στο Bayreuth στις 16 Αυγούστου του 1876. Και ο Siegfried, γενικότερα, ήταν ένας ήρωας της γερμανικής μυθολογίας, στον οποίο απέδιδαν σωρία κατορθωμάτων. Μεταξύ αυτών και ο φόνος ενός δράκοντα, στο αίμα του οποίου λούστηκε ο Siegfried και έγινε άτρωτος, εκτός από ένα σημείο της πλάτης που δεν βράχηκε από αυτό το αίμα. Ο Siegfried του Βάγνερ ήταν ένας χαρακτήρας ατρόμητος και συγχρόνως αγνός. Στο πρόσωπό του αντικατοπτρίζεται ο ιδανικός έρωτας που μπορεί και αφήνει το δικό του ξεχωριστό στίγμα μέσα από την κάθε του πράξη. Ενώ ο θεατής ανακαλύπτει και την τρυφερή του πλευρά. Ο Siegfried λαχταρά τη συντροφιά, αναζητά την παρέα, ακόμη και στη φύση. Η γενναιότητά του και η ατρόμητη προσωπικότητά του είναι ένα κράμα δύναμης και ευαισθησίας. Η σύνθεση του σκηνικού και του λόγου με σουρεαλιστικά στοιχεία αποτυπώνει τις δύο αντίθετες όψεις του κόσμου του, σκοτεινή και φωτεινή. Ο Siegfried έχει τρεις πράξεις και ακούμε το πρελούδιο της τελευταίας πράξης από την Badische Staatskapelle που διευθύνει ο Günther Neuhold.

Ο γερμανόφωνος Ελβετός Ιωάχιμ Ραφ έγραψε 11 συμφωνίες. Μάλιστα, οι 4 τελευταίες, από την 8η έως την 11η, αποτελούν απεικόνιση των 4 εποχών στα χνάρια του Βιβάλντι. Θα σας μιλήσω για την 9η συμφωνία του, που επωνομάζεται Im Sommer, στο καλοκαίρι. Από την αρχή, αυτή η συμφωνία έγινε αποδεκτή με ευμενή σχόλια. Ένας κριτικός έγραψε, μετά από την πρεμιέρα στο Wiesbaden στις 28 Μαΐου του 1879, αν ο Ραφ δεν είχε ήδη βάλει τη βάση για τη φήμη του στις άλλες συμφωνίες του, τότε η 9η θα είχε προσθέσει πολλά σε αυτήν την καλή φήμη. Ένας διάσημος αρχιμουσικός, ο οποίος διεύθυνε την πρεμιέρα του Βερολίνου ένα χρόνο αργότερα, δήλωσε ότι είναι έργο μιας ευφυΐας και έγραψε στον Ραφ: «Η συμφωνία σας έχει ξεσηκώσει ολόκληρο τον μουσικό κόσμο του Βερολίνου και έφερε στην ορχήστρα μου τη μέγιστη ευχαρίστηση». Μετά από χλιαρή υποδοχή των τριών προκατόχων της, η 9η αποκατέστησε τη συμφωνική φήμη του Ραφ. Φίλος του ήταν ο μεγάλος Hans von Bülow, ίσως ο μεγαλύτερος αρχιμουσικός στη Γερμανία εκείνη την εποχή, και πιανίστας βεβαίως, ο οποίος έκρινε ότι αυτή ήταν ανάμεσα στις καλύτερες συνθέσεις του. Η 9η συμφωνία του Ραφ ανοίγει με τη ζέστη του καλοκαιριού, προχωρώντας το δεύτερο μέρος της σε ένα ελβετικό κυνήγι, και ένα ποιμενικό μέρος οδηγεί στη συνέχεια στην τελική γιορτή της συγκομιδής. Αυτήν θα ακούσουμε, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της 9η συμφωνίας του Ραφ. Συμφωνική της Βαμβέργης, υπό τον Αυστριακό Hans Standelmayr.

μουσική ενός Γάλλου συνθέτη που τον χαρακτηρίζουν ως τον πληρέστερο μουσικό του ύστερου ρομαντισμού και των αρχών του 20ου αιώνα. Γκαμπριέλ Πιέρν. Γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου του 1863 και έζησε 74 χρόνια. Στη δική του μουσική, ο Πιέρν σπούδασε με τον Σεζάρ Φρανκ και εξέλιξε μια πιο ελαφρά μορφή μουσικής που θύμιζε Μασνέ, υπό τον οποίο μάλιστα σπούδαζε και ο Πιέρν. Η αφοσίωσή του στη μουσική των σύγχρονων Γάλλων συνθετών του χάρισε τη φήμη του σημαντικού αρχιμουσικού. Ο Γκαμπριέλ Πιέρν έδειξε μεγάλη μουσική έφεση ως παιδί και στα 8 του χρόνια, 1871, είχε γίνει δεκτός στο οδείο του Παρισιού για να σπουδάσει σύνθεση με τον Ζιλ Μασνέ και εκκλησιαστικό όργανο με τον Σεζάρ Φρανκ. Στα 11 του χρόνια, ο Πιέρν κέρδισε ένα μετάλλιο για τις δεξιότητές του στο Σολφέζ και αργότερα κέρδισε κορυφαία βραβεία για την ικανότητά του στο εκκλησιαστικό όργανο, τη σύνθεση και το πιάνο, καθώς και το πολυπόθητο Grand Prix de Rome. Ακούμε το φινάλε από το κοντσέρτο για πιάνο όπους 12 του Γκαμπριέλ Πιέρν, έργο του 1887, με τον Βρετανοπιανίστα Στίβεν Κούμπς και την Συμφωνική Ορχήστρα του BBC Σκωτίας υπό τον Ρόναλντ Κόρπ.

Ένα από τα λιγότερο δημοφιλή κοντσέρτα για πιάνο ακούσαμε του Γκαμπριέλ Πιέρν, για να μας φτάσει περίπου στο μέσον της σημερινής εκπομπής της Κυριακής 16 Αυγούστου. Η συνέχεια ανήκει σε ένα Μάρς. Ήταν ένας Βιενέζος συνθέτης οπερέτας και αρχιμουσικός, ο Κάρλ Μιλιόκερ, ο οποίος γεννήθηκε στη Βιέννη στις 29 Απριλίου του 1842 και έζησε κάτι παραπάνω από 57 χρόνια. Σπούδασε φλάουτο στο οδείο της γενέτειράς του της Βιέννης και ξεκίνησε να συνθέτει οπερέτες ενώ κατήχε διάφορα πόστα διευθυντή ορχήστρας στην πόλη. Το πρώτο έργο του, Der Tote Gast, ο νεκρός επισκέπτης, ήταν μια μονόπρακτη οπερέτα που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, ενώ η διεθνής επιτυχία του κορυφαίου έργου του, ο Ζητιάνος φοιτητής, του έδωσε το Μιλιόκερ τη δυνατότητα να αποσυρθεί από τη διεύθυνση ορχήστρας. Ωστόσο, μετά από αυτήν την επιτυχία, δεν είχε κανένα άλλο συνθετικό επίτευγμα, αν εξαιρέσουμε τους 7 Σουηβούς. Ακούμε τώρα το Μάρς με τον τίτλο «Γιόναταν», Ιωνάθαν, που έγραψε το 1890 από την Βιενέζικη Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Τζακ Ροθστάιν.

Το πιο γνωστό έργο του γερμανού συνθέτη Engelbert Humperdinck είναι η όπερα Hansel και Gretel, η οποία χαρακτηρίζεται, περιγράφεται ως Märchenoper, όπερα παραμυθιού. Το λιμπρέτο βασίστηκε στο γνωστό έργο Hansel και Gretel των αδελφών Grimm. Η όπερα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βαϊμάρη και ήταν 23 Δεκεμβρίου του 1893, προπαραμονή Χριστουγέννων, υπό τη διεύθυνση του Richard Strauss. Και βέβαια, γι' αυτό το λόγο ίσως και επειδή είναι παραμύθι, η όπερα Hansel και Gretel έχει συνδεθεί με τα Χριστούγεννα. Ο Engelbert Humperdinck έμελε να ζήσει μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου του 1921 τα 67 του χρόνια. Θα ακούσουμε δύο μέρη από το Hansel και Gretel από τη δεύτερη πράξη. Τον καλπασμό της μάγισσας και την παντομίμα από την Dresden Staatskapelle και τον Sir Colin Davis.

Η όπερα «Ηλέκτρα» του Γερμανού Ρίχαρντ Στράους χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες, αλλά ταυτοχρόνως και πιο απαιτητικές όπερες του 20ου αιώνα. Το ανέβασμά της αποτελεί μεγάλη πρόκληση, καθώς η σύνθετη παρτιτούρα, στην οποία ο Στράους οθεί την έκφραση στα άκρα, προβλέπει περίπου 110 μουσικά όργανα. Είναι ένα από τα πολλά θέματα του συνθέτη τα οποία αναφέρονται στην ελληνική ιστορία ή τη μυθολογία, η μονόπρακτη όπερα «Ηλέκτρα». Παρότι στηρίζεται στην τραγωδία του Σοφοκλή, το κείμενο τοποθετείται στα χρόνια μετά από τη δολοφονία του Αγαμέμνονα και επικεντρώνεται στην αιμονή της Ηλέκτρας να εκδικηθεί για το θάνατο του πατέρα της, αλλά και στα συναισθήματα και την ψυχολογία της, καθώς συνομιλεί με τα υπόλοιπα πρόσωπα της τραγωδίας, την αδελφή της Χρυσοθέμιδα, τον αδελφό της Ορέστη και την μητέρα της Κλυτεμνίστρα. Και όπως είπα προηγουμένως, για την όπερα ο συνθέτης χρειάστηκε μια ορχήστρα με περίπου 110 μουσικούς, δυνάμεις μεγαλύτερες από αυτές που προβλέπει ο Βάγνερ στο δαχτυλίδι του Νίμπελουγκ. Από το τεράστιο αυτό σύνολο, ο Ρίχαρντ Στράους ζητά να αποδοθεί η μουσική σαν να πρόκειται για Μέντελσον, νεραϊδομουσική. Έκανε πρεμιέρα στην όπερα της αυλής της Δρέσδης στις 25 Ιανουαρίου 1909. Μάλιστα, στην Αθήνα, η Ηλέκτρα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής στις 24 Ιουνίου του 1942 στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Ακούμε τον χαιρετισμό της Ελισάβετ από την Φινλανδή σοπράνο Κάριτα Μάτιλα, Φιλαρμονική του Λονδίνου Γιούτα Κασάντο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως πιανίστας, ο Ογκέν Ντ'Αλμπέρτ, Σκοτσέζος γερμανικής καταγωγής, επικεντρώθηκε και στη σύνθεση, γράφοντας 21 όπερες και πολλά έργα για πιάνο, φωνητικά, μουσική δωματίου και ορχιστρικά έργα. Τα επιτυχημένα του ορχιστρικά έργα περιλαμβάνουν το κοντσέρτο για βιολοντσέλο, μια συμφωνία, δύο κουαρτέτα εγχόρδων και δύο κοντσέρτα για πιάνο. Το 1907, ο Ογκέν Ντ'Αλμπέρτ, στα 53 του χρόνια, έγινε διευθυντής της Σχολής Μουσικής στο Βερολίνο, όπου ασκούσε επιρροή στη μουσική εκπαίδευση στη Γερμανία. Κατήχε επίσης τη θέση του Κάπελμάιστερ στην αυλή της Βαϊμάρης. Ο Ντ'Αλμπέρτ έκανε 6 γάμους και κατήχε τη Βρετανική, τη Γερμανική και την Ελβετική υπηκότητα. Από το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο, έργο του 1893, θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, από τον Βρετανό πιανίστα Πιρς Λέιν και την BBC Σκωτίας.

1910 στη Μεγάλη Βρετανία. Ο Ραλφ Βον Ουίλιαμς έγραψε μια φαντασία πάνω σε ένα θέμα του Τόμας Τάλις. Αλλά το έργο του αυτό το αναθεώρησε δύο φορές, το 1913 και το 1919. Από πολλούς θεωρείται το πρώτο του αδιαμφισβήτητο αριστούργημα και μέχρι σήμερα παραμένει ένα από τα πλέον δημοφιλή έργα του. Ακολουθώντας το στυλ και τη δομή ενός μαδρυγαλιού της αναγέννησης, ο Άγγλος συνθέτης Ραλφ Βον Ουίλιαμς επεξεργάστηκε ένα θέμα του Τόμας Τάλις του 16ου αιώνα, κατά τρόπο εκφραστικό και με συνδυασμούς ηχοχρωμάτων που παραπέμπουν άμεσα στους ήχους του εκκλησιαστικού οργάνου. Από αυτήν τη φαντασία σε ένα θέμα του Τόμας Τάλις ακούμε το φινάλε της από τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC που διευθύνει ο Άντριου Ντέιβις.

Παρίσι 1923. Πρώτο κονσέρτο για βιολί του Σεργέη Προκόφιεφ. Καλή πρεμιέρα εκεί, εκπλήσοντας κριτικούς και κοινό. 5 χρόνια νωρίτερα ο Προκόφιεφ άνοιγε μια νέα δημιουργική φάση, κατευνάσοντας την ένταση, σύμφωνα με τα δικά του λόγια, και επιστρατεύοντας πλέον όχι τόσο μια σκληρή φουτουριστική γραφή, αλλά πρωτίστως το μελωδικό του ταλέντο, ο Προκόφιεφ συνέθεσε μια σειρά από έργα όπως η πρώτη του συμφωνία, η κλασική, η τέταρτη σονάτα για πιάνο και ασφαλώς το πρώτο κοντσέρτο για βιολί, με όπους 19. Από αυτό ακούμε το δεύτερο μέρος, Σκέρτσο, από τον Μαξίμ Βέγκεροφ και τη Συμφωνική του Λονδίνου που διευθύνει ο Μστισλάβ Ροστροπόβιτς.

Ελάτε να θυμηθούμε την ιστορική επική ταινία «El Cid» του 1961. Είναι μια ιδιαίτερα ρομαντικοποιημένη ιστορία της ζωής του Καστιλιάνου υπότη «El Cid». Πρωταγωνιστές Τσάρλτον Ίστον και Σοφία Λόρεν. Ο Μίκλος Ρόζα κατάλαβε ότι η μουσική του έπρεπε να ενσωματώσει το ιδίωμα της μεσαιωνικής εποχής και αναφέρει ότι στιλιστικά η προσέγγιση του επηρεάστηκε από τρεις παράγοντες: τον μεσαιωνικό, τον μαυριτανικό και τη συγχώνευση των δύο για να αναπαραστήσει μια διαιρεμένη Ισπανία. Η ιστορία της ταινίας «El Cid» διαδραματίζεται στη μεσαιωνική Ισπανία γύρω στο 1080 μετά Χριστόν. Τα ανταγωνιστικά χριστιανικά βασίλεια της Ισπανίας βρίσκονται σε πόλεμο με τους μουσουλμάνους Μαυριτανούς, οι οποίοι έχουν κατακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της κεντρικής και νότιας περιοχής της Ιβηρικής Χερσονήσου. Σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα απειλή αναδύεται από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, καθώς συμβαίνουν όταν ο χριστιανός υπότης Ντεβιβάρ ταξιδεύει για το γάμο του με την Ντόνια Χιμένε, αλλά αναγκάζεται να εκτρέψει τα στρατεύματά του για να σώσει μια πόλη που πολιορκείται από τον Μαυριτανικό στρατό. Κερδίζει και εχμαλωτίζει και τους δύο Μαυριτανούς εμμύριδες, στους οποίους δείχνει έλεος χαρίζοντάς τους τη ζωή, εάν υποσχεθούν μόνο να μην επιτεθούν ποτέ ξανά στα εδάφη του βασιλιά Φερδινάνδου. Έτσι λοιπόν, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, αυτοί οι δύο εμμύριδες ορκίζονται πίστη και τον αποκαλούν πλέον στα αραβικά Αλζίντ. «El Cid» στα καστιλιάνικα, που σημαίνει «Κύριος», «Lord». «El Cid» του 1961, Μίκλος Ρόζα.

Το 1986 επρόκειτο να εορταστεί η εκατονταετηρίδα από την εγκατάσταση του αγάλματος της ελευθερίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αφορμή λοιπόν αυτόν τον εορτασμό, ο Αμερικανός κινηματογραφικός συνθέτης John Williams κλήθηκε να γράψει ένα έργο και έγραψε την Liberty Fanfare. Αν και ο εορτασμός, επαναλαμβάνω, επρόκειτο να γίνει στις 4 Ιουλίου 1986, ωστόσο στην πραγματικότητα έκανε πρεμιέρα ένα μήνα νωρίτερα, στις 4 Ιουνίου, όταν ο Williams διεύθυνε την Boston Pops. Πριν από την πρεμιέρα, ο Williams σχολίασε: «Προσπάθησα να δημιουργήσω μια ομάδα αμερικανικών μελωδιών και μελωδιών δικής μου επινόησης που νομίζω ότι θα δώσουν κάποια αίσθηση του γεγονότος αλλά και της περίστασης». Liberty Fanfare, John Williams, Cincinnati Pops.

Ήμουν φοιτητής και βρέθηκα στο Λονδίνο το 1977. Με ξαναγούσαν φίλοι μου στο Winsdor και μπήκαμε σε ένα βιβλιοπωλείο όπου τότε πουλούσαν και δίσκους. Και βρήκα ένα πολύ ωραίο δίσκο σε εξαιρετική ηχογράφηση με τον Louis Armstrong, What a Wonderful World. Ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον Louis Armstrong στις 16 Αυγούστου 1967. Στα μέσα της δεκαετίας του 60, κατά τη διάρκεια του απόϊχου της δολοφονίας του Κένεντι, του Βιετνάμ, των φυλετικών συγκρούσεων και της αναταραχής παντού, οι συνθέτες είχαν την ιδέα να γράψουν ένα διαφορετικό τραγούδι, ειδικά για τον Armstrong, που θα ονομαζόταν «Τι υπέροχος κόσμος». Έγινε ακόμη πιο δημοφιλές αφότου ακούστηκε στην ταινία «Good Morning Vietnam».

Ιούνιος του 1977, όταν ο Έλβις Πρέσλεϊ ήταν σχεδόν 42 ετών και αντιμέτωπος με την πολύ κακή του υγεία, έκανε την τελευταία του ζωντανή εμφάνιση στην Ινδιανάπολη στις 26 Ιουνίου του 1977. Η χρόνια χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων επιβάρυνε σοβαρά την υγεία του και έτσι έφυγε από τη ζωή στις 16 Αυγούστου 1977 στο Μέμφις του Τένεσί, όπου βρέθηκε εκεί στο κτήμα του, στην Graceland, στα 42 του χρόνια. Σε μια συνέντευξη τύπου που δόθηκε αργότερα, οι γιατροί ανακοίνωσαν πως ο θάνατος επήλθε από καρδιακή αρρυθμία, η οποία προκλήθηκε από μεγάλη δόση ναρκωτικών.

0: Σαν σήμερα, η σύγχρονη μουσική έχανε το βασιλιά της, το βασιλιά του rock and roll, Elvis Presley, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1977. Και έτσι ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Μην ξεχάσετε πως όσοι ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε και εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, της Άνω Σύρου, μπορείτε να το κάνετε μέσω της ιστοσελίδας με μια λέξη annofestival.gr, είτε από τη σελίδα του στο YouTube. Και υπενθυμίζω πως στην αυριανή έναρξη του φεστιβάλ θα απολαύσουμε τον οργανίστα της Παναγίας των Παρισίων, Ολιβιέ Λατρί. Καλή σας ημέρα.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Ο αμφιλεγόμενος Ρώσος φιλόσοφος Ιβάν Ιλίιν έγραψε: «Η μουσική του Μέτνερ εκπλήσει και συγκινεί. Μπορεί να νομίζετε ότι έχετε ξανακούσει τη μελωδία, αλλά πού, πότε, από ποιον? Όταν ήσασταν παιδί, σε όνειρο, σε παραλήρημα? Θα σπάσετε το κεφάλι σας προσπαθώντας μάταια να θυμηθείτε. Μάταια γιατί δεν την έχετε ακούσει πουθενά. Τα ανθρώπινα αυτιά την ακούν για πρώτη φορά. Κι όμως είναι σαν να την περιμένατε από καιρό. Την περιμένατε γιατί τη γνωρίζατε. Όχι ως ήχο, αλλά πνευματικά. Επειδή το πνευματικό περιεχόμενο της μελωδίας είναι οικουμενικό και αρχαίγωνο. Είναι σαν να αντιχούσαν μέσα μας οι μακραίωνες επιθυμίες και οι προσπάθειες των προγόνων μας. Ή λέτε και οι αιώνιες μελωδίες που είχαμε ακούσει στον Παράδεισο και διατηρήσαμε σε αυτή τη ζωή ως περίεργες και όμορφες αναμνήσεις, να εμφανίστηκαν επιτέλους και να τραγουδήθηκαν ξανά, αγνές και απλές». Ωστόσο, τα κονσέρτα του Μέτνερ τεχνικά κάθε άλλο παρά απλά είναι. Το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στην Ντο Ελάσσονα, έργο 33, ξεκίνησε να το γράφει το 1914 και πρωτοπαρουσιάστηκε το 1918. Την εποχή δηλαδή που η σχέση του με τη σύζυγο του αδερφού του, την Άννα, κρατιόταν κρυφή από τους γονείς του, αλλά όχι από τον αδερφό του και σύζυγο της Άννας, που την είχε αποδεχθεί και στηρίξει. Τα χρόνια που έγραφε το έργο, ξέσπασε στη Ρωσία η Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλά και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αναπόφευκτα, τα φρικτά γεγονότα του πολέμου αποτυπώνονται στη σύνθεση. Ένας πόλεμος που έφερε αντιμέτωπες δύο χώρες των οποίων ο πολιτισμός τους, ο ρωσικός και ο γερμανικός, ήταν η φάρη στο σύνολο του έργου του Μέτνερ. Το έργο το αφιέρωσε στη μητέρα του που πέθανε το 1918. Και τι ηρωνία, πόσες τύψεις, περίμενε το θάνατό της για να παντρευτεί την αγαπημένη του. Το πρώτο μέρος είναι ηρωικό, αλλά και τραγικό, γεμάτο πάθος. Ανοίγει με πυροτεχνήματα από το πιάνο απέναντι στην ορχήστρα που παρουσιάζει το θέμα. Ακολουθούν παραλλαγές έως ότι η κόντα οδηγεί σε ένα απροσδόκητα γλυκό πικρό τέλος. Τα τρία μέρη του έργου παίζονται χωρίς διακοπή. Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 του Νικολάη Μέτνερ με τη Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τον Έμε Γέρβη και σολίστ τον Τζέφρι Τόζερ. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 του Νικολάη Μέτνερ, ερμηνευμένο από τη Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τον Έμε Γέρβη και σολίστ τον Τζέφρι Τόζερ. Και έρχεται τώρα ένα άλλο εξαίσιο έργο του Μέτνερ, το Κουιντέτο με πιάνο στην Ντομίζωνα, ένα έργο που κάποιοι το χαρακτήρισαν ως το τέταρτο κονσέρτο του για πιάνο. Είναι ένα έργο που κτίστηκε σταδιακά, σχεδόν σε ολόκληρη τη ζωή του. Οι πρώτες σημειώσεις γράφτηκαν στα 1903-1904. Και πέρασαν 45 χρόνια έως ότου πάρει την τελική ολοκληρωμένη μορφή του. Και όταν την πήρε, έμελε να είναι το τελευταίο ολοκληρωμένο έργο του. Η δεξιοτεχνία, η φρεσκάδα, αλλά και η γνώση με την εμπειρία συνυπάρχουν σε αυτό το κουιντέτο. Το έργο αφορά την πίστη και την ελπίδα για σωτηρία του ανθρώπου. Το πρώτο μέρος, μόλτο πλάτσιντο, πολύ ήρεμα, ανοίγει με μια μεγάλη εισαγωγή στην οποία ρέει το επικό θέμα. Ένα δεύτερο θέμα, στην κεντρική ενότητα, φέρνει τη μεσαιωνική μελωδία Dies Irae, η μέρα οργής. Το επόμενο και τελευταίο τμήμα αυτού του μέρους αναφέρεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Μακάρι εσείς που τώρα πεινάτε, γιατί θα σας χορτάσει ο Θεός. Μακάρι εσείς που τώρα κλαίτε, γιατί θα χαρείτε. Η κόντα συνδυάζει τα δύο θέματα, η μέρα οργής και μακάρι, σαν να χτυπούν οι καμπάνες της εκκλησίας. Από ηχογράφηση του 1996 που έγινε στην Πρατισλάβα παίζουν ο Εβάλτ Ντάνιελ, βιολί, Μίλαν Τέντλα, βιολί, Ζουζάνα Μπούροβα, βιόλα, Γιώζεφ Ποντοράνσκι, βιολοντσέλο και στο πιάνο ο Κωνσταντίν Σερμπακόφ. Μέρος πρώτο, μόλτο πάτσιντο.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κουιντέτο με πιάνο στην τομίζωνα του Νικολάη Μέτνερ. Η όμορφη μελωδία του δεύτερου μέρους έχει έναν τραγικό χαρακτήρα. Αναφέρεται στον ψαλμό του Δαβίδ. «Για το όνομά σου, Κύριε, συγχώρησε και αυτή την ενοχή μου. Και εσύ ήτανε μεγάλη. Κοίταμε και σπλαχνίσουμε. Έτσι μόνος και αδύνατος που είμαι». Αντανίνο Κολμότο.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 26ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το πρώτο, του Νίκολαϊ Μέτνερ, και με αφορμή αυτό, μεταδώσαμε το τελευταίο έργο του, το κουιντέτο με πιάνο στην Ντομίζωνα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Ο Μέτνερ έζησε σε μια εποχή που οι περισσότεροι συνθέτες έψαχναν για νέα μονοπάτια, πιστεύοντας ότι τίποτα πρωτότυπο δεν θα μπορούσε να παραχθεί αν δεν υπήρχαν δραστικές αλλαγές στη μουσική γλώσσα. Ο Μέτνερ ήταν από τους λίγους συνθέτες που παρέμειναν προσκολλημένοι, πιστοί στη δυτική κλασική παράδοση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έκτσε τη δική του χαρακτηριστική και ισχυρή φωνή. Όμως τα έργα του παίζονται και ηχογραφούνται σπάνια. Μου έρχονται στο μυαλό τα λόγια του Χόροβιτς. Γιατί κανείς δεν παίζει το Μέτνερ? Ακόμα δεν έχουμε βρει την απάντηση. Κλείνω με τα λόγια του Ιησού στους μαθητές του, στα οποία αναφέρεται και το κουιντέτο του Μέτνερ. Σε λίγο δεν θα με βλέπετε, και πάλι σε λίγο θα με δείτε. Σας βεβαιώνω πως εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε, ενώ ο κόσμος θα χαρεί. Εσείς θα λυπηθείτε. Η λύπη σας όμως θα μετατραπεί σε χαρά. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Να το καλοκαίρι. Ζωηρό, χαρούμενο, χαμογελαστό, παιχνιδιάρικο, δροσερό και λαμπερό. Στολισμένο με όλα τα λουλούδια του Μάη που με τα ποικίλα αρώματά τους μοσχοβολούν τον αέρα. Με τον τενόρο Σάμουελ Μπόντεν, τους μουσικούς του συνόλου Le Nouveau Caractère υπό τη διεύθυνση του Sébastien Derain, με τους στίχους και τη μουσική του Henry Purcell, ακούσαμε το καλοκαίρι να αυτοπαρουσιάζεται σε γιορτή που έχει στηθεί στο δάσος ξωτικών ενός διάσημου θεατρικού ονείρου. Εδώ το όνειρο της θερινής νύχτας του Σέξπιρ σε αρκετά διαφορετική διασκευή του Πέρσελ έχει τίτλο «Η Βασίλισσα των Ξωτικών» για φαντασμαγορική παραγωγή όπερας που δεν είναι ακριβώς όπερα στο Λονδίνο του 1692. Στην αρχή της τέταρτης πράξης ακριβώς πριν από αυτό το τραγούδι ο Όμπερον λυνεί τα μάγια της Τιτάνια και έτσι τελειώνει η φοβερή συζυγική διαμάχη. Μετά την παιχνιδιάρικα χαοτική νύχτα, διαλύονται η σύγχυση και οι ερωτικές παρεξηγήσεις και στείνεται γιορτή τόσο για την επανένωση του Όμπερον με την Τιτάνια όσο και για τα γενέθλια του Όμπερον. Παρόντες ο Φίβος, ο Θεός Ήλιος και προσωποποιημένες οι εποχές του χρόνου. Και έτσι ήρθε το καλοκαίρι. Να φέρει ζεστασιά, ζωντάνια, καρποφορία, τη λαμπερή Ανατολή. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Σήμερα για μια διαδρομή στις αίθουσές του, σε μουσικές επιλογές ελεύθερων συνειρμών που όμως εχμαλωτίζονται σε καλοκαιρινή βόλτα της φαντασίας. Και κάπως ανυπόμονα, μας οδηγούν στον επόμενο προορισμό μας. Στο Ελσίνκι του 1989 και από εδώ με μουσική για μπαλέτο σε καλοκαίρι του Σκανδιναβικού Μεσαίωνα. Σε ιστορία παραμυθιού από διάσημο παιδικό μυθιστόρημα φαντασίας του 1981 της Σουηδής συγγραφέως Astrid Lindgren. Η Ρόνια, κόρη Λίσταρχου, μεγαλώνει απομονωμένη σε κάστρο στο δάσος. Εδώ έχει συναντήσει και έχει γίνει φίλη με το γιο του μεγαλύτερου εχθρού του πατέρα της. Ο χειμώνας ήταν δύσκολος, η τροφή λιγοστή για ληστές και τους κατοίκους της περιοχής και η Ρόνια κρυφά έδινε φαγητό στο φίλο της. Μπήκε η άνοιξη, το χιόνι έλειωσε και ο πατέρας της ανακάλυψε το μονοπάτι που ένωνε τους δύο φίλους. Εχμαλώτησε το γιο του αντιπάλου του, το ένα έφερε το άλλο, η Ρόνια και ο Μπίρκ το έσκασαν και κατέφυγαν στο δάσος. Και επιτέλους έρχεται η εποχή ανεμελιάς και αυθονίας. Στο νέο σκηνικό για την άγρια φύση του παραμυθιού θα ζήσουν επιτέλους μόνοι τους και ευτυχισμένοι περιπέτειες στο δάσος. Ήρθε το καλοκαίρι. Ζόμερ. Από τη μουσική για τον μπαλέτο με τίτλο «Η κόρη του ληστή» του Γιούκα Λίνκολα με την ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Φιλανδίας υπό τη διεύθυνση του συνθέτη Γιούκα Λίνκολα.

Τα λιβάδια που λάμπουν από ανθούς, στα δάση τα πλούσια σε σκιά όπου βασιλεύουν σε ήσυχη μοναξιά η αθωότητα και η γαλήνη, μακριά από τη βοή της πόλης, σαν σε επίγειο παράδεισο, βρίσκω εδώ τη χρυσή εποχή, σε ελεύθερη απόδοση η στίχη του γερμανού ποιητή Μπάρτλοτ Χάινριχ Μπρόκες. Μας φέρνει στο Αμβούργο του 1733-1734, μελοποίησή τους σε άρια, μελωδία, όπως την ονομάζει ο συνθέτης της, που θα βοηθήσει τους ερασιτέχνες μουσικούς να εξασκεθούν στο τραγούδι, μαθαίνοντας ταυτόχρονα πώς να παίζουν μια γραμμή μπάσο κοντίνου σε πληκτροφόρο όργανο.

Ακούμε απόσπασμα από την άρια μελωδία Sommer Lust, καλοκαιρινή επιθυμία, με αριθμό καταλόγου 2570 του Georg Philipp Telemann, για τον βαρύτονο Klaus Mertens και τον Ludger Remy στο τσέμπαλο.

Ταξιδεύουμε ως τον Μπαϊρόιτ του 1912 και από εκεί έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης καλοκαίρι του 1203. Ένα μεγάλο τμήμα των στρατιωτικών δυνάμεων της 4ης Σταυροφορίας μετά από έκκληση του πρίγκιπα Αλέξιου Άγγελου μάχονται για να αποκαταστήσουν στον θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τον έκπτωτο πατέρα του αυτοκράτορα Ισαάκ Άγγελο τον Δεύτερο, ο οποίος με τη σειρά του έπειτα θα πρέπει να στείλει τις στρατιωτικές δυνάμεις του με τους σταυροφόρους για την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ. Σε μια όπερα με τρεις πράξεις παρακολουθούμε τον ήρωά της, τον λιποτάκτη Φρίντολιν, που δεν φεύγει με τους υπόλοιπους σταυροφόρους, μένει εδώ στην πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τον τόπο που τον μάγεψε με το βάρος της κατάρας του πατέρα του. Το θέμα και η πλοκή της ιστορίας αυτής της όπερας με τους πολυεπίπεδους συμβολισμούς της είναι ιστορία για άλλη φορά. Τώρα θα σταθούμε να ακούσουμε τις φλογερές ακτίνες του ήλιου της εισαγωγής με όλα τα θεματικά μουσικά μοτίβα που θα χρησιμοποιηθούν σε όλο το έργο, τη μουσική εικόνα που θέτει το σκηνικό της όπερας κάτω από τις φλόγες του καλοκαιρινού ήλιου, Sonnenflammen. Πρελούδιο εισαγωγή από την ομότιτλη όπερα του Siegfried Wagner με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης σε διεύθυνση του Δημήτρη Κιταγένκο.

Τραγούδα παιχνιδιάρικο Αϊδόνη. Χαρούμενε κόριδαλέ, ευτυχισμένες πίνε, τραγούδα και αγάπα. Ήλια που χρυσίζει στις οικομουριές, ζωντανές από σμήνι που βουίζουν, άσε τα πάντα να λουστούν στις λαμπερές ακτίνες σου. Αεράκι που πλανιέσαι στις απέραντες εκτάσεις, σπέρνοντας ελπίδα για μια καλοκαιρινή μέρα, ήθε η πνοή σου να χαρίσει στην πεδιάδα μεγαλύτερη λάμψη, μεγαλύτερη ομορφιά. Στο ήρεμο και ανθισμένο λιβάδι, άκου αυτά τα τόσο γλυκά λόγια. Η μαγεμένη ψυχή, η αγαπημένη νύφη, ευλογεί τον ουρανό πλάι στο σύζυγό της. Τραγούδα και αγάπα. Στο Παρίσι του 1894, τους στίχους του Εντουάρντ Κινάρ βάζει σε γαλλικό τραγούδι «Μελωδί», που εκδίδει σχεδόν αμέσως και γίνεται μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στο τέλος του 19ου αιώνα τόσο στη Γαλλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και έτσι με ένα τραγούδι συζυγικής αγάπης που ανθίζει το καλοκαίρι, στο κατόφλι του 20ου αιώνα γίνεται ίσως η πρώτη οικονομικά ανεξάρτητη γυναίκα συνθέτρια μετά την Κλάρα Σούμαν. Θα ακούσουμε το «Καλοκαίρι», «Λετέ», τη Σεσίλ Σαμινάντ, με την μέτζο σοπράνο Άννε Σοφή Φωνότερ και τον Μπένκτ Φόρσμπεργκ στο πιάνο.

Βρισκόμαστε στο Grez-sur-Loing, 75 χιλιόμετρα νότια από το Παρίσι, το 1908. Στον κήπο της θερινής κατοικίας του Φρέντερικ Ντίλιους. Τον επιμελήθηκε και τον φροντίζει σύζυγός του ζωγράφος Γέλκα και είναι η πηγή έμπνευσης και ο τόπος σύνθεσης συμφωνικού ποίηματος που της αφιερώνει μαζί με στίχους από το σονέτο «Το τελευταίο δώρο του έρωτα» του Ντάντε Γκάμπριελ Ροσέτη. «Όλα είναι άνθιμο και όλα τα γλυκά λουλούδια αγάπης σε σένα τα έδωσα, όσο η άνοιξη και το καλοκαίρι τραγουδούσαν». Ενώ στην έκδοση της παρτιτούρας την αρχή διαβάζουμε. Τριαντάφυλλα, κρίνα και χίλια ευωδιαστά λουλούδια. Λαμπρές πεταλούδες πετούν από πέταλο σε πέταλο. Κάτω από τη σκιά των αρχαίων δέντρων ένα ήρεμο ποτάμι με νούφαρα. Σε μια βάρκα σχεδόν κρυμμένοι δύο άνθρωποι. Μια τσίχλα τραγουδά σε απόσταση. Θα μπούμε σε καλοκαιρινό κήπο, είναι Summer Garden του Frederick Dillius. Με την Welsh National Opera Orchestra σε διεύθυνση του Sir Charles Mackeras.

Για τον επόμενο σταθμό της διαδρομής μας διασχίζουμε τον Ατλαντικό ωκεανό. Ταξιδεύουμε στη Φιλαδέλφεια της Πενσιλβάνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής του 1999. Σκέφτεται πως τα όνειρα των ποιητών που ούτως ή άλλως εργάζονται πάντα στο χώρο της φαντασίας ίσως είναι διαφορετικά. Ή μήπως, αναρωτιέται, είμαστε όλοι ποιητές στα όνειρά μας? Και εμείς για τη σημερινή καλοκαιρινή διαδρομή μας, εποχή που εφημερούν και βγαίνουν από τις χειμερινές κρυψώνες τους όπως και εμείς, στεκόμαστε σε έναν εφιάλτη που, όπως λέει η συνθέτρια, κανείς δεν θα ήθελε να έχει. Έντομα, μικρά αλλά και τεράστια όσο ένα μεγάλο κτίριο, τα οποία είναι δυστυχώς ηλεκτρικά και γι' αυτό άτρωτα, με τον αδιάκοπο ήχο τους να θυμίζει ότι δεν είναι ποτέ πολύ μακριά, με λόγια της συνθέτριας, μας ακολουθούν από μέρα σε νύχτα. Μοιάζει να μην υπάρχει διαφυγή. Σε μουσική δωματίου για κουιντέτο πιάνου, είδα τα ηλεκτρικά έντομα να έρχονται. I saw the electric insects coming. Τρίτη εικόνα από το έργο «Τα όνειρα του ποιητή» της Jennifer Hitchton, με τον Gary Graffman στο πιάνο και τους μουσικούς του συνόλου The Lark Quartet.

σκουπίδια πιτσιλωτά με τη διχαλωτή τη γλώσσα, καθωτής κατσόχυρη, μείνετε μακριά. Σαλαμάνδρες και τυφλόσαυρες, μην κάνετε κακό. Μην πλησιάζετε την αραίδο βασίλισσά μας. Αράχνες, μακροπόδαρες, υφάνδρες, μην έρθετε εδώ. Μαύρα σκαθάρια, μην πλησιάζετε. Σκουλίκια και σαλιγκάρια, μην κάνετε κακό. Φιλομήλα, με τη μελωδία σου τραγούδα το γλυκό μας νανούρισμα. Ποτέ κακό, ούτε μάγια, ούτε ξόρκια να μην αγγίξουν την όμορφη κυρά μας. Λοιπόν, καληνύχτα, με ένα νανούρισμα. Ήρθαμε στη Λειψία του 1843, στο πιο διάσημο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Στον ίδιο τόπο φαντασίας που ενέπνευσε και τον Πέρσελ για τη δική του διασκευή στην αφετηρία της διαδρομής μας. Εδώ με τους στίχους από το κείμενο του Σέξπιρ στη γερμανική γλώσσα και μουσική του 33χρονου διευθυντή της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών και της Ορχήστρας της Λειψίας. Παραγγελία από τον βασιλιά, τον Φρίντριχ Βίλχελμ το δεύτερο της Προσίας. Από τη δεύτερη σκηνή της δεύτερης πράξης, όσο η βασίλισσα των ξωτικών Τιτάνια κοιμάται βαθιά στο δάσος, ακούμε το τραγούδι «Ξόρκη προστασίας» από όλους τους μικρούς ή μεγαλύτερους ζωντανούς κινδύνους του δάσους, των ξωτικών της ακολουθίας της. Εσείς, πιτσιλωτά φίδια, χοροδιακό με τραγούδι από το όνειρο θερινής νύχτας «Όπους 62» του Φέλιξ Μέντελσον, με την Ingeborg Springer, την Μαγδαλένα Θάλεβιτς, την γυναικεία χοροδία της Γερμανικής Κρατικής Όπερας του Βερολίνου, την ορχήστρα Stadtkapelle Berlin σε διεύθυνση του Gunther Herbig.

τελευταίος προορισμός της σημερινής διαδρομής μας, το Los Angeles του 1991. Για να πετάξουμε από εκεί στη χώρα του ποτέ, στη χώρα του Peter Pan, εκεί που τα παιδιά πετούν, έχει νεράιδες, πειρατές, γοργόνες και είναι πάντα καλοκαίρι. Χώρα που δημιουργήθηκε το 1904 στη φαντασία του James Matthew Barry. Εμείς θα ταξιδέψουμε στη χώρα που είναι πάντα καλοκαίρι με ένα ορχιστρικό σκέρτσο μουσική για την κινηματογραφική εκδοχή του Steven Spielberg το 1991 με τη μουσική του John Williams. Η πτήση στη χώρα του ποτέ. The Flight to Neverland. Με την ορχήστρα Wiener Philharmoniker σε διεύθυνση του John Williams.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή μας έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Είναι η εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει τη μουσική για τις επόμενες 2 ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Γιαλίνης. Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη, με έναν βέβαια διαφορετικό τρόπο, σε μία από τις πιο δημοφιλείς όπερες όλων των εποχών, την Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ. Ένα αριστούργημα που τάραξε τα νερά της εποχής, μια όπερα του 1875 που έχει αφετηρία τον ιταλικό βερισμό και εκφράζει ένα είδος μουσικού ρεαλισμού που στηρίζεται με επιτυχία στο λαϊκό χορό και στο τραγούδι. Ένα θαυμάσιο λοιπόν δείγμα βερισμού αλλά και όπερα κομίκ με νευρώδη θέρμη και εύστροφη μουσική που αποδίδει το δράμα κατά τρόπο άμεσο, τόσο που, όπως γράφει ο Νανδορμή, και ο ίδιος ο θεατής γίνεται ένα και παίρνει μέρος στην υπόθεση του έργου. Τα υπόλοιπα για την Κάρμεν στον κόσμο και τον κόσμο της Κάρμεν θα τα ακούσετε στην συνέχεια της εκπομπής, μιας εκπομπής βέβαια που θα έχει ως κεντρικά έργα μια καινούρια συμφωνία και ένα κονσέρτο για κιθάρα με θέματα από την όπερα, δίπλα βέβαια σε άλλες 3 γνωστές και ήδη αγαπημένες φαντασίες με δημοφιλή θέματα από την Κάρμεν του Μπιζέ. Είδου λοιπόν για το ξεκίνημα ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του διάσημου δεξιοτέχνη βιολονίστα και συνθέτη του 19ου αιώνα, Πάμπλο Ντε Σαρασάτε, την Φαντασία Κάρμεν για βιολί και ορχήστρα. Ο Σαρασάτε εδώ εκθέτει τις πιο γνωστές μελωδίες της Κάρμεν με τον πιο δεξιοτεχνικό τρόπο. Μετά την εισαγωγή ακούμε την αμπανέρα από την πρώτη πράξη, κατόπιν την σαγιδίγια και τέλος από το ξεκίνημα της δεύτερης πράξης έναν οργιώδη τσιγκάνικο χορό στην ταβέρνα. Στην ηχογράφηση του 1971 που ακολουθεί, τον δύσκολο πρωταγωνιστικό ρόλο αναλαμβάνει με απόλυτη επιτυχία ο Γιτζακ Πέρλμαν, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση του Σαρασάτε. Ο Λόρενς Φώστερ διευθύνει την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα.

Αυτή ήταν η φαντασία πάνω σε θέματα από την Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ, έργο 25 του Ισπανού βιολονίστα και συνθέτη Πάμπλο ντε Σαρασάτε, 1844-1908, μια στην ουσία σειρά από παραλλαγές πάνω σε 5 από τις πιο γνωστές μελωδίες της Κάρμεν. Ένα εντυπωσιακό έργο εδώ σε μια εξίσου εντυπωσιακή ερμηνεία από τον Χι Τζακ Πέρλμαν και τον Λόρενς Φώστερ να διευθύνει την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα εν έτη 1971. Ένας Ισπανός δεξιοτέχνης του βιολιού ξαναγράφει με τον δικό του τρόπο τις οπερατικές εμπνεύσεις ενός Γάλλου δεξιοτέχνη του πιάνου, με τον Μπιζέ εν έτη 1874 να εμπνέεται από την τσιγκάνικη μουσική της Ανδαλουσίας και να βάζει κυριολεκτικά φωτιά στο λιμπρέτο των Μεϊλάκ και Αλεβί, το οποίο με τη σειρά του βασίζεται στην περίφημη νουβέλα του Πρόσπερ Μεριμέ με τον ίδιο τίτλο «Κάρμεν». Μια όπερα σε τέσσερις πράξεις πρωτοπαρουσιάστηκε στις 3 Μαρτίου του 1875 στην Όπερα Κομίκ του Παρισιού, ένα αριστούργημα που δυσαρέστησε τους κριτικούς, οι οποίοι μίλησαν μέχρι και για καστιλιάνικη ασέλγεια. Ο Τσαϊκόφσκι πάντως δήλωσε τότε ότι μέσα σε 10 χρόνια η Κάρμεν θα γινόταν μία από τις πιο αγαπητές όπερες στον κόσμο, ενώ ο Νίτσε έγραψε για την Κάρμεν πως είναι ένα έργο που διακρίνεται για τον απαράμιλο συγκερασμό λεπτότητος και τραχύτητος, τραγικότητας και ευθυμίας και όλα αυτά μέσα σε μια φλόγα μεσογειακού χαρακτήρα. Ένα έργο που κατορθώνει να αποδώσει με τον καλύτερο τρόπο το τοπικό κλίμα και που κινείται μέσα σε μια αφάνταστα εύστοχη σκηνική οικονομία. Το πάθος των τσιγκάνων, το παιχνίδι της μοίρας, ο στρατιώτης που γίνεται φωνιάς από έρωτα. Όλα αυτά ζωντανεύουν μέσα στις πανέμορφες σελίδες του Μπιζέ σε μια όπερα με γήινη ζωτικότητα αλλά και ακραία πάθη, γραμμένη από έναν εκλεπτισμένο πάντως μουσικό, μια όπερα που προαναγγέλει τον φλογερό βερισμό των παλιάτσων και της καβαλερία ρουστικάνα. Ας περάσουμε όμως τώρα σε μια ακόμα φαντασία πάνω σε θέματα από την Κάρμεν του Μπιζέ. Μια φαντασία μπριλάντε για φλάουτ αυτή τη φορά από την πένα ενός μάλλον άγνωστου Γάλλου του Φρανσουά Μπόρν 1840-1920. Σολίστε εδώ σε αυτήν την ηχογράφηση του 1993 ο δεξιοτέχνης Πατρίκ Γκαλουά, ενώ ο Ρος Πόπλ διευθύνει την London Festival Orchestra.

Από ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 1993, ο φλαουτίστας Πάτρικ Γκαλουά ερμήνευσε με δεξιοτεχνία και μουσικότητα την Φαντασία Μπριλάντε πάνω σε θέματα από την Κάρμεν του Μπιζέ του Γάλλου Φρανσουά Μπόρν 1840-1920. Ο Ροσπόπουλ διεύθυνε την London Festival Orchestra. Βρισκόμαστε λοιπόν στα μέσα της δεκαετίας του 1870 με το κοινό της Παρισινής Όπερας να απολαμβάνει τις χαρούμενες και ανάλαφρες οπερέτες του Όφενμπαχ και να μην μπορεί να καταλάβει αυτούς τους δρόμους του Μπιζέ προς μια νέα καλλιτεχνική γλώσσα, μια νέα ελευθερία έκφρασης στην όπερα. Η παρορμητική, αισθησιακή, θεληματική και το πλέον σκανδαλώδες ελεύθερη Κάρμεν ήταν βέβαια ο σπινθήρας που 10 χρόνια αργότερα θα πυρπολούσε την σκηνή της ιταλικής όπερας. Είναι λοιπόν φανερό ότι η όπερα κομίκ δεν ήταν η ιδανική σκηνή για το ανέβασμα μιας νατουραλιστικής όπερας. Η όπερα κομίκ ήταν ο κατεξοχήν χώρος κοινωνικής καταξίωσης, εκεί όπου οι καλές οικογένειες παρουσίαζαν δημόσια τους γιους και τις διχατέρες τους σε αναζήτηση ενός καλού συνοικεσίου. Οι όπερες που ανέβαιναν εκεί συνδύαζαν το χιούμορ με την αθωότητα, ενώ οι κακοί παρουσιάζονταν με μη ρεαλιστικό τρόπο προς αποφυγή σκανδάλων. Ας περάσουμε όμως τώρα σε ένα έργο συμφωνικών διαστάσεων που είναι εμπνευσμένο ή μάλλον βασισμένο στην ίδια όπερα του Μπιζέ. Μιλάμε βέβαια για το Carmen Concerto για κιθάρα και ορχήστρα που συνέθεσε ο γεννημένος το 1957 Τσεχοσλοβάκος Πέτερ Μπράινερ. Ο Μπράινερ, που επίσης διαπρέπει και ως πιανίστας και ως διευθυντής ορχήστρας, έχει ήδη ξεχωρίσει για τις πνευματώδεις μεταγραφές του, μπαρόκ παραλλαγές τραγουδιών των Beatles, του Elvis Presley, δημοφιλών χριστουγεννιάτικων μουσικών, αλλά και άλλων πιο σοβαρών μεταγραφικών προσπαθειών. Η όπερα Κάρμεν του Μπιζέ προμηθεύει στον Μπράινερ έναν πλούτο πασίγνωστο μελωδιών, ο οποίος φτιάχνει έτσι μια γεμάτη χρώματα, οργανική φαντασία στην φόρμα του κοντσέρτου για κιθάρα και ορχήστρα. Το σόλο όργανο, τυπικά ισπανικό στην περίπτωσή μας, δεν χρησιμοποιείται εδώ μόνο ως αφηγητής, αλλά μαζί με την έντεχνα μεταμορφωμένη ενορχήστρωση δημιουργούν μια νέα σύνθεση. Παρ' όλα αυτά, ο Πέτερ Μπράινερ, πολύ σωστά και τίμια, υπογράφει το Κάρμεν Κοντσέρτο δίπλα στο όνομα του αληθινού δημιουργού, του Ζορζ Μπιζέ. Από αυτό το όμορφο τετραμερές κοντσέρτο, εμείς θα απολαύσουμε τώρα το πρώτο μέρος, Adagio Molto, Allegro Moderato, και το τέταρτο μέρος, Allegro Giocoso, με τον ίδιο τον Μπράινερ να διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πολωνίας. Σόλι στην κιθάρα εδώ, ο Νόρμπερτ Κράφτ.

Από ηχογράφηση του Σεπτεμβρίου του 1995, ο Νόρμπερτ Κράφτ στην κιθάρα και ο Πέτερ Μπράινερ με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πολωνίας ερμήνευσαν το πρώτο και το τελευταίο τέταρτο μέρος από το Carmen Concerto για κιθάρα και ορχήστρα που συνέθεσε ο Πέτερ Μπράινερ. Ένα έργο φυσικά βασισμένο εξ ολοκλήρου στην δημοφιλή Carmen του Ζορζ Μπιζέ, ενώ εσείς φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος. Μην ξεχνάτε ότι ακούτε πάντα την εκπομπή Μουζικά Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να σας παρουσιάζει σήμερα ένα αφιέρωμα στην Carmen με συμφωνίες, κοντσέρτα και φαντασίες, έργα εμπνευσμένα και βασισμένα πάνω σε θέματα από την Carmen του Μπιζέ, την πρώτη ρεαλιστική γαλλική όπερα που πρωτοπαρουσιάστηκε τον Μάρτιο του 1875 με τον Μπιζέ και τους λιμπρετίστες του να χρησιμοποιούν μια νατουραλιστική διασκευή της ομώνυμης νουβέλας του Μεριμέ για να φέρουν στην όπερα κομίκ του Παρισιού τον ρεαλισμό που τόσο καιρό απέφευγε. Για πρώτη φορά στην ήδη εκατοντάχρονη ιστορία αυτής της όπερας οι ήρωες εμφανίζονται υπερήφανοι, γεμάτοι κατώτερα πάθη και ανθρώπινες αδυναμίες διόλου αξιοθαύμαστες. Για πρώτη φορά κάποιος τόλμησε να παρουσιάσει ένα βίαιο, βρώμικο και θορυβόδες περιβάλλον τόσο απερίφραστα, σαν να ήθελε με αυτόν τον τρόπο να δώσει την ευκαιρία στο μικροαστικό παρισινό κοινό να σώσει τα προσχήματα μιας γλυκερής και ενάρετης ευαισθησίας, η οποία όμως φαινόταν πιο επίπλαστη και λιγότερο πιστευτή από όσα διαδραματίζονταν επί σκηνής. Αυτά και άλλα πολλά εύστοχα σημειώνει ο μουσικολόγος Βέιντ Μάθιους και εμείς, μετά από αυτό το θελκτικό κονσέρτο Carmen, θέλουμε τώρα να σας παρουσιάσουμε την Συμφωνία Carmen με τον διάσημο Ουρουανό συνθέτη, δάσκαλο και διευθυντή ορχήστρας Χωσέ Σερεμπριέρ, τον μεγαλύτερο τεχνίτη της ορχιστρικής ισορροπίας, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Λεόπολντ Στοκόφσκι, να προτείνει την δική του εκδοχή με ορχιστρική μουσική από την όπερα. Ο Σερεμπριέρ μελέτησε όλες τις γνωστές μέχρι το 2002 ορχιστρικές σουίτες, είδε τα λάθη τους, κατάλαβε τις αδυναμίες τους, σημείωσε την κατά περίπτωση λανθασμένη ενορχήστρωση και χρησιμοποίησε την μεγάλη του πείρα από άλλα ανάλογα projects του παρελθόντος για να παρουσιάσει την συμφωνία πλέον και όχι σουίτα Carmen. Μια συμφωνία που αποτελείται από 12 σκηνές και την οποία αφού πρώτα ερμήνευσε ζωντανά με την Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα στο Λονδίνο, ο Σερεμπριέρ ηχογράφησε κατόπιν στην Βαρκελόνη με την Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης τον Μάιο του 2002. Ακούμε αμέσως τα 7 πρώτα μέρη. Πρελούδιο, το υπικό, αμπανέρα, σεγιδίγια, φουγκάτο, πρώτο εντερλούδιο και τραγούδι του Ταυρομάχου.

Πρελούδιο, το ιππικό, αμπανέρα, σεγιδίγια, φουγκάτο, πρώτο ιντερλούδιο και τραγούδι του Ταυρομάχου. Αυτά ήταν τα 7 πρώτα μέρη, οι 7 πρώτες σκηνές από την Συμφωνία Κάρμεν, μια συμφωνία με ορχιστρικά αποσπάσματα και συμφωνικά επεξεργασμένες άριες από την όπερα Κάρμεν του Ζος Μπιζέ, που παρουσίασε για πρώτη φορά δισκογραφικά ο Χωσέ Σερεμπριέρ τον Μάιο του 2002 με την Συμφωνική Ορχήστρα της Βαρκελόνης. Μια συμφωνία σουίτα που έρχεται να αντικαταστήσει τις άλλες γνωστές μέχρι σήμερα ορχιστρικές σουίτες από την ίδια όπερα, μια όπερα που παρουσιάστηκε, όπως είπαμε, στις 3 Μαρτίου του 1875, με το έκπληκτο κοινό να υποδέχεται την πρώτη πράξη με γκαρδιότητα, την δεύτερη με επιφύλαξη και τα υπόλοιπα με πραγματική ψυχρότητα. Τη νύχτα της πρεμιέρας η αυλαία έκλεισε μέσα σε απόλυτη σιωπή. Ο Μπιζέ ποτέ δεν συνήλθε από το σοκ αυτής της υποδοχής. Λίγους μήνες μετά, τα μεσάνυχτα της 3ης Ιουνίου και ύστερα από 2 απανωτές καρδιακές προσβολές, πεθαίνει την ίδια ώρα που ολοκληρώνονταν η 31η παρουσίαση της Κάρμεν στην Όπερα Κομίκ. Ο Μπιζέ λοιπόν δυστυχώς δεν έζησε για να δει τους κατοπινούς θριάμβους της αριστουργηματικής του όπερας, της πιο επιτυχημένης όπερας στην ιστορία, με το κοινό του 20ου αιώνα πλέον να ενθουσιάζεται από τον ίδιο αυτόν ρεαλισμό και την ίδια τραγική δύναμη που σκανδάλισε τους Παριζιάνους συγχρόνους του συνθέτη. Τα τελευταία λόγια του Δον Χωσέ, πάνω από το σώμα της νεκρής πια αγαπημένης του Τσιγκάνας, θα ήχουν πάντα στα αυτιά των φίλων της όπερας. «Μπορείτε να με συλλάβετε, εγώ την σκότωσα. Ο Κάρμεν, λατρευτή μου Κάρμεν». Ιδού λοιπόν και τα 5 υπόλοιπα μέρη της συμφωνίας Κάρμεν, τον Μπιζέ Σερεμπριέρ. Δεύτερο εντερλούδιο, Αντάντε Καντάμπιλε. Τρίτο εντερλούδιο, Ο Γάμος και Τσιγκάνικος Χορός. Ο Χωσέ Σερεμπριέρ διευθύνει βέβαια και πάλι την Συμφωνική Ορχήστρα της Βαρκελόνης.

Αυτά ήταν τα 5 τελευταία μέρη από την Συμφωνία Κάρμεν που παρουσίασε το 2002 ο γεννημένος το 1938 στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και διάσημος για τις επιτυχημένες ενορχιστρώσεις του Χωσέ Σερεμπριέρ. Μια σουίτα σε 12 μέρη σκηνές, την οποία ο Σερεμπριέρ ονόμασε Συμφωνία για να αποφύγει τα μπερδέματα και αλατινά με τις υπάρχουσες πολύ γνωστές τις μέρες μας ορχιστρικές σουίτες με θέματα από την όπερα Κάρμεν του Μπιζέ. Ας μείνουμε όμως για λίγο ακόμα στις πασίγνωστες μελωδίες και στους αγυνευτικούς ρυθμούς της Κάρμεν, απολαμβάνοντας ένα έργο που συνέθεσε ο Φραντς Βόξμαν για τον βιρτουόζο βιολονίστα Γιάσα Χάιφετς. Ο Γερμανός, αλλά εγκατεστημένος στην Αμερική, Βόξμαν, 1906-1967, γράφει την εξαιρετικά δύσκολη τεχνικά φαντασία Κάρμεν, η οποία ξεκινά με το εμβατήριο του Ταυρομάχου, όπως αυτό ακούγεται στην εισαγωγή της όπερας. Ακολουθεί μια γεμάτη ποικίλματα εκδοχή της διάσημης Αμπανέρας και σιγά σιγά με την μία μελωδία να ακολουθεί την άλλη, μεταξύ των οποίων και η σεγιδίγια της Κάρμεν και ένας χαρακτηριστικός ισπανικός χορός, όλα ενώνονται σε ένα γεμάτο συνοχή δραματικό ιστό. Την φαντασία Κάρμεν του Φραντς Βόξμαν θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από τον Μάξιμ Βεγκέροφ στο ξεκίνημα της μεγάλης καριέρας του τον Νοέμβριο του 1991. Την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ διευθύνει ο Ζουμπιν Μέτα.

Φαντασία για βιολί και ορχήστρα πάνω σε θέματα από την όπερα Κάρμεν του Μπίζε. Ένα πολύ δύσκολο τεχνικά αλλά ταυτόχρονα άκρος ψυχαγωγικό έργο που έγραψε ο Φραντς Βόξμαν και έφερε σε πέρασε εδώ ερμηνευτικά ο δεξιοτέχνης Μαξίμ Βεγγέροφ εν έτη 1991, στο ξεκίνημα δηλαδή της καριέρας του, με τον Ζουμπιν Μέτα να διευθύνει την Φιλαρμονική του Ισραήλ. Το έργο αυτό του Βόξμαν ακούγεται και στο soundtrack της ταινίας του Ζαν Νεγκρολέσκου «Ουμρέσκ», ένα φιλμ του 1946 με την κοσμική Τζον Κρόφορντ να κυνηγά τον πτωχό πλην όμως ταλαντούχο βιολονίστα Τζον Γκάρφιλντ και τον Βόξμαν να προτείνεται για Όσκαρ. Ας ολοκληρώσουμε όμως το σημερινό αφιέρωμά μας στην Κάρμεν του Μπιζέ με το περίφημο Σανσόν Μποέμ εδώ σε αξιοθαύμαστη μεταγραφή για σόλο πιάνο που έγραψε και εξέδωσε το 1906 ο Πολωνός συνθέτης και πιανίστας Μόριτς Μοσκόφσκι. Ο δεξιοτέχνης πιανίστας Λέσλι Χάουαρντ έχει αμέσως τον λόγο από θαυμάσια ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 1981.

0: Από εξαίρετη ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 1981, ο Αυστραλός πιανίστας Λέσλι Χάουαρτ, που επί 14 χρόνια ηχογραφούσε με επιτυχία τα άπαντα για σολοπιάνο του Φρανς Λίστ, μας έδωσε εδώ την Αλά Μωρίτς Μοσκόφσκι, δεξιοτεχνική πιανιστική εκδοχή του διάσημου Σανσόν Μποέμ από την όπερα Κάρμεν του Ζορζ Μπιζέ. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή Μουζικά Ρεζερβάτα για το τρίτο πρόγραμμα και ο Γιάννης Γιαλίνης που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα. Κείμενα παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας. Ξεκινήσαμε ακούγοντας την όμορφη Τετέ, ένα επτανησιακό παραδοσιακό τραγούδι εκτελεσμένο από την ξακουστή χοροδία του Φώτη Αλέπορου. Ας ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτή την υπέροχη χοροδία και μαντολινάτα πριν συστηθούμε με τον κύριο Φώτη Αλέπορο.

Φώτης Αλέπορος και Ρετσίνα μου, μια από τις πιο χαρακτηριστικές σκαντάδες από την οπερέτα «Απάχηδες των Αθηνών» του Νίκου Χατζιαποστόλου του 1921. Ο Φώτης Αλέπορος γεννήθηκε το 1926 στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς και από 10 χρονών ξεκίνησε να συνθέτει καντάδες, στίχους και μουσική. Σκεφτείτε τι φυτώριο τέχνης υπήρξε η Κεφαλονιά. Στο αίμα του Φώτη Αλέπορου υπήρχαν από τα ριζώματα της ζωής του οι χοροδίες και οι μαντολινάτες. Σήμερα θα ακουστούν μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια που διασκεύασε.

πίσω στον Φώτη Αλέπορο και στις υπέροχες χοροδίες του. Σπούδασε στην Αθήνα με τον Μανώλη Καλομήρη και τον Σπύρο Βασιλιάδη, γνώστης της κιθάρας και του μαντολίνου στην περίοδο 1949-50. Δημιούργησε με κεφαλονίτες της Αθήνας τον πρώτο 25-μελή πυρήνα της χοροδίας του, που τον ονόμασε Κεφαλονίτικη Χοροδία και Μαντολινάτα, που ακόμα μέχρι σήμερα κρατάει καλά και γεμίζει τον κόσμο από την κεφαλονίτικη ομορφιά που πάντοτε περισσεύει.

Και τώρα ένα πολυδέδαλο μουσικά βαλσάκι ενός από τους σπουδαιότερους συνθέτες μας, του Νίκου Κόκκινου. Διακεκριμένος συνθέτης λαϊκών χοροδιακών τραγουδιών, καντάδες, από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδοποιούς όλων των εποχών. Γνήσιος τροβαδούρος, σχεδόν αυτοδίδακτος, εξαιρετικός κιθαρίστας, προσέγγισε όλα τα είδη του λαϊκού τραγουδιού με ευκολία, επιδεξιότητα και ποικιλία, δημιουργώντας παράλληλα το ιδιαίτερο είδος της αθηναϊκής κανσονέτας, άλλοτε εύθυμης και άλλοτε αισθηματικής. Νίνα, λέγεται η επόμενη καντάδα, εκτελεσμένη από την χοροδία και μαντολινάτα του Φώτη Αλέπορου.

και σπουδαίο το έργο του Φώτη Αλέπορου και σπουδαία η χοροδία του, πολύ πιο μπροστά από τον καιρό της. Ο Νίκος Κόκκινος, διακεκριμένος συνθέτης στην εποχή του, αλλά δεν ήταν γραφτό να διατηρήσει τα χρόνια που διαμεσολάβησαν μέχρι σήμερα πολλά τραγούδια του. Μέσα στις συνθέσεις του που ενεργητικά μνημονεύουμε στον καιρό μας είναι η Ξανθούλα, που είναι ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του χοροδιακού ρεπερτορίου. Εδώ όμως θα την ακούσετε από το καλλιτεχνικό ντουέτο Μουζά Λιγνού.

Πίσω στον Φώτη Αλέπορο, από το 1976 δημιούργησε σχολή παιδικής μαντολινάτας, όπου φίτησαν εκατοντάδες παιδιά. Έργο του η ίδρυση της Ένωσης Χοροδιών Ελλάδας, στην οποία διατέλεσε πρόεδρος επί δεκαετία. Το 1987 είχε την πρωτοβουλία και τον αποφασιστικό ρόλο στην οργάνωση του πρώτου Πανελλήνιου Χοροδιακού Φεστιβάλ στο Παλάς Αθηνών.

Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα. Κείμενα παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας. Ακούσαμε τρεις υπέροχες κεφαλονίτικες αριέτες από τον Φώτη Αλέπορο και τη χοροδία και μαντολινάτα του «Το θα ήθελα λίγο πριν πεθάνω», ένα τραγούδι που έγραψε το 1952 ο Μιχάλης Σουγιούλ σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη και Γιώργου Οικονομίδη. Θα το ακούσουμε τώρα όπως πρωτοηχογραφήθηκε τότε στην πιο εσωτερική μορφή του από τον Σώτο Παναγόπουλο.

κάνεις να μπεις στον Μπαρμπαγιάννη για μαριδίτσα και κρασί? Στρίβε, σου λένε ρε Αλάνη, εδώ είναι αριστοκρασί. Και βλέπεις κοσμική Αθήνα, βλέπεις τον κάθε κουνενέ να πίνει γαλλική ρετσίνα και να τη λέει ρεζινέ. Πιο ηχηρή διαμαρτυρία του Μπεκρή Πλατιώτη για την άχαρη είσδυση του τουρίστα που με το χρήμα του προσπάθησε να εκβιάσει το μυστικό της αδιατάρακτης ευτυχίας μας ανέκαθεν. Αχ, η παλιά ταβέρνα που κάπελας όταν κέρνα σαχλάκιας δεν κόταγε να μπει.

Την παλιά ταβέρνα την έγραψε ο Γιώργος Βιδάλης, κάπου μέσα στη δεκαετία του 30, σε στίχους Σπύρου Μελά, και θα την ακούσουμε σε ακόμα μία από τις πολλές εκδόσεις της. Αυτή τη φορά με τον Ανδρέα Αθανασιάδη και τον Αντώνη Καμβούση.

Οι καντάδες είναι ατελείωτες στην Ελλάδα, όσο και η φινέτσα των Επτανήσιων, και κανένας δεν βρέθηκε μέχρι σήμερα να τις ξεπεράσει. Απόδειξη είναι ο τεράστιος αριθμός από χοροδίες που πλημμυρίζουν τις μεγαλοπόλεις μας. Και δεν υπάρχει χοροδία υψηλού αυτοσεβασμού που να μην περιλαμβάνει στο ρεπερτόριο τις επτανησιακές καντάδες. Αυτό το δρόμο τον άνοιξε ο Φώτης Αλέπορος.

Συνολικά οι καντάδες και τα τραγούδια που έχει γράψει ο Φώτης Αλέπορος φτάνουν σχεδόν στα 1000. Στους δίσκους της χοροδίας του περιλαμβάνονται ελληνικά εμβατήρια σε συνεργασία με την ΑΣΔΕΝ το 1968, πάρτι στη Βουλιαγμένη συμμετοχή 1983, καντάδες της Παλιάς Αθήνας 1987 και αναμνήσεις της Παλιάς Αθήνας, μόνιμος και αγαπημένος ΑΗ φιλοξενούμενος ο Φώτης Αλέπορος στην εκπομπή μας από τον Δαβίδ Ναχμία. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το έκτο μέρος ενός αφιερώματος στον αυστριακό μαέστρο Όσβαλτ Καμπάστα, 1896-1946. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη της Συμφωνίας Αριθμός 7 του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1885 από την έκδοση του Άλμπερτ Γκούτμαν. Το τρίτο μέρος είναι ένα σκέρτσο με ένδειξη πολύ γρήγορα σε λαϊλάσονα με τρίο σε φαμίσονα. Τη φιλαρμονική του μονάχου διευθύνει ο Όσβαλτ Καμπάστα από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Electrola μεταξύ 24 και 27 Σεπτεμβρίου 1942 κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ακούσαμε το σκέρτσο της Συμφωνίας Αριθμός 7 του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1885 από την έκδοση του Άλμπερτ Γκούτμαν. Ακολουθεί το μεγαλοπερπές φινάλε της συμφωνίας. Φέρει την ένδειξη με κίνηση αλλά όχι πολύ γόργα. Εδώ ο αυστριακός ρομαντικός συνθέτης και οργανίστας επεξεργάζεται διαδοχικά τρία μελωδικά θέματα έντονα αντιθετικά μεταξύ τους. Τη φιλαρμονική του Μονάχου διευθύνει και πάλι ο Όσβαλτ Καμπάστα.

Ακούσαμε το φινάλε της Συμφωνίας Αριθμός 7 του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1885 από την έκδοση του Άλμπερτ Γκούτμαν. Τη φιλαρμονική του Μονάχου διεύθυνε ο Όσβαλτ Καμπάστα από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Ελεκτρόλα μεταξύ 24 και 27 Σεπτεμβρίου 1942 κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το αφιέρωμα στον αυστριακό μαέστρο συνεχίζεται με την ορχιστρική εισαγωγή της αναθεωρημένης εκδοχής της όπερας «La Forza del Destino», «Η δύναμη του πεπρωμένου» του Giuseppe Verdi. Η πρεμιέρα της αρχικής εκδοχής δόθηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1862, ενώ η πρεμιέρα της αναθεωρημένης εκδοχής στο Μιλάνο το 1869. Τη φιλαρμονική του Μονάχου διευθύνει ο Όσβαλτ Καμπάστα από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Ελεκτρόλα στις 18 Ιανουαρίου 1939.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της αναθεωρημένης εκδοχής της όπερας La Forza del Destino, η δύναμη του πεπρωμένου, του Giuseppe Verdi. Τη φιλαρμονική του μονάχου διήθυνε ο Oswald Cabasta από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Electrola στις 18 Ιανουαρίου 1939. Το αφιέρωμα στον αυστριακό μαέστρο συνεχίζεται με την ορχιστρική εισαγωγή Κοριολανός, έργο 62, του Ludwig van Beethoven. Η εισαγωγή δεν γράφτηκε ως σκηνική μουσική για την ομότιτλη τραγωδία του William Shakespeare, αλλά για το φερόνιμο έργο που έγραψε ο Βιενέζος λογοτέχνης Heinrich Joseph von Collin, ο οποίος ήταν φίλος του Μπετόβεν. Οι πρώτες δραματικές συγχορδίες σε ντουέλ άσονα συμβολίζουν την απόφαση του εξόριστου στρατηγού Γαΐου Μάρκιου Κοριολανού να εισβάλλει στην Ρώμη και να την καταστρέψει. Ένα δεύτερο και τελείως αντιθετικό μελωδικό θέμα σε μη ύφεση μίζωνα συμβολίζει τις οικεσίες της μητέρας του. Εκείνη θα τον μεταπίσει. Τελικά ο Κοριολανός αυτοκτονεί. Αντίθετα, στο δράμα του Σέικσπιρ δολοφονείται από συνωμότες. Η πρώτη εκτέλεση της μουσικής του Μπετόβεν ήταν ιδιωτική τον Μάρτιο του 1807 στην έπαυλη του πρίγκιπα και σημαντικού πάτρονα του συνθέτη Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz. Το ίδιο βράδυ παρουσιάστηκαν ιδιωτικά στην έπαυλη του πρίγκιπα δύο ακόμη συνθέσεις του Μπετόβεν για πρώτη φορά. Η τέταρτη συμφωνία καθώς και το τέταρτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα. Η εισαγωγή Κοριολανός παρουσιάστηκε μαζί με το δράμα του Φον Κόλιν μία μόνο φορά στις 24 Απριλίου 1807. Τη φιλαρμονική του μονάχου διευθύνει ο Oswald Cabasta από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Electrola την Πρωτομαγιά του 1941 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

ακούσαμε την εισαγωγή Κοριολανός, έργο 62 του Ludwig van Beethoven. Τη φιλαρμονική του μονάχου διεύθυνε ο Oswald Καμπάστα από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Electrola την Πρωτομαγιά του 1941 κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το αφιέρωμα στον Αυστριακό μαέστρο συνεχίζεται με τις βραζιλιάνικες εντυπώσεις του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Το έργο γράφτηκε στην Ιταλία μετά το πρώτο ταξίδι του συνθέτη στη Βραζιλία με τη σύζυγό του Έλσα τον Μάιο του 1927. Ο Ρεσπίγκη εντυπωσιάστηκε από τη ρυθμική ζωντάνια και τα λαμπερά χρώματα της λαϊκής βραζιλιάνικης μουσικής. Σε συνέντευξή του στον βραζιλιάνικο τύπο δήλωσε ότι θα επιστρέψει το επόμενο έτος έχοντας συνθέσει μια πενταμερή ορχιστρική σουίτα εμπνευσμένη από την παραμονή του στη Λατινοαμερικανική χώρα. Τον Ιούνιο του 1928 ο Ρεσπίγκη επέστρεψε στη Βραζιλία έχοντας γράψει τελικά μια τριμερή σύνθεση που είχε αρχικά τον τίτλο «Βραζιλιάνικη σουίτα». Η πρεμιέρα δόθηκε στο Ρίο ντι Ζανέιρο με τον συνθέτη στο πόντιουμ. Οι προγραμματικοί τίτλοι των τριών μερών είναι οι ακόλουθοι. Πρώτο μέρος, Note Tropicale, τροπικές νύχτες. Δεύτερο μέρος, Butantan. Το μέρος αυτό είναι εμπνευσμένο από την επίσκεψη του Ρεσπίγκη στο ομώνυμο Ινστιτούτο του Σάου Πάουλου, το οποίο είναι παγκοσμίως γνωστό για την πολύ μεγάλη και μοναδική συλλογή ζωντανών δηλητηριωδών φυτιών. Τρίτο μέρος, Καντσόνε εντάντσα, καντσόνα και χορός. Η περίτεχνη ενορχίστρωση συμπεριλαμβάνει άρπα, τσελέστα και πιάνο για τη δημιουργία ιδιότυπων ηχοχρωμάτων. Στο πρώτο και το τρίτο μέρος, που έχουν εύθυμο χαρακτήρα, συναντούμε αναφορές στη λαϊκή βραζιλιάνικη μουσική. Το σκοτεινό δεύτερο μέρος προκαλεί έντονη εκφραστική αντίθεση. Στο τέλος αυτού του μέρους ακούγεται η περίφημη μεσαιωνική σεκουέντσα «Dies Irae», ημέρα οργής, σύμβολο του θανάτου που προκαλεί το δάγκωμα των φιδιών που είδε ο Ρεσπίγκη στο Ινστιτούτο Butantan. Τη φιλαρμονική του μονάχου διευθύνει ο Oswald Καμπάστα από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Electrola στα τέλη της δεκαετίας του 1930 ή τις αρχές της επόμενης.

Ακούσαμε τις βραζιλιάνικες εντυπώσεις του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Τη φιλαρμονική του Μανάχου διεύθυνε ο Όσφαλτ Καμπάστα από δισκογραφική εργασία για την εταιρεία Ελεκτρόλα στα τέλη της δεκαετίας του 1930 ή τις αρχές της επόμενης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του έκτου μέρους ενός αφιερώματος στον Αυστριακό Μαέστρο. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, η γωνία του Συλλέκτη, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Κασελάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση.

Ακούσαμε σε μουσική Νότι Μαυρουδή και στίχους Ηλία Πετρόπουλου το τραγούδι «Τα βλέφαρά σου τα μαγεμένα» με τον Κώστα Θωμαίδη. Ένα τραγούδι από έναν δίσκο που κυκλοφόρησε το 1985 με τίτλο «Έρος ανήκατε μάχαν». Ο λαογράφος, συγγραφέας και ποιητής Ηλίας Πετρόπουλος, βασισμένος σε αρχαία επιγράμματα της Παλατινής Ανθολογίας, κυκλοφορεί το 1980 το βιβλίο «12 τραγουδάκια από την Παλατινή Ανθολογία». Πρόκειται για ελεύθερες μεταφράσεις των αρχαίων αυτών επιγραμμάτων και 12 σχέδια του Αλέκου Φασιανού. Ο Νότης Μαυρουδής, φίλος με τον Πετρόπουλο, μελοποιεί. Και ο δίσκος κυκλοφορεί λίγα χρόνια αργότερα με εξώφυλλο σχέδιο του Φασιανού. Είμαι ο Γιώργος Νη Φλωράκης. Απέναντί μου είναι ο Στέλιος Εφεντάκης στη φροντίδα του ήχου και βεβαίως είναι ο θησαυρός της πίσω αυλής από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μουσική, ενορχήστρωση και κλασική κιθάρα, βεβαίως, Νότης Μαυρουδής. Από τη συλλογή 12 τραγουδάκια από την Παλατινή Ανθολογία του Ηλία Πετρόπουλου, «Το Κοπάδι». Ερμηνεύει η Νένα Βενετσάνου.

ακόμη ένα τραγούδι σε μουσική νότη Μαυρουδή. Αυτή τη φορά από τον δίσκο «Στην όχθη της καρδιάς μου» του 1984. Το μεσαιωνικό παραμύθι σε ποίηση του Άλκη Αλκαίου ερμηνεύει ο Γιάννης Σαμσιάρης.

Ακούσαμε σε μουσική και ενορχήστρωση του Απόστολου Καλτσά και στίχους της Χριστίνας Τσαλίκη τη Σοφία Κουρτίδου να ερμηνεύει το τραγούδι «Βλεφαρίδα», με τους Κώστα Χατζόπουλο, κλασική κιθάρα, Κωνσταντίνο Καρακατσάνη, βιολί και Κωνσταντής Φέτσα, τσέλο. Στη συνέχεια, μουσική για το θέατρο. Συγκεκριμένα, μουσική που έγραψε ο Νίκος Ξιδάκης για την παράσταση της Σοφίας Πειράτου «Η Βουή του Μύθου». Παράσταση χοροθεάτρου που παρουσιάστηκε στο θέατρο Ροές το 1996. Τα λόγια του Θοδωρή Γκόνη. Το Λευκό το Κυπαρίσι. Με τη Μελίνα Κανά, τη Δώρα Μασκλαβάνου και τον Νίκο Ξιδάκη.

Από τα λειτουργικά του Μάνου Χατζηδάκη ακούσαμε το τραγούδι «Πέτρα» με τη φωνή της Φλέρης Δαντονάκη. Στη φιλοσοφία του χορού, ο Πολ Βαλερή αναφέρει πως η τέχνη, όπως η επιστήμη, η κάθε μία σύμφωνα με τον τρόπο της, τείνουν να δημιουργήσουν ένα είδος χρησιμότητας μέσα από το άχρηστο, ένα είδος αναγκαιότητας μέσα από το αυθαίρετο. Έτσι, η καλλιτεχνική δημιουργία δεν είναι τόσο μια δημιουργία έργων, όσο μια δημιουργία της ανάγκης έργων. Γιατί τα έργα είναι προϊόντα, προσφορά που προϋποθέτει ζήτηση, δηλαδή ανάγκες. Από την ερημιά του Μάνου Χατζηδάκη, ο χορός των Περιστεριών, με την Ντόρα Πακοπούλου.

Ο Ρίλκε ομολογεί σε ένα απόσπασμα από τα γράμματα σε έναν νέο ποιητή πως καλλιτέχνης θα πει «Να μη μετράς, να μη λογαριάζεις, να ψηλώνεις όπως το δέντρο που δεν βιάζει το χυμό του, που αδίλιαστο αψηφάει τις ανοιξιάτικες μπόρες χωρίς να φοβάται μη δεν έρθει το καλοκαίρι». Οι στίχοι δεν υποκύπτουν στη λογική της βιασύνης και της χρησιμότητας. Νούτσιο Όρντινε. Από τη μουσική της Ελένης Καραΐνδρου για τη Μύδια του Ευρυπίδη. Παράσταση που ανέβηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, σε μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά και σκηνοθεσία του Αντώνη Αντίπα. Του έρωτα Μέγα Κακό.

και πάλι σε μουσική για το θέατρο. Ακούσαμε τον χορό του Δημαρχείου, του Ηρακλή Πασχαλίδη. Μουσική από την παράσταση «Νύχτες χαμένων ερώτων» του Γιούκη Ομισήμα, σε σκηνοθεσία του Νίκου Χουρμουζιάδη και μετάφραση της Έφης Σταμούλη, που ανέβηκε στην Πειραματική Σχολή της Τέχνης το 1986. Από τον πρώτο δίσκο του μουσικού σχήματος «Ίος», το επόμενο τραγούδι. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι σε συνέντευξή τους στον Νίκο Παπαϊλίου, ο δίσκος «Βαθύ ταξίδι» ξεκίνησε κάποια χρόνια πριν ενωθούμε σαν Ίος μέσα από το τραγούδι «Μαστίχα Μύρισα». Ήταν ένα ταξίδι που μιλούσε για τους τόπους που υπάρχουν και ενίοτε ανακαλύπτουμε μέσα μας. Βουτιά στον κόσμο μας. Ήταν ένας προάγγελος, αλλά και προορισμός τον Ίος. Καθώς περνούσαν τα χρόνια, γεννήθηκαν κι άλλα τραγούδια όπως ο Χινόπορος και το Λευκό Μαντίλι. Κι έτσι, κάποια στιγμή, αποφασίσαμε να τα συγκεντρώσουμε όλα μαζί σε έναν δίσκο. Οι Ίος αποτελούνται από τους Ιωάννη Χούλη, κιθάρα και γιουκαλίλη, Γιάννη Ευσταθόπουλο, κρουστά, Ηλία Πανταζή, μπάσο και Αθηνά Χιώτη, τραγούδι. Από το Βαθύ ταξίδι, τον Ίος, σε μουσική Ιωάννη Χούλη και στίχους Παντελή Τσομπάνογλου, της Αυγής τα Ιδόνη.

0: Ο ερωτικός λόγος του Γιώργου Σεφέρη ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 1930. Έφτισα αίμα χωρίς υπερβολή, δουλεύοντας 10 ώρες την ημέρα, γράφει ο Σεφέρης στο ημερολόγιο του. Τα υπόλοιπα 14 ποίηματα που θα αποτελέσουν την πρώτη του δημοσιευμένη συλλογή γρήγορα μορφοποιούνται με μεγάλη ευκολία τους πρώτους μήνες του νέου χρόνου. Από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 1931 ο ποιητής παλεύει με τη διάρθρωση του τόμου. Ακόμη πιο δύσκολος αποδείχθηκε ο τίτλος του τόμου. Μεταξύ των πιθανών επιλογών που εξετάζει ο Σεφέρης σε αυτό το τελικό στάδιο είναι «Γυμνάσματα», «Παραφωνία», «Εξαγορά», «Φόρος υποτελείας», «Δευτέρα παρουσία». Ο οριστικός τίτλος φαίνεται ότι προέκυψε από τη δόμηση του τόμου σε τρεις ενότητες σύμφωνα με την αντιφωνική δομή του χορού αρχαίας τραγωδίας. Η κάθε στροφή αντικατοπτρίζεται από την αντιστροφή που ακολουθεί. Τέλος, η στροφή στέκει μόνη της. Ο τόμος παίρνει το όνομα ενός στοιχείου στιχουργικής, την στροφή, είτε του αρχαίου χορικού, είτε του νεότερου λυρικού ποίηματος. Από το βιβλίο του Ρόντερικ Μπίτον, Γιώργος Σεφέρης, περιμένοντας τον Άγγελο. Απόσπασμα από τον ερωτικό λόγο του Γιώργου Σεφέρη. Η μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη. Ερμηνεύει η Μαρία Δακανάλη.
1: Ρόδο της μοίρας γύρευες να βρεις

και κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή όπως ακριβώς ξεκινήσαμε, με ένα τραγούδι του Νότι Μαυρουδί. Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες. Η ποίηση του Κώστα Καριωτάκη. Ερμηνεύει η Μαρία Θοίδου.

Αυτή όμως ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Από τον Γιώργο Νί Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα από το στούντιο του τρίτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είμαι η Αφροδίτη Κοσμά και η σημερινή Καρποστάλ είναι αφιερωμένη στη μεταφράστρια Έφη Καλυφατίδη, που έφυγε άδικα και προώρα την 1η-1η του 2018. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Διαμάντης.

Συνήθως επιλέγουμε ένα βιβλίο λόγω του συγγραφέα και της ιστορίας του. Συχνά μας εμπνέει ο τίτλος του. Σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, το όνομα του μεταφραστή βάζει αυτομάτως το βιβλίο στην αγκαλιά μας. Το όνομα Έφη Καλυφατίδη έχει τέτοιες ιδιότητες. Νιώθουμε χαρά όταν το βλέπουμε σε εξώφυλλα να υπογράφει τη μετάφραση. Μας εμπνέει εμπιστοσύνη όταν το ακούμε και λειτουργεί σαν ξόρκι που μας εισάγει σε κόσμους που αν απουσίαζε, ίσως να μην γνωρίζαμε ποτέ ή αν εμπλεκόμασταν, θα ήταν σε μια γνωριμία που ίσως εξελισσόταν επώδυνα. Η Έφη Καλυφατίδη ανήκει στη σπουδαία ελληνική μεταφραστική οικογένεια. Η ίδια έχει πει για το συνάφι της. Ο μεταφραστής είναι μια πόρνη που πουλάει μυαλό αντί για σώμα και πρέπει να κάνει τα γούστα του πελάτη, δηλαδή του συγγραφέα. Ο μεταφραστής είναι μια ταμπούλα ράσα, αλλά με μπόλικη υποδομή από κάτω, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται κάθε φορά, με κάθε νέο βιβλίο, ράσα. Τα τρία στοιχεία, ύφος, αιμονές, προθέσεις, πρέπει να τα ξέρει. Ή εφόσον πρόκειται για το συγγραφέα που τον πρωτοπιάνει, να τα ξεκαθαρίζει όσο πιο σύντομα γίνεται.

Η Έφη Καλυφατίδη έγινε διασημότητα δεκαετίες πριν από τον ανελαίητο βομβαρδισμό πληροφοριών, φωτογραφιών, υπενθυμίσεων και λοιπόν άλλων αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Σε μια εποχή χωρίς τις ευκολίες και την ταχύτητα των ηλεκτρονικών απανταχού βοηθημάτων, όταν στο τραπέζι υπήρχαν βουνά από εγκυκλοπαίδειες, όταν τις μεταφράσεις τις έγραφε σε μεγάλου μεγέθους τετράδια και όταν έσβηνε τα λάθη με τη γόμα. Είναι διασημότητα η Έφη Καλυφατίδη λόγω των εξαίρετων μεταφραστικών έργων της. Λογοτεχνία, όπερα και σινεμά.

Η ίδια έχει πει: ξεκίνησα να μεταφράζω καλοκαίρι του 80, επειδή δεν είχα τι να κάνω, και έτυχε να διαβάσω ένα δοκιμιάκι που μου άρεσε. Ήταν το Subculture and Style, υποκουλτούρα το νόημα του στυλ, του Dick Hebdige. Το δεύτερο βιβλίο που μετέφρασα ήταν το Όνομα του Ρόδου, και εκεί πια κρίθηκε το μέλλον μου. Τα βιβλία που έχω μεταφράσει είναι περισσότερα από 120. Τον Νίκο τον ξεχωρίζω, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, είμαστε πια σαν παντρεμένοι, κοντά 35 χρόνια. Τα άλλα αγαπημένα μου, πρώτος και καλύτερος, ο Tristram Shandy του Λόρεν Στέρν, με πολλή ζήλια, από τις εκδόσεις Gutenberg. Μαζί πάει και το δεύτερο βιβλίο του Στέρν, Αισθηματικό ταξίδι στη Γαλλία και την Ιταλία, εκδόσεις Νησίδες. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, του Λιούις Κάλλορ, και ο Νοστρόμο του Τζόζεφ Κόνραντ, από τις εκδόσεις Ιδεόδογραμμα. Ένα βιβλίο που από ατυχία δεν εκδόθηκε ποτέ και παραμένει χειρόγραφο με μολύβι από τότε, λέει η Εφη Καλυφατίδη, είναι το «Η συνείδηση του Ζήνωνα», του Ίταλο Σβέβο. Είναι πολλά αυτά που αγαπώ, αλλά το βιβλίο είναι κάτι εξίσου προσωπικό με τους λόγους για τους οποίους το αγαπάμε.

Όνομα του Ρόδου. Ένα από τα 100 καλύτερα βιβλία του αιώνα, σύμφωνα με τη Μοντ. Ένα βιβλίο που αποθεώνει τη φιλοσοφία, τη θεολογία και τα μαθηματικά. Το πρώτο μυθιστόρημα του Ουμπέρτο Έκο και για πολλούς το καλύτερο και αξεπέραστό του. Σημείο αναφοράς στην παγκόσμια λογοτεχνία και αυτό που καθιέρωσε την Έφη Καλυφατίδη μεταφράστρια. Αρχές της δεκαετίας του 80. Με το δοκιμαστικό που έκανε για το μυθιστόρημα στον εκδοτικό οίκο Γνώση, αντίκρισε το ρόδο της μετάφρασης, όπως είπε η ίδια, και άφησε την αρχιτεκτονική που είχε σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και τη γραφιστική στο Ινστιτούτο Ευρωπαίο Design της Ρώμης.

Ίσως να μην ήμουν αυτή που είμαι αν δεν είχαν διασταυρωθεί οι δρόμοι μας. Αλλά τον αγαπώ και θα τον αγαπούσα ακόμα και αν τα βιβλία του ήταν χειρότερα, για την ευρύτητα του πνεύματος, τη συνδυαστική του ικανότητα και τη λογική του. Μια λογική που και για μένα ήταν πάντα η μεγαλύτερη αρετή, όχι σε αντιπαράθεση με το συναίσθημα, γιατί δεν έρχονται σε αντίθεση, αλλά ως το απόλυτο κριτικό εργαλείο, διάβια πνεύματος και οξύνια. Απόδειξη, τα παλαβά του λογοπαίγνια, τα στιχάκια και οι παραλογισμοί. Αποτύχει η σύμπτωση, ξέρω πώς λειτουργεί η σκέψη του και πιθανόν έχω κι εγώ έναν αντίστοιχο τρόπο σκέψης. Όταν ξεκινάει μια φράση, πολλές φορές ξέρω πώς θα την τελειώσει πριν ακόμα τη διαβάσω. Λέω καμιά φορά για τον εαυτό μου ότι είμαι ένας σκουπιδοντενεκές γνώσεων. Ο Έκο ήταν η παγκόσμια χωματερή των γνώσεων. Συμβούλευε. Αν δεν σας αρέσουν κάποιες φράσεις, παράγραφοι ή σελίδες, μπορείτε να τις πηδάτε. Εγώ δυστυχώς δεν μπορούσα να τις πηδήξω, προφεσόρε. Έπρεπε να τις αντέξω.

Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έριξα μια ματιά στο πηγάδι, δεν διέκρινα πυθμένα και απλώς τράβηξα μερικούς κουβάδες επάνω. Μπορεί και να μου χύθηκαν μερικά νερά έξω. Μάλλον δεν είναι τυχαίο που η Έφη Καλυφατίδη συνδέθηκε με τον Ουμπέρτο Έκο, χυμαρώδης και οι δύο, και με εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ. Η ίδια έχει πει: «Ένα πρωί μετά το Ρόδο και πριν από το Εκρεμές, δηλαδή κάπου μεταξύ 1987-88, χτυπάει στις 7 το πρωί το τηλέφωνό μου. Συμφορά με βρήκε, λέω, και το σηκώνω. Μποντζιόνο, ακούω. Θεός φυλάξει, λέω. Τι είναι τούτο? Η Ιαπωνέζος που μιλάει Ιταλικά?» Και συνεχίζει: «Σόνο Γιαπωνέζε». Δεν είπα ότι το κατάλαβα, θα ήταν αγένεια. Ήταν ένας Ιάπωνας καθηγητής γλωσσολογίας από το Πανεπιστήμιο της Οζάκα, αν θυμάμαι καλά. Ο άνθρωπος γυρνούσε όλο τον κόσμο για να συναντήσει τους μεταφραστές του Έκο και να γράψει ένα βιβλίο. Τον συνάντησα. Τον πότισα και κάτι τσίπουρα. Ωραία περάσαμε. Μερικούς μήνες μετά παίρνω ένα βιβλίο. Καταπληκτική έκδοση, στολίδι, με σημειωμένο το νούμερο μιας σελίδας. Από πίσω προς τα μπρος, λοιπόν, και από πάνω προς τα κάτω, μέσα στα ιδεογράμματα, υπήρχαν και μερικά λατινικά. Έφη Καλυφατίδη. Γέλασα απίστευτα και φυσικά το φυλάω ακόμα. Το γέλιο ελευθερώνει τον Αγρίκο από το φόβο του διαβόλου, γιατί μες στη γιορτή των τρελών και ο διάβολος φαίνεται φτωχός και ηλίθιος και επομένως ελέγξιμος. Αυτό το βιβλίο όμως μπορεί να διδάξει ότι η απελευθέρωση από τον φόβο του διαβόλου είναι σοφία. Ουμπέρτο Έκο, Το όνομα του Ρόδου. Μετάφραση Έφη Καλυφατίδη. Εκδόσεις Γνώση 1989. Thank you.

Πρέπει λοιπόν να προχωρήσω και ας με προστατέψει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Διότι για τη διαπαιδαγώγηση των μελλοντικών αναγνωστών και για την τιμωρία του κρίματός μου, θέλω τώρα να διηγηθώ πώς ένας νέος μπορεί να πέσει στις παγίδες του δαίμονα για να τις καταστήσω γνωστές και εμφανείς και να μπορεί να τις αποφύγει όποιος τις συναντά. Ήταν λοιπόν μια γυναίκα ή μάλλον μια κόρη. Μη έχοντας ως τότε παραελάχιστη οικειότητα με τα πλάσματα αυτού του φύλου, δεν ξέρω ποια ηλικία θα μπορούσε να έχει. Ξέρω ότι ήταν νέα, σχεδόν έφηβος. Ίσως να ήταν 16-18 Μαΐων ή ίσως 20, και με εντυπωσίασε. Η αίσθηση της ανθρώπινης πραγματικότητας που ανέδιδε εκείνη η μορφή. Δεν ήταν όραμα και όπως και αν είναι, μου φάνηκε εξαιρετικά καλή. Ίσως γιατί έτρεμε σαν πουλάκι τον χειμώνα και έκλαιγε και με φοβόταν. Έτσι, με τη σκέψη ότι κάθε καλός χριστιανός πρέπει να συντρέχει των πλησίων του, πλησίασα κοντά της με μεγάλη γλυκύτητα και με σωστά λατινικά της είπα να μη φοβάται, γιατί ήμουν φίλος ή έστω όχι εχθρός και οπωσδήποτε όχι ο εχθρός που φοβόταν. Ξαφνικά η κόρη μου φάνηκε σαν τη μαύρη μα ωραία παρθένα για την οποία μιλά το άσμα. Φορούσε ένα τριμμένο ρούχο από τραχή ύφασμα που άνοιγε μάλλον άπρεπα στο στήθος και είχε στον λαιμό ένα περιδέρεο από φτηνές, όπως πιστεύω, χρωματιστές πέτρες. Το κεφάλι της όμως στεκόταν περήφανα σε έναν τράχυλο λευκό σαν πύργο φλιντισένιο. Τα μάτια της ήταν καθάρια σαν τις λίμνες των Εσεβών. Η μύτη της πύργος του Λιβάνου και η κόμη της κεφαλής της Πορφύρα. Ναι, η κόμη της μου φάνηκε κοπάδι γίδια. Τα δόντια της προβατίνες καθώς ανέβηκαν από το λουτρό, όλες ζευγαρωμένες. «Όμορφη που είσαι αγαπημένη», μου ήρθε να ψιθυρίσω. «Η κόμη σου είναι κοπάδι γίδια που ροβολούν από το Γααλάδ, ως σαν την κόκκινη κλωστή τα χείλη σου, σαν τη σκελίδα του ροδιού το μαγουλό σου, ως σαν τον πύργο του Δαβίδ ο τραχυλός σου». Και χωρίς να το θέλω, κόλλησα επάνω στο κορμί της, νιώθοντας τη θέρμη του και την έντονη οσμή μύρων που ποτέ δεν είχα γνωρίσει. Θυμήθηκα. Τέκνα μου, μπρος την παράφορη αγάπη, ο άνθρωπος είναι ανίσχυρος. Και κατάλαβα ότι είτε υπέκυπτα σε παγίδα του εχθρού, είτε δοκίμαζα ουράνιο δώρο. Δεν μπορούσα πια να κάνω τίποτα για να αντισταθώ στην παρόρμηση που με κινούσε.

Και αυτή με φιλούσε με τα φιλιά του στόματός της και ήταν η αγκάλη της πιο καλή και από το κρασί και η ευωδιά των μύρων της καλύτερη από όλα τα αρώματα. Κι ήταν όμορφος ο λαιμός της με στα γιορτάνια και τα μαγουλά της ανάμεσα στα σκουλαρίκια. Όμορφη που είσαι αγαπημένη, όμορφη που είσαι. Όταν η ψυχή εκστασιάζεται, η μόνη αρετή που μένει είναι να αγαπάς αυτό που βλέπεις. Η μόνη δύναμη που μου απέμεινε ήταν να ψιθυρίσω τα λόγια του ψαλμού. Να που το στήθος μου είναι σαν το νέο κρασί, το σφραγισμένο που σπάει τα νέα ασκιά. Υπάρχει μια μυστηριώδης σοφία που μπορεί να κατονομάσει φαινόμενα ανώμια μεταξύ τους με ανάλογες λέξεις και είναι η ίδια που μπορεί να περιγράψει τα θεία πράγματα με επίγεια ονόματα και με ασαφή σύμβολα. Ο Θεός μπορεί να ονομαστεί Λέων ή Λεόπαρδος και ο θάνατος Πληγή και η Χαρά Φλόγα και ο θάνατος Άβυσσος και η Άβυσσος Απώλεια και η Απώλεια Λιποθυμία και η Λιποθυμία Πάθος.

Ο Ουμπέρτο Έκο στάθηκε σημαντικός στη ζωή της Έφης Καλυφατίδη και για έναν ακόμα λόγο. Εξαιτίας του γνώρισε, συνεργάστηκε και φίλιωσε με τον επιμελητή Δημήτρη Παπακώστα. Έφτιαξαν μαζί όλα τα πρώτα βιβλία του Ουμπέρτο Έκο στις εκδόσεις Γνώση και ακολούθησαν πάρα πολλές συνεργασίες τα επόμενα χρόνια. Συνεργασίες μαζί με μια κρατεά σχέση φιλίας. Ο Δημήτρης Παπακώστας έγραψε «Καρποστάλ» στην Έφη Καλυφατίδη και της αφιερώνει το αγαπημένο της τραγούδι. Τον ευχαριστούμε για τα λόγια καρδιάς που μοιράζεται μαζί μας.

Για την Έφη Καλυφατίδη, την πολύ καλή, σχεδόν εμβληματική μεταφράστρια των τριών τελευταίων δεκαετιών, υπόθηκαν ευτυχώς πολλά και θα υποθούν κι άλλα. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο για μεταφραστές, ενώ στην πραγματικότητα είναι συνδημιουργοί, καθώς μεσολαβούν δημιουργικότατα για τη μεταφορά γραπτών από τη μία γλώσσα στην άλλη, θεωρούνται μάλλον αναλώσιμοι διερμηνείς, τεχνικοί, μόλις 2-3 σκαλοπάτια πάνω από τους άλλους απαραίτητους συντελεστές των εκδόσεων, τους επιμελητές και τους διορθωτές. Όλες τις εποχές υπήρχαν και επαρκείς και σπουδαίοι μεταφραστές. Όμως οι περισσότερες από τις παλιές εκδόσεις βιβλίων ήταν, με ελάχιστες εξαιρέσεις, μέτριες. Μόνο από τα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, η μικρή ελληνική εκδοτική βιομηχανία οργανώθηκε και βελτιώθηκε. Αναγνώρισε και πλήρωσε καλύτερα όλους τους εργάτες του βιβλίου. Και η εκτίμηση που απολαμβάνουν σήμερα οι μεταφραστές εν προκειμένου οφείλεται και στους ανθρώπους οι οποίοι, κάνοντας καλά τη δουλειά τους όπως την έκανε πάντα η Έφη Καλυφατίδη και αποκτώντας οι ίδιοι κύρος, αναβάθμισαν συνολικά το επάγγελμα. Ό,τι έκανε ο Γκάλης στο μπάσκετ την ίδια δεκαετία του 80. Όμως αυτή η έτσι κι αλλιώς κάπως μελαγχολική μεταθανάτια δημοσιότητα γύρω από την Έφη Καλυφατίδη δεν οφείλεται μόνο στο ότι συνδέθηκε εξ αρχής με το φαινόμενο Ουμπέρτο Έκο, έκανε όνομα και μετέφρασε πάνω από 100 βιβλία. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην προσωπικότητά της. Εγώ, σαν συνάδελφος και φίλος της Έφης όλα τα χρόνια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας, αντί για φιλολογικά και εκδοτικά πράγματα, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την ανθρώπινη πλευρά της. Αυτή που μου λείπει τώρα περισσότερο. Ήταν ένα ωραίο, απλό κορίτσι. Μια φρεσκάδα που δεν την έχασε ούτε σαν όριμη γυναίκα, ούτε μέσα στην περιπέτεια με την υγεία της. Γιατί αυτή ήταν η φιλοσοφία της. Ευθύτητα, αυθορμητισμός, αυτοσαρκασμός με το τσουβάρι. Και γενναιοδορία, γιατί δεν ζήλευε και δεν φοβόταν τίποτα. Και χιούμορ, τρελό, ένα πυραχλίδι. Και μπρίο, και γέλιο, το γέλιο της, που κρατούσε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Ήταν ένας αληθινά μποέμ τύπος, καλλιτεχνική φυσιογνωμία περισσότερο παρά σκοτεινός χαρτοπόντικας. Δούλευε ευσυνείδητα και με γνώση. Απεχθανόταν όμως οτιδήποτε περί διαγράμματου. Αλλεργική στο τουπέ, τη σπουδαιοφάνεια, την πολλή θεωρία. Εκείνη αντίθετα είχε μια πρακτικότητα, μια καπατσοσύνη που περνούσε και στη δουλειά της. Ήταν ευρηματική. Έδινε ωραίες λύσεις σε σπαζοκεφαλιές που συχνά καθυλώνουν επί ώρες και μέρες τους μεταφραστές πάνω από ένα σημείο του κειμένου. Αξέχαστα ήταν και τα μεγάλου μεγέθους τετράδια, στίβες ολόκληρες, όπου έγραφε και παρέδιδε τις μεταφράσεις της. Πάντα με μολύβι, πάντα με πεντακάθαρα, ωραία γράμματα. Ακόμα και αφού είχε χτενίσει το κείμενο 2-3 φορές. Σκυμμένη στα χαρτιά, μια ζωή, με τον καφέ και το τσιγάρο στο πλάι, το άτιμο το τσιγάρο, που λιβανίζει ακόμη. Ανοίγω το παράθυρο. Νύχτα σου πολύ, έθιμο. Βάζω 2 τζιν τότε.

Η Έφη Καλυφατίδη δεν θα μεταφράσει άλλο για εμάς. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να τη διαβάζουμε. Θα συνεχίσουμε να ακούμε το όνομά της σαν ξόρκι και θα την εμπιστευόμαστε για να μας παίρνει από το χέρι και να βολτάρουμε παρέα σε κόσμους κόλασης και παραδείσου. Αλίκη, αυτό το παραμύθι πάρτο και με χεράκια απαλά, τρυφερά, άστο εκεί που η μνήμη με μυστήριο δένει τα όνειρα τα παιδικά. Άνθη που ταξιδιώτης μάζεψε, περνώντας από μέρη μακρινά. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, μετάφραση Έφη Καλυφατίδη, εκδόσεις Ιδεόγραμμα, Αθήνα 2003. Η σημερινή εκπομπή Carpostal, ένας μεταφραστής εξομολογείται, με την Αφροδίτη Κοσμά, είναι αφιερωμένη στη σπουδαία μεταφράστρια Έφη Καλυφατίδη. Στον ήχο ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Έφη Καλυφατίδη, σε ευχαριστούμε.

0: τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
2: Ο Μολδάβας, από τον κύκλο συμφωνικών ποιημάτων «Η χώρα μου» του Μπέτσιχ Σμέτανα. Φιλαρμονική του Βερολίνου, Φέρεντς Φρίτσαϊ, στο πόντιουμ.

Ακούσαμε τον Μολδάβα από τον κύκλο συμφωνικών ποιημάτων «Η χώρα μου» του Μπέτσριχ Σμέτανα, Φιλαρμονική του Βερολίνου και Φέρεντς Φρίτσαϊ στο πόντιουμ. Στη συνέχεια, τα Πρελούδια, έργο του Φραντς Λίστ, συμφωνικό ποίημα που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου, Φέρεντς Φρίτσαϊ, σε ηχογράφηση του 1960.

0: ακούσαμε τα πρελούδια, συμφωνικό ποίημα του Franz Liszt με τον Ferenc Fritschei να οδηγεί τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βερολίνου.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη.
2: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
3: Να σου πει για το διπλό όνειρο της γραφής, όπου διπλό θα πει πως το έγραψαν δύο ή πως βλέπει και την άλλη πλευρά, την πίσω, την αθέατη.

σκέψη καθαρή, διαφορετική. Τη λέμε όνειρο, επειδή εξαφανίζεται την αυγή μετά την ανατολή της γλώσσας. Derrida.

Το ζήτημα με το μηδέν είναι ότι αποδεικνύεται άχρηστο στην καθημερινή ζωή. Κανείς δεν βγαίνει στην αγορά να αγοράσει μηδέν ψάρια. Είναι κατά κάποιο τρόπο το πιο καλλιεργημένο από όλα τα σημεία. Η χρήση του έγινε αναγκαία από τις αφηρημένες έννοιες της σκέψης. Alfred North Whitehead.

Το μηδέν είναι το πιο εκλεπτισμένο και υπέροχο καταφύγιο του πνεύματος. Σχεδόν ένα αμφίβιο ανάμεσα στην ύπαρξη και την ανυπαρξία. Leibniz. Κάθε λόγος είναι εγκλωβισμένος μέσα στην αυξομοίωση των βαθμών. Γράφω. Αυτός είναι ο πρώτος βαθμός. Κατόπιν, γράφω ό,τι γράφω. Αυτός είναι ο δεύτερος βαθμός. Μα πριν από τη γραφή, ο βαθμός μηδέν της γραφής. Η γραφή που είναι ήδη παρούσα.

0: Ξεκινάμε από την κοινή μας πίστη. Η λογοτεχνία είναι το μαρτύριο του στεγνού ματιού. Όχι όμως μαρτύριο επειδή δεν μπορείς να δακρύσεις, όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά αντιθέτως επειδή οφείλεις να κρατήσεις το μάτι στεγνό. Η πλέον κοινότοπη συνεπαγωγή είναι: η λογοτεχνία δεν είναι μαρτύριο όταν πρόκειται για λογοτεχνία του υγρού ματιού. Κι όμως, η λογοτεχνία έχει υποφέρει πολύ από τα δάκρυα. Αντιστοίχως, οι περισσότεροι συγγραφείς, ο Γκέτε λέει οι μοντέρνοι ποιητές, βάζουν πολύ νερό στο μελάνι τους.
1: Κι αν χωρίσαν στη ζωή πολλές καρδιές, δε χωρίζουμε εμείς, μην κλαις.

Η διαφορά ανάμεσα σε έναν συγγραφέα του στεγνού ματιού και σε έναν του υγρού είναι ότι ο πρώτος βλέπει καθώς γράφει, ενώ ο δεύτερος όχι. Όσο πιο νερωμένο από δάκρυα το μελάνι, τόσο πιο αχνή η γραφή. Με άλλα λόγια, γιατί οι αναγνώστες θεωρούν τόσο δεδομένο ότι η ποίηση πρέπει να γράφεται με συναίσθημα? Μπορούν να φανταστούν κάποιον να αποπειράται να εκτελέσει ένα κοντσέρτο βιολιού ή να σμιλέψει ένα γλυπτό, αν τα χέρια του τρέμουν από φόβο ή αν τα μάτια του είναι υγρά από θλίψη? Ντόν Πάτερσον.

συμπέρασμα. Στη γραφή το ευλογοφανές αντιστρέφεται. Ας το διατυπώσουμε με ένα δίκτουμ. Μην εμπιστεύεσαι άκρητα ό,τι νομίζεις πως βλέπεις με τα δικά σου μάτια, ειδικά αν γράφεις κρατώντας τα χέρια χαρτομάντιλα.

Επομένως, πώς μπορούμε να γνωρίσουμε την πραγματικότητα όταν η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να την ονομάσουμε μας απομακρύνει αένα από αυτήν? Αναρωτιούνται ο Χάρης Βλαδιανός και ο Χρήστος Χρυσόπουλος στο διπλό όνειρο της γραφής. Η σημερινή αναζήτηση της μουσικής, όταν δεν την ακούμε πια, βρήκε κρυψώνα ιδανική στο βηματισμό των παραγράφων τους. Οι σύντομες παράγραφοι του διπλού ονείρου της γραφής μοιάζουν με πετραδάκια, ίχνη που οι δύο συγγραφείς αφήνουν πίσω τους για να τους ακολουθήσουμε. Το τι κρύβεται στο τέλος του δρόμου αυτού δεν θα μας το αποκαλύψουν εύκολα, ίσως και ποτέ. Παρεκκλίνοντας πολλές φορές ο ένας από τα ίχνη του άλλου, βοηθάνε ένα σωρό ναυαγούς της γραφής και της ζωής να βρούνε δρόμους, διεξόδους, το μύτο του λαβυρίνθου, ό,τι χρειάζεται κανείς για να βρει την άκρη με τη γλώσσα της λέξης, τα όνειρα και κυρίως τις ιστορίες του.

Να λοιπόν που η λέξη τέλος είναι μια διαφορετική ανταμοιβή για καθέναν από τους αντιδικούντες φιλοσόφους, αλλά και για τον καθένα από μας. Ή ας πούμε, η λέξη τέλος είναι ένας κινούμενος στόχος. Για να παραλλάξουμε την ευφυή αποστροφή του Στίβενς, η λέξη τέλος είναι ένας φασιανός που χάνεται στους θάμνους, περιμένοντας προφανώς τον έξυπνο κυνηγό που ο καθένας με τον τρόπο του θα τον ξετρυπώσει. Το μονοπάτι λοιπόν για το τέλος χαράσεται από το θύραμα. Υπό μία έννοια, το θύραμα κάνει τον κυνηγό ό,τι θέλει. Και το θύραμα σε αυτή τη μεταφορά είναι η ίδια η γλώσσα.

0: Τι σημαίνει λοιπόν η έκφραση «Η γλώσσα με κάνει ό,τι θέλει»? Πρώτον, ακόμα και ως υποχείριο της γλώσσας εξακολουθώ να μιλώ. Δεύτερον, όποιος διαθέτει σκέψεις σκέφτεται ακόμη και εν μέσω αντιφάσεων. Η γραφή λοιπόν είναι πάντοτε μια διακινδύνευση. Αναγνωρίζοντας αυτό το γεγονός, η αρματοσιά, ο εξωσκελετός, η εξωτερική δομή που υποστηρίζει και προστατεύει το σώμα, τις σκέψεις, ο εξωσκελετός της σκέψης, η εξωτερική ορατή δομή που υποστηρίζει και προστατεύει ένα σώμα, πρέπει να είναι εμφανή στο λογοτεχνικό έργο. Οι θεατές πρέπει να βλέπουν το χαοτικό σκοτάδι της σκηνής. Είναι η αρχή που κάνει τα έργα τέχνης να διαφέρουν τόσο από την πρόθεση του καλλιτέχνη. Συχνά ανακαλύπτει ότι έχει παραλείψει εκείνο που ξεκίνησε να πει στην αρχή. Γοητευμένος από λουλούδια, σαφείς απολαύσεις, κατηγορεί τον εαυτό του, αν και κατά βάθος είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, θεωρώντας πως είχε λόγο για το θέμα και επιχειρούσε μια επιλογή με τα βία συνειδητή, ανυποψίαστος για το γεγονός πως η ανάγκη αναιρεί τέτοιους σκοπούς, ώστε να δημιουργήσει κάτι καινούριο για τον εαυτό της. Πως δεν γίνεται αλλιώς, πως η ιστορία της δημιουργίας εξελίσσεται σύμφωνα με αυστηρούς νόμους και πως όλα όντως γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ποτέ όσα θελήσαμε να ολοκληρώσουμε και επιθυμήσαμε τόσο απεγνωσμένα να δούμε, να πραγματώνονται. Ναι, όσα θελήσαμε να ολοκληρώσουμε και επιθυμήσαμε τόσο απεγνωσμένα, θέλουμε να δούμε να πραγματώνονται.
1: Mitten im Schimmer der Spiegel der Welt gleitet wie schwer

κάθε στιγμή υπάρχει για πρώτη και τελευταία φορά. Κάθε στιγμή είναι πολύτιμη και φευγαλαία. Και κάθε έργο είναι μοναδικό αφού παγιδεύει ένα διάλειμμα της συνείδησης.

έργο τέχνης είναι κατασκευή, όχι δημιουργία, και ο συγγραφέας, παραγωγός, όπως τον θέλει ο Μπένιαμιν. Γράφει ο Πεσόα. Τι άλλο να κάνω από το να κατασκευάσω το σαθρό μου οικοδόμημα.

παρατηρώ μια φιλολογήσουσα συμπεριφορά, ένα ουτοπιστικό πνεύμα, μια έμμονη ιδέα ότι αρκεί να βάλεις τα προβλήματα στο χαρτί για να πιστέψεις αμέσως ότι τα έλυσες. Κατασκευάζουμε μια εικόνα του κόσμου και της κοινωνίας όπου όλα τα προβλήματα ερμηνεύονται μέσω της λογικής και δεν αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος δεν συντίθεται πια από αντικείμενα για τα οποία μιλάμε, λέει ο Κλοντ Λεβί-Στρος. Ας αφαιθούμε λοιπόν στη ζωή των πραγμάτων για να μας οδηγήσει στη συνείδηση της ζωής. Και συνεχίζει ο Αντρεμπέλη. Η πραγματική δημιουργική δύναμη δεν μετριέται με τη συνείδηση. Η συνείδηση έρχεται πάντα μετά τη δημιουργία.

Να λοιπόν, γιατί η τέχνη αποτελεί άχθος για αυτόν που την κατασκευάζει. Οι θειασότες της, φιλόμους, οι βιβλιοφίλοι, φιλότεχνοι κτλ. Βρίσκουν ωραίο, υψηλό, μοναδικό εκείνο ή το άλλο έργο, αρκεί να το εντοπίσουν. Οι καλλιτέχνες αντιθέτως πρέπει να το οικοδομήσουν σε μια περιοχή αχαρτογράφητη.

0: Κι έτσι, όσοι είναι έξω από το χώρο, βλέπουν τον συγγραφέα σαν κάποιον που τεμπελιάζει ξαπλωμένο στην ώρα της έμπνευσης.
1: Κράτησα τη ζωή μου.
0: Υποστηρίζουν ότι ο συγγραφέας απλώς περιμένει τη μούσα να τον επισκεφθεί και επιχειρηματολογούν αναμασώντας τα λόγια του Κάφκα. Δεν χρειάζεται να βγεις έξω στον κόσμο, αρκεί να μείνεις σιωπηλός μέσα σε ένα δωμάτιο και ο κόσμος θα έρθει να πλωθεί στα πόδια σου. Πόσο παρανοείται αυτή η φράση όταν λογίζεται για αδράνεια του νου. Το δυσκολότερο είναι αυτό, να μείνεις σιωπηλός μέσα σε ένα δωμάτιο και να στοχαστείς τον κόσμο που ήδη κατοικείς. Εξάλλου, το ξέρουμε πια. Η μούσα έχει πάψει να κάνει κατοίκον επισκέψεις.

αυτή η ιδέα είναι δική μου. Την έκλεψα πρώτος. Δεν υπάρχει έμφυτο ταλέντο. Υπάρχει έμφυτη δυνατότητα κατάκτησης ύφου.

Επιχειρώντας να δραπετεύσει ο συγγραφέας, όλες οι λύσεις που μηχανεύεται είναι αποδεκτές. Δεν χρειάζεται να είναι πάντοτε πρωτότυπες ή καινοτόμες. Όποιος έχει μια ιδέα, μπορεί κάλλιστα να την έχει πάρει από κάποιον άλλον. Το πρωτείο στη λογοτεχνία είναι αξιολογικής φύσης. Όταν δύο συγγραφείς κάνουν μια σκέψη, η σκέψη δεν ανήκει σε αυτόν που την έκανε πρώτος, αλλά σε εκείνον που την εφάρμοσε πιο αποτελεσματικά.

πόσο πρωτότυπο μπορεί να είναι ένα βλέμμα. Ρωτάμε λοιπόν πόσα χωρούν σε ένα μάτι. Η γλώσσα είναι ένα μάτι. Η λογοτεχνία που συμμορφώνεται με τις τρέχουσες αντιλήψεις για τα πράγματα προσπαθεί να μετατρέψει το συμβατικό σε φυσικό. Κι όμως η διαδρομή οφείλει να είναι αντίστροφη. Η λογοτεχνία πρέπει να μας υπενθυμίζει ότι το φυσικό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σύμβαση.

δεν καινοτομεί διαρκώς, ούτε γεφυρώνει με καθησυχαστικό τρόπο τα χάσματα της σκέψης, αλλά στέκεται, πολλές φορές αμήχανη, αλλά πάντοτε τολμηρά, μπροστά τους, μπροστά στα χάσματα της σκέψης. Γράφει ο Κάφκα στους αφορισμούς. Ο αληθινός δρόμος οδηγεί σε ένα τεντωμένο σκηνί που δεν είναι στερεωμένο ψηλά, αλλά μόλις λίγο πάνω από το έδαφος. Είναι εκεί ακριβώς για να σκοντάφτει κανείς πάνω του. Η λογοτεχνία έχει στηθεί λοιπόν ως παγίδα για να ευνηδιάσει τον ανυποψίαστο συγγραφέα. Η Γαλήνη δεν μας αφορά πλέον, άρα ούτε η θάλασσα του Ελίτη. Για την ακρίβεια, έχει στεγνώσει προπολού.

υπάρχει μια παλιά διάζευξη που αφορά όσους στοχάζονται τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και τον κόσμο. Ο φιλόσοφος, υποστηρίζουν κάποιοι, κατευθύνει το στοχασμό του από την αιωνιότητα στη στιγμή. Ο ποιητής από τη στιγμή στην αιωνιότητα. Αυτή η αντίληψη οδηγεί σε απαξίωση και εν τέλει σε ακύρωση και της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας. Το μειονέκτημα είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις η σκέψη φανερώνεται αργά και αποσύρεται νωρίς. Βγαίνει στη σκηνή με τη δύση του ήλιου και υποκλίνεται με την ανατολή.

Ο Le Corbusier έλεγε πως η λειτουργικότητα προηγείται της μορφής. Επομένως, ο Έλιοτ μάλλον υπενήσεται ότι, διαβάζοντας το ποίημα, πρέπει να ξέρουμε τι ανάγκες εξυπηρετεί. Λέμε, στην αρχή ο ποιητής γράφει το ποίημα. Ύστερα, το ποίημα γράφει το ποίημα. Και τέλος, το ποίημα γράφει τον ποιητή. Τι θα συνέβαινε αν αντικαθιστούσαμε το ρήμα γράφω με το ρήμα διαβάζω και ο ποιητής γινόταν αναγνώστης? Στην αρχή ο αναγνώστης διαβάζει το ποίημα. Ύστερα το ποίημα διαβάζει το ποίημα. Και τέλος το ποίημα διαβάζει τον αναγνώστη. Να μια σχετική στιχομυθία. Ludwig Wittgenstein. Πες μου γιατί φαινόταν πιο εύλογο στους ανθρώπους ότι ο ήλιος γύριζε γύρω-γύρω από τη γη και όχι το ανάποδο. Νόρμαν Μάλκολμ. Προφανώς γιατί αυτό έβλεπαν στον ουρανό. Ludwig Wittgenstein. Μάλιστα. Και τι θα έβλεπαν αν η γη γύριζε γύρω από τον ήλιο? Από την ταινία του Τζάρμαν, Wittgenstein.

λέμε ακολουθώντας πάλι τα χνάρια του Έλιοτ. Ο ποιητής πρέπει να είναι πορτοφολάς, όχι διαρρήκτης. Και αμέσως κατανοούμε ότι εδώ υπονοείται μια θεωρία της λογοτεχνίας. Η γραφή, τώρα που δεν τίθεται πια ζήτημα πρωτοτυπίας, συχνά παρομοιάζεται με κάποιο έγκλημα ή παρεκτροπή. Είναι κλοπή, αντιγραφή, απάτη, τιμωρηχία, πλαστοπροσωπία, ψευδομαρτυρία κτλ. Αντιστοίχως, οι συγγραφείς καθίστανται κλέφτες, αντιγραφείς, απατεώνες, τιμωρηχοί, υποκριτές, ψευδομάρτυρες. Όπως λέει και ο Γέιτς στον Ερημίτη του, είμαστε όλοι καταδικασμένοι να αντιγράφουμε αντίγραφα. Εν τούτης, ακόμα και αυτός ο καταδικασμένος αντιγραφέας αντιγράφων δεν παραμένει συγγραφέας. Όταν λέμε μερικά από τα καλύτερα ποίηματα του Καριωτάκη είναι οι μεταφράσεις του, δεν εννοούμε ότι τα ποίηματα αυτά, αν και αντίγραφα, γίνονται δικά του από τη στιγμή που το ξένο κείμενο προσαρμόζεται στο καλούπι της γλώσσας του και δεν τα αξιολογούμε ως τέτοια. Ανάλογα λοιπόν με τη θέση που θέλουμε να υπερασπιστούμε, επιλέγουμε το έγκλημα. Εκείνο που δεν δηλώνεται φθαρσός είναι η συνενοχή του αναγνώστη. Κλεπταποδόχος, ειδονοβλεψίας, παρενδυτικός, λαθρέμπορος, το τελευταίο μπορεί να θεωρηθεί και ως μομφή προς τους εκδότες. Και για τους κριτικούς της λογοτεχνίας, καταδότης, προαγωγός, τοκογλύφος, εκβιαστής. Μα δεν υπάρχει πλέον τίποτε αγαθό στη λογοτεχνία. Η έμφαση κάθε φορά είναι στο έγκλημα, που σημαίνει από κάποιον κλέβεις, κάποιον εξαπατάς, κάποιον εκμεταλλεύεσαι, και αυτός σίγουρα δεν είναι ο αναγνώστης, επειδή αν εκείνος δεν συνενεί, το έγκλημα είναι αδύνατο. Επομένως, βρες το πτώμα. Η σκέψη αυτή προϋποθέτει τουλάχιστον δύο εμπλεκόμενα μέρη, θύμα και θήτη, και οπωσδήποτε ιδιονόφελος. Επομένως, βρες το κίνητρο.

Το να βρίσκεται κανείς στο τέλος της πραγματικότητας δεν ισοδυναμεί με το να βρίσκεται στην αρχή της φαντασίας, αλλά στο τέλος και των δύο.

Η σχέση ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα τείνει όλο και περισσότερο να αντιστραφεί. Ζούμε, όπως μας θυμίζουν καθημερινά οι τηλεοπτικές οθόνες, σε ένα κόσμο μυθοπλασιών. Επομένως, δεν έχει νόημα να κατασκευάζουμε realities. Το στοίχημα, αν όντως υφίσταται ακόμα, είναι να επινοήσουμε εκ νέου την πραγματικότητα. Το να βρίσκεται κανείς στο τέλος της πραγματικότητας δεν ισοδυναμεί με το να βρίσκεται στην αρχή της φαντασίας, αλλά στο τέλος και των δύο. Επαναλαμβάνοντας το Μάλεβιτς, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι για να συλλάβεις την πραγματικότητα πρέπει να απομακρυνθείς από τις ορατές πλευρές της ζωής. Προφανώς, για να επιστρέψεις εφοδιασμένος, με νέο βλέμμα.

στην τέχνη χρειάζεται ειλικρίνεια, όχι αληθοφάνεια. Η φύση κρύβεται στο άπειρο και στην ποικιλία των φαινομένων, δεν αποκαλύπτεται μέσα στα πράγματα. Όταν εκδηλώνεται, δεν έχει γλώσσα, ούτε μορφή. Η φύση είναι άπειρη, δίχως όρια.

καταργώντας την απλοϊκή άποψη του Μαλαρμέ ότι ο κόσμος φτιάχτηκε για να καταλήξει σε ένα βιβλίο, μοιάζει να υποδεικνύεται ότι η ανανέωση προκύπτει μέσω νέων μεταφορών. Οι βάρκες της λογοτεχνίας δεν μπορούν να συνεχίζουν να οργώνουν επάπειρον τις θάλασσες.

0: Κάτι σε αυτό το ερώτημα φωνάζει «προσοχή». Το αυτονόητο δεν μοιάζει πλέον τόσο αυτονόητο. Εδώ κάτι υπολείπεται ή πλεονάζει. Το μυθιστόρημα δεν υπακούει. Η συζήτηση εμπλέκει πλέον και την πεζογραφία. Η σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας μοιάζει να εκκινεί από το μυθιστόρημα ή μάλλον σε αυτό το σημείο αρχίζει κανείς να νιώθει την ανάγκη της φιλοσοφίας. Ίσως εν τέλει θα έπρεπε να δούμε όλη τη λογοτεχνία και όχι ξεχωριστά την ποίηση, την πεζογραφία, ως γλώσσα φορτισμένη με νόημα στον υπέρτατο βαθμό. Μήπως αυτή η διαπίστωση του Pound αφορά πλέον όλα τα είδη του λόγου.
1: Σβήνω αυτό το φως

επιστρέφουμε στην έννοια της παραβατικότητας της λογοτεχνίας. Μια σκέψη που υπόθηκε είναι ένα ψέμα, επιμένει ο Τιούτσεφ. Συνεπώς, η σκέψη που λέει την αλήθεια είναι η σκέψη που σωπαίνει. Ένας έρωτας που πραγματώθηκε είναι ένα ψέμα, θα συμπλήρωνε ο Σταντάλ. Επομένως,

οι μόνες αληθινές λέξεις ανήκουν στους ανεκπλήρωτους έρωτες. Τι χειροκροτάτε? Εγώ σας μιλάω για τις αποτυχίες μου και εσείς το κάνατε ρωμαϊκή αρένα με τα δικά μου πάθη. Φώναξε με λίγες λέξεις γραμμένες ανάκατα, σχεδόν οργισμένα, και δεν το εννοούσε. Η λευκή σελίδα τα κάνει όλα αυτά και η φωτογραφία του παιδιού που φωνάζει αναγνώστη βοήθεια. Exit. Έξοδος, εκτός, και αν καταφέρουμε να ορίσουμε τον τρόπο που μιλάει η σιωπή.

η αλήθεια ταυτίζεται με τη σιωπή, τότε ποια είναι η πραγματικότητα αυτής της σιωπής? Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δούμε τη σελίδα σαν κλεψίδρα και τις λέξεις σαν τους κόκκους της άμμου που κυλά ανάμεσα στους δύο λευκούς χώρους που ορίζουν την αρχή και το τέλος ενός ποίηματος. Τότε η σιωπή αυτών των χώρων, οι λέξεις που δεν ενέδωσαν στον πειρασμό ή που δεν μπόρεσαν να αναδυθούν στην επιφάνεια του χαρτιού, καθορίζει και την αξία όλου του εγχειρήματος.

0: Ας σκεφτούμε τα άλογα του Λεωνάρντο και όλα τα ημιτελή του σχέδια. Ήθελε, γράφουν οι βιογράφοι του, να ανακαλύψει τον τρόπο που λειτουργεί το σώμα, την πηγή της εκπληκτικής του δύναμης. Αλλά καθώς το μολύβι, το νηστέρι, προχωρούσε όλο και πιο βαθιά, το μυστικό διαχαιόταν μέσα στους πόρους του χαρτιού. Το δέρμα του ανατεμνόμενου σώματος σκλήρενε. Ο Λεωνάρντο έφτιαξε δεκάδες αντίγραφα, μελέτησε με προσοχή κάθε ανατομική τους λεπτομέρεια. Τα πέταξε. Να λοιπόν, που σε αυτό το παιχνίδι, πολύ γρήγορα, καταλήγουμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια ή να τσαλακώνουμε σχεδιάσματα. Εκτός κι αν καταφέρουμε να ορίσουμε τον τρόπο που μιλάει η σιωπή. Κάτι που δεν επιτυγχάνεται με το να επαναλαμβάνουμε, όπως κάνουν πολλοί ποιητές, απλώς και μόνο την ίδια λέξη. Παρ' όλα αυτά, η ποίηση εξακολουθεί να γράφεται. Όχι γιατί ο ποιητής έχει στην κατοχή του λέξεις, στίχους που θέλει να μεταφέρει στο χαρτί, αλλά επειδή επιθυμεί διακαώς να σπάσει τη σιωπή. Πιο ορθά, τη σιωπή που εκείνος επιλέγει. Το ίδιο ισχύει και για την πεζογραφία. Παλιότερα δεν καταλάβαινα γιατί δεν έπαιρνα απάντηση στα ερωτήματά μου. Σήμερα δεν καταλαβαίνω πως μπορούσα να πιστεύω ότι ήταν δυνατό να ρωτήσω. Αλλά στην ουσία δεν πίστευα. Απλώς ρωτούσα. Λίγο πριν πεθάνει η Γερτρούδη Στάιν, κοίταξε τους φίλους που έκλαιγαν γοέρα άγερο από το κρεβάτι της και είπε: «Λοιπόν, ποια είναι η απάντηση?» Και βλέποντας ότι όλοι σώπαιναν, πρόσθεσε: «Καλά, τότε ποια είναι η ερώτηση?»
1: «Ευρυπίδη, μέσα είσαι, όχι έξω, μα αφού ακούω, το κεφάλι μου είναι έξω και μαζεύει στιχάκια, ο ίδιος μέσα, γράφοντας με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. Ευρυπίδη, άνοιξε μου αν άνοιξες ποτέ σου σε άνθρωπο, δεν ευκαιρώ. Έβγαμε την περιστρεφόμενη σκηνή, τότε εντάξει.»

δώσε μου τίποτε κουρέλια να ντυθώ από τα κρεμαστάρια, τα σφαχτάρια, τα ρούχα σου και εκείνη την τραγική μελωδία με το σουλιά στο κόκαλο και το λουρί στο σβέρκο και για μπαστούνι μια βέργα λιγαριά, μια ρίζα δενδρολίβανο.

0: Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει
1: να εκβιάσει τους Χάρη Φλαβιανό και Χρήστο Χρυσόπουλο για να μας διηγηθούν το όνειρο της γραφής διπλά και να μας δώσουν το κλειδί ή τα κλειδιά για την εξήγηση και την κρυψώνα που καταφεύγουν τέτοια όνειρα και κυρίως η φιλοδοξία όσων πασχίζουν να ζήσουν αληθινή ζωή και ακέραιη. Σήμερα τους κλέψαμε παραγράφους αριθμημένες και τις ρίξαμε χαλικάκια, ίχνη που οδηγούν στον κρυμμένο θησαυρό. Τον αληθινό, αυτόν που διαρκεί, που δεν απειλείται από αποκαλύψεις παράνομης απόκτησης, που δίνει νόημα στον ισόβιο καθημερινό μόχθο και που ακυρώνει κρίσεις εθνικές ή και παγκόσμιες.
2: Φεύγεις και πας, είσαι καράβι

0: φουρτούνα αντέχει.
1: Ό,τι φαίνεται ασυνήθιστα καινούριο, ακριβώς επειδή δεν μας είναι οικείο, μοιάζει ασυνήθιστα απλό. Και συμπληρώνει ο Κάφκας τους αφορισμούς και μετά βίας ανεκτό, ανίκανο να βρει τη θέση του στην ιστορία της τέχνης. Με αυτόν τον τρόπο, η καινοτομία του καινούριου, για όσο χρόνο υφίσταται, γίνεται αντιληπτή ως η μοναδικότητα μιας ιδέας. Εξού και η έκπληξη που προκαλεί, μα πώς το σκέφτηκε αυτός. Ή πιο σωστά, κι εγώ το είχα σκεφτεί, αλλά αυτός με πρόλαβε.
0: Φεύγεις που πας και που πιστεύεις

κάθε σημαντικό καινοτόμο έργο, ενώ αρχικά μοιάζει αποκομμένο από την παρακαταθήκη και τηρεί στάση εχθρική προς αυτή, θα αποτελέσει σύντομο μέρος της. Κάθε νέο σκάνδαλο είναι ήδη παρελθόν. Πιο πιστά ακολουθεί κανείς ένα σπουδαίο παράδειγμα όταν δεν το ακολουθεί, γιατί το παράδειγμα έγινε σπουδαίο ακριβώς επειδή ξέφυγε από τον προκάτοχό του.

Σε μια εποχή όπου προσπαθεί να καινοτομεί προγραμματικά, το Make It New, κάτω καινούριο, του Pound, μάλλον θα πρέπει να αντικατασταθεί από το Make It Strange, κάτω διαφορετικό, των Ρώσων φορμαλιστών. Ήγου λοιπόν μια χαρακτηριστικά μεταμοντέρνα ηρωνία. Να αισθανόμαστε οικείο, το ανίκιο. Χάρης Βλαβιανός, Χριστός Χρυσόπουλος, το διπλό όνειρο της γραφής.

0: στη σημερινή εκπομπή της σειράς «Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια», εκτός από σωσίβια στους ναυαγούς της γραφής, ακούστηκαν «What a Wonderful World» από το «All That Jazz» Louis Armstrong, Vice Douglas. Το «Μηδέν» Θάνος Μικρούτσικος, Λέξη Λαζόπουλος, Ελευθερία Αρβανιτάκη. «Κλές» Λέω Ραπίτης, Κώστας Κοφινιώτης, Αρλέτα. Αποσπάσματα από τη μουσική του Κωνσταντίνου Β' για το «Δύο» του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Φραντ Σούμπερτ, Auf der Wasser, Du Singen, Dietrich Fischer-Dieskau, Gerald Moore. «Κράτησα τη ζωή μου», Γιώργος Εφαίρης, Μίκης Θεοδωράκης, Γρηγόρης Μπηθηκότσης. «My Name», Λάσα Ντεσέλα, από το «The Living Road». «Το πέλαγο είναι βαθύ» και επίλογος, Μάνος Χατζηδάκης, Σαβίνα Γιαννάτου, Λένα Πλάτωνος. «Μυστικό τοπίο», Διονύσης Σαββόπουλος, Άλκης της Πρωτοψάλτη, από τα «Τραγούδια για φίλους». «Δρόμοι παλί», Μανώλης Αναγνωστάκης, Μίκης Θεοδωράκης, Χριστόφορος Ταμπόγλης. «Πρωινό», Διονύσης Σαββόπουλος, Νατάσα Φλουρή. Και «Ευρυπιδάκι» από τους Αχαρνείς του Αριστοφάνη, με το Διονύση Σαββόπουλο, Κόμπο και Μπάντα Κουαρτέτο Εχόρδων. «Exit», Μόνικα. «Ο δρόμος σου είσαι εσύ», Αλκινός Ιωαννίδης, από την Αρποντή. Ακούστηκαν «Κεφάλαια» από το «Διπλό όνειρο» της γραφής του Χάρη Βλαβιανού και του Χρήστου Χρυσόπουλου.
1: «Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια»?
2: «Παντού, πουθενά, όπου να είναι».
0: Τεχνική επιμέλεια Ian Glass. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.

0: τετρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Factory, ιδέες τέχνες. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8 πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος. Μια εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα, μια έννοια, ανοίγοντας και βαδίζοντας προς την ολοκλήρωσή του ένα θεματικό κύκλο ή στην εκδοχή των σκόρπιων φύλων όπως βρισκόμαστε τώρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, από τις ακροατές και ακροάτριες του προγράμματος, Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Νίκος Αβοργινάκης σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τίτλο «Νύχτα και ομίχλη», Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο μεταφυσικός του μηδενισμού και οι αντιπλατωνιστικές επίγονοι του. Μας έρχεται από τις εκδόσεις «Αρμός» και υπογράφεται από την Αλεξάνδρα Τελιγιώργη. Η Αλεξάνδρα Τελιγιώργη, ομότιμη καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που είναι και εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε στα πλαίσια αυτά των σκόρπιων φιλοσοφικών φίλων ή τετραδίων, αν θέλετε, στα οποία βρισκόμαστε τώρα ως εντός εισαγωγικών σειρά, μιας και το πιο συνηθισμένο στην μορφή και τη φύση της εκπομπής μας ήταν το να έχουμε κύκλους θεματικούς. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο κατά περίπτωση και με τις δοθείες ευκαιρίες που έχουμε πάντα σε ζητήματα που έχουμε αντιμετωπίσει από φιλόσοφους και τη σκέψη του που είχαμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν εισαγωγικά. Λοιπόν, καλώς ήρθατε.
2: Ευχαριστώ πολύ κύριε Τρίκα. Ήθελα πολύ να έρθω στην εκπομπή σας και με ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
2: Απλώς δεν ξέρω αν θα καταφέρω μέσα σε αυτή την ώρα της ραδιοφωνικής εκπομπής να δείξω με ποιο πνεύμα είναι γραμμένο αυτό το βιβλίο, σε τι αποβλέπει, γιατί κάνει μια ιστορικοκριτική προσέγγιση κειμένων του Χάιντεγκερ που δείχνουν ότι ο ίδιος εναντιώνεται στην ελληνοδυτική φιλοσοφική παράδοση του αριστοτελικού πλατωνισμού για να βάλει στη θέση της μια άλλη, να εγγενιάσει μια άλλη παράδοση σκέψης η οποία είναι εντελώς ριζικά διαφορετική από τον αριστοτελικό πλατωνισμό.
1: Ναι, ναι, ωραία. Είναι κατανοητή η θέση αυτή και όταν κάποιος θέλει να διαβάσει το βιβλίο το διακρίνει έντονα. Η αντίθεσή σας με αυτήν την διαχείριση του ζητήματος από το Χάιντεγκερ και με αυτή την απόπειρά του να προκαλέσει μια διάρρηξη με το αρχαιοελληνικό πνεύμα, έτσι όπως εκφράζεται μέσα από τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, και δει τον αριστοτελικό πλατωνισμό όπως το εντοπίζετε εσείς. Εγώ έχω ένα έτσι εναρκτήρια και προκαταρτικά, και πριν περάσουμε στο πώς και το γιατί ο Χάιντεγκερ αποδομεί αυτό το μοντέλο σκέψης και αυτή την πρόταση, την πνευματική, στην οποία όντως στηρίζεται ένα μεγάλο κομμάτι της δυτικής παράδοσης και του γερμανικού ιδεαλισμού. Με έτσι εξέχουσα έτσι, περίπτωση τον Γκάντ, ας πούμε. Ωραία, να δούμε πρώτον γιατί ο αριστοτελικός πλατωνισμός μπορεί να έχει σημασία και αξία σήμερα. Ναι. Γιατί ξεκινάτε με μια αξιακή διαχείριση του θέματος και έτσι όπως θα τοποθετείτε προϋποθέτετε τη σημασία τη μεγάλη του αριστοτελικού πλατωνισμού και για σήμερα. Οπότε εγώ το ρωτάω γιατί,
2: ναι, κοιτάξτε,
1: αυτό πρώτον και δεύτερον θα θέλαμε λίγο εκτενέστερα να δούμε τι ακριβώς σημαίνει μηδενισμός. Ναι, πριν μπούμε στο Χάιντεγκερ.
2: Πριν δούμε τι σημαίνει μηδενισμός.
1: Ναι, πρώτα το άλλο.
2: Ναι, να πω αρχικά ότι ο όρος πλατωνισμός είναι πολύ γενικός και ασαφής θα έλεγα, γιατί υποτίθεται ότι καλύπτει μια παράδοση 2.500 χρόνων φιλοσοφικής σκέψης και επιστημονικής θα έλεγα, γιατί παρακολουθούμε την εξέλιξη της σκέψης στα πεδία της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Ο Χάιντεγκερ δεν κάνει κριτική στα αριστοτελικά και πλατωνικά κείμενα, στα κλασικά αρχαιοελληνικά κείμενα. Κάποιες φορές, αραιά και που, χρησιμοποιεί μάλιστα και παραθέματα κυρίως από την αριστοτελική φιλοσοφία. Δεν είναι φιλόσοφος δηλαδή που ασκεί κριτική στον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, ασκεί κριτική στις μεταστοιχιώσεις αυτής της παράδοσης, της φιλοσοφικής και επιστημονικής παράδοσης, στο βαθμό που θεωρεί ότι είναι υπεύθυνη για την παρακμή της Δύσης. Πάλι πολύ γενικό, διότι εκείνο που πρέπει να συγκρατήσουμε ότι είναι η αντιπαράθεσή του είναι κυρίως με τον γερμανικό ιδεαλισμό. Γι' αυτό και την εποχή που αρχίζει αυτή την αποδόμηση του γερμανικού ιδεαλισμού προβάλλεται και το δόγμα της σκληρότητας στη Γερμανία, που σημαίνει ας αφήσουμε αυτές τις υπερευαισθησίες του γερμανικού ιδεαλισμού και ας γίνουμε λίγο πιο ρεαλιστές και περισσότερο να προσγειωθούμε στην ίδια τη σκληρή πραγματικότητα. Άρα και εμείς πρέπει να γίνουμε σκληροί. Στάση που υιοθέτησε βέβαια, όπως είναι πολύ γνωστό, ο εθνικός σοσιαλισμός και ειδικά η ιδεολογία του ναζισμού. Τώρα, ο Χάιντεγκερ εναντιώνεται στον στη μεταστοιχίωση του αριστοτελικού πλατωνισμού, του γερμανικού ιδεαλισμού, την ιδεαλιστική ας πούμε αυτή μεταστοιχίωση, κάνοντας, προσεγγίζοντας, ερμηνεύοντας κείμενα των φιλοσόφων αυτών, δηλαδή του Καντ, μετακαντιανών, του Χέγγελ, φτάνει ως το Μάξ και τι λέει, με το Μάξ τελειώνει η φιλοσοφία. Δεν μας εξηγεί για ποιο λόγο και γιατί, λέει ότι τελειώνει η φιλοσοφία. Και στη συνέχεια πηγαίνει και στον Νίτσε, κάνει παραδόσεις που καλύπτουν δύο χρονιές, το 1934 και στη συνέχεια το 1940, πάνω στα κείμενα του Νίτσε, τον οποίο άλλο το θεωρεί σφοδρά αντιπλατωνιστή και άλλο το θεωρεί σφοδρά πλατωνιστή. Ο ίδιος, από ό,τι βλέπω εγώ κάνοντας αυτή την εξέταση των κειμένων αυτών, των ερμηνευτικών του δηλαδή προσεγγίσεων, του Καντ, του Χέγγελ, του Νίτσε, ουσιαστικά παραφράζει και διαστρεβλώνει τη σκέψη αυτών των φιλοσόφων. Πάνω τους προβάλλει δικά του ιδέες που θέλει ο ίδιος να περάσει και αυτό το κάνει, σας λέει, ακριβώς αποδομώντας, παραφράζοντας, παραποιώντας έννοιες, ιδέες, αρχές που ανέπτυξε η φιλοσοφία στο πλαίσιο του γερμανικού ιδεαλισμού.
1: Μάλιστα.
2: Κόβει λοιπόν την διαδρομή που ακολουθεί ομαλά η ιστορία της φιλοσοφίας, πηγαίνοντας από το γερμανικό ιδεαλισμό στην κριτική του ιδεαλισμού με τον Μάρξ και με τον Νίτσε και στη συνέχεια στην φιλοσοφία θεωρητικών του 20ου αιώνα, μαρξιστών και μη μαρξιστών, δεν είναι μόνο μαρξιστές, οι οποίοι επεξεργάστηκαν στη βάση αυτών των αρχών και ιδεών της κριτικής ας πούμε καντιανής σκέψης, ένα νέο γνωστικό παράδειγμα το οποίο είναι εντελώς, είναι αντίθετο με το παράδειγμα το θετικιστικό. Ενδιαφέρον έχει να πούμε ότι το παράδειγμα, ωστόσο το διαλεκτικό γνωστικό παράδειγμα όπως είναι γνωστό, δεν ανατρέπει το θετικιστικό παράδειγμα. Κατά βάση και κατ' ουσία το συμπληρώνει. Διότι αν δεν το συμπληρώνει θα ήταν και αυτό κυριαρχικό όπως ήταν και όπως είναι και ο θετικισμός, ο οποίος βασίζεται σε μια λογική κυριαρχία, σε μια λογική διαχωρισμών. Τώρα, γιατί ο μηδενισμός? Να πάω και σε αυτό το ερώτημά σας. Ουσιαστικά δεν θα...
1: Όχι γιατί ο μηδενισμός, τι είναι, ας πούμε, τι είναι μηδενισμός.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, εμείς ακούμε τον παπά μας και τη μαμά μας, μην είσαι μηδενιστής, δηλαδή μην τα αρνείσαι όλα. Στην καθημερινή μας έτσι ζωή δηλαδή, έχουμε τη χρήση λέξεων που βέβαια στη φιλοσοφία έχει διαφορετική διάσταση, έκταση, βάθος και διαφορετική ερμηνευτική βέβαια. Οπότε για να μην καταλήξουμε στο έτσι ανούσιο ότι μηδενισμός είναι όταν αρνούμε τα πάντα, μπορεί να έχει σχέση με την άρνηση, αλλά δεν είναι... κάτι που θέλει να ισοπεδώσει χωρίς να αντικαταστήσει. Ο μηδενισμός πώς ορίζεται από εσάς?
2: Στο βιβλίο έχω ένα κρεταμένο κεφάλαιο το οποίο αφιερώνω στο θέμα του θετικού μηδενισμού και του αντιδραστικού μηχανισμού, μηδενισμού. Εδώ έχουμε να κάνουμε με δύο αντίπαλες δυνάμεις, τους... τις θετικές δυνάμεις που υπηρετούν τη θετικότητα με την μέθοδο την οποία ακολουθούν και με τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο προσεγγίζουν τα πράγματα και τους αντιδραστικούς μηχανισμούς που αντίκυνται, εναντιώνονται σε αυτή τη θετικότητα. Τη θετικότητα που έλεγε.
1: Ποιος είναι ο θετικός μηδενισμός, δηλαδή? Πείτε μου ένα παράδειγμα.
2: Θετικότητα που ενέχει μέσα της ο μετασχηματισμός ιδεών που παρουσιάζουν ελλείψεις ή λάθη ή η εισαγωγή νέων ιδεών που μπαίνουν και αυτές στο προσκήνιο για να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων.
1: Μάλιστα.
2: Διότι η φιλοσοφία δεν είναι μια θεώρηση για τη θεώρηση. Η φιλοσοφία έχει και αυτή επιτελεί ένα έργο, όπως και η επιστήμη. Η επιστήμη μας βοηθάει να εξηγήσουμε και να κατανοήσουμε τον φυσικό και τον κοινωνικό κόσμο και η φιλοσοφία μας βοηθάει να ελέγξουμε αυτές τις γνώσεις που παράγονται στη φιλοσοφία και επιπλέον θέτει ερωτήματα που οδηγούν στη διατύπωση υποθέσεων τις οποίες αναλαμβάνει η επιστήμη να τις απαντήσει και να αποδείξει αν είναι υποθέσεις που στέκουν ή αν είναι έολες υποθέσεις που δεν στέκουν. Η επιστήμη πειραματικά το κάνει αυτό. Η φιλοσοφία αποδεικνύει την ορθότητα ή την προβληματικότητα απόψεων ή γνωμών με μία αυστηρή μέθοδο η οποία έχει τις δικές της αρχές. Δηλαδή και δείχνει αν αυτές οι υποθέσεις εν της πράγμαση στέκουν ή δεν στέκουν. Θεμελιώνονται κάπου. Η φιλοσοφία παίζει ένα ρόλο, λειτουργεί κατ' εμέ η φιλοσοφία αυτή που με ενδιαφέρει και την ονομάζω φιλοσοφήν για να την διαστήλω με άλλες τάσεις και ρεύματα φιλοσοφίας και άλλους τύπους φιλοσοφίας όπως είναι η αναλυτική φιλοσοφία, όπως είναι η ερμηνευτική φιλοσοφία. Εγώ αντιλαμβάνομαι τη φιλοσοφία όπως την αντιλαμβανόταν και ο Νίτσε, ως επιστήμη της κριτικής. Δηλαδή ως ένα πεδίο στο οποίο γίνεται ο έλεγχος απόψεων που περνούν για επιστημονικές, για ηλιθείς και ωστόσο έχουν προβλήματα. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, η κριτική που ασκείται ο φιλοσοφήν χρησιμοποιεί, βασίζεται πάνω σε μια άρνηση. Η άρνηση αυτή μπορεί να είναι είτε στήρα, να μην παράγει τίποτα, ή να είναι θετική και να παράγει καινούργια πράγματα ή να διορθώνει τα παλιά.
1: Μάλιστα.
2: Ο θετικός μηδενισμός χρησιμοποιεί αυτή την διαλεκτική μέθοδο της άρνησης μέσω της οποίας μπορεί και υπερβαίνει τα λάθη, τις ελλείψεις, τα προβληματικά σημεία ή τη μονομέρεια που έχει μια λογική όπως η τυπική λογική που είναι τελικά καταντάει να είναι όργανο εξουσιαστικό, όργανο κυριαρχίας. Ο αντιδραστικός θετικός μηδενισμός, ας πούμε, στο κεφάλαιο μέσα αυτό, αναφέρομαι πάρα πολύ στις ιδέες που αναπτύχθηκαν στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στην Ευρώπη αλλά και, και στη Ρωσία με την εμφάνιση αναρχικών οι οποίοι αναρχομηδενιστών θα λέγαν που ζητούσαν την καταστροφή των πάντων αλλά και μηδενιστών που θέλανε να αλλάξουν την κατάσταση μέσα στην οποία κινούνταν τα πράγματα στον δυτικό κόσμο. Λοιπόν, εδώ είναι σαφέστατο οι αναφορές που κάνω είναι αναφορές στα έργα θετικού μηδενισμού και αντιδραστικού μηδενισμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία για τη διαφορά τους. Ο Χάιντεγκερ συντάσσεται με τον αρνητικό μηδενισμό με την έννοια ότι η αποδόμηση που κάνει, η άρνηση που κάνει μας επιβάλλει να δούμε ότι το είναι των πραγμάτων, της συνείδησης σε τελική ανάλυση είναι ένα μηδέν διότι έχουμε πάντα μπροστά μας την προοπτική του θανάτου και επομένως και την πρόνοια του θανάτου.
1: Είναι προς θάνατο.
2: Ναι. Λοιπόν, εκεί το είναι ένα μη είναι το οποίο δεν παράγει τίποτα. Είναι μια τετελεσμένη κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι για τον Χάιντιγκερ δεν υπάρχει η θεωρία του όλη. Βασίζεται πάνω σε... Αντιμετωπίζει την πραγματικότητα ως μια τετελεσμένη κατάσταση. Είναι τελειωμένη πραγματικότητα και εμείς οφείλουμε να προσαρμοστούμε σε αυτήν ή να συμμορφωθούμε σε αυτήν. Γιατί, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε. Τα πράγματα έχουν ήδη κριθεί. Έχουν κριθεί έτσι ώστε ο τεχνικός πολιτισμός να έχει παρακάμψει, να συνεχώς να παρακάμπτει, να περιορίζει το πεδίο του πνευματικού πολιτισμού σε σημείο που να οδηγεί στην απολύθωσή του. Του πνευματικού πολιτισμού. Ο τεχνικός πολιτισμός κινείται με τις δικές του προδιαγραφές, με τους δικούς του όρους, και η συνείδηση, το είναι τη συνείδηση των design, η μόνη ελευθερία που έχει είναι να προσαρμοστεί, να συμμορφωθεί σε αυτή την τεχνική, σε αυτή την την τεχνική και την τεχνογνωσία που την στηρίζει, και επομένως δεν έχει ούτε να αλλάξει ούτε να διορθώσει τίποτα. Και αυτός ο τεχνικός πολιτισμός μπορεί να διαρκέσει, ο Σπέγκλερ που προείπε αυτά τα πράγματα και τον οποίο έχει διαβάσει ασφαλώς και ο Χάιντιγκερ και ο Κάρλ Σμιτ, βλέπουν τον τεχνικό πολιτισμό να κυριαρχεί για κάπου 200 χρόνια, ως το 2200, οδηγούμενο σε μια απολύθωση. Που σημαίνει ότι αναγκαστικά πρέπει να επανεργοποιηθούν οι πνευματικές δυνάμεις της συνείδησης, η οποία θα αναζητήσει καινούργιους δρόμους να αλλάξει τα πράγματα. Ναι. Πράγματα τα οποία έχουν πετρώσει. Mm-hmm. Μιλάει για αστικούς χώρους που έχουν καταλάβει, ας πούμε, την ύπαιθρο, και οι οποίοι σιγά σιγά μέσα από την παραγωγή της παραγωγής της τεχνοεπιστήμης και τις εφαρμογές τους, τα πράγματα σιγά σιγά, δηλαδή αυτά που λέμε τα ανθρώπινα, οι ανθρώπινες συμβολές στην συγκρότηση της πραγματικότητας, σιγά σιγά απολυθώνονται, πετρώνουν, δεν υπάρχει τίποτα. Φτάνουμε έτσι σε μια καταστροφή. Αυτός είναι ο αντιδραστικός μηδενισμός. Γι' αυτό και
1: για να καταλάβω, ναι, ο Χάιντιγκερ αυτά όλα, αυτά όλα τα κάνει, δεν τα κάνει ως διαπίστωση, ώστε κριτικά αντιμετωπίζοντάς τα να πάει κάπου αλλού. Εσείς λέτε ότι αυτά τα λέει ως αυτό το οποίο συμβαίνει και καλώς συμβαίνει.
2: Να σας πω, δεν λέει ότι καλώς συμβαίνει. Αυτό
1: γιατί
2: είναι
1: εγώ το αντίθετο έχω σαν αντίληψη.
2: Δεν λέει το καλώς συμβαίνει.
1: Ότι πολύ
2: απλώς
1: ωραία περιγράφει όλα αυτά σαν ένα αποτέλεσμα της τεχνικής και της εφαρμογής τεχνικής πάνω στο πνεύμα και στο είναι, και απαιτείται κάτι άλλο για να ανατρέψει αυτή την κατάσταση.
2: Εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι γιατί ο Χάιντιγκερ κάνει μια... λέει ότι όλη αυτή η κατάσταση μας οδήγησε στην παραγμή της Δύσης, αλλά αποκλείει κάθε δυνατότητά μας να την αλλάξουμε. Και πώς το κάνει αυτό? Θα σας πω, γιατί και η φιλοσοφία και η επιστήμη έχουν μια ολόκληρη ιστορία μέσα στην οποία έχουν αναπτυχθεί. Δηλαδή, θα σας πω για τον... Ο Χάιντιγκερ, καταρχήν να πω ότι δεν αντικρούει τον θετικισμό. Αντίθετα, δέχεται τα όρια που θέτει ο θετικισμός όσον αφορά τη γνώση και όσον αφορά τον τύπο της γνώσης που παράγεται μέσα σε ένα σύστημα πραγμάτων που βάζει ως ύψιστη αξία του πια υποτίθεται την επιστήμη, αλλά μια επιστήμη που ο τρόπος με τον οποίο παράγει γνώση δεν αντιστέκεται στην βλέψη του συστήματος για υπεραξία, για υπερσυσσόρευση, για εκμετάλλευση και ούτω καθεξής. Ο θετικισμός δηλαδή είναι το γνωστικό παράδειγμα το οποίο έχει επικρατήσει, έχει υιοθετήσει το σύστημα, στο οποίο έχει επενδύσει το σύστημα και συνεχίζει να λειτουργεί και έχει και επικρατήσει. Λοιπόν, ο Χάιντιγκερ δεν αντικρούει τίποτα από αυτά. Αντίθετα, ο ίδιος ως ερμηνευτικός φιλόσοφος αποδομεί μία δομή οντογνωσιοθεωρητική που υπέστη η επεξεργασία σε 2.500 χρόνια. Δηλαδή, καταρχήν θέλει να γκρεμίσει, να βγάλει από τη μέση το κεφαλαιόδες, το θεμελιώδες ερώτημα τι αισθητών. Αυτό ήταν το ερώτημα με το οποίο ιδρύουν ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης την φιλοσοφία. Ο φιλόσοφος που θα αναλάβει να μας πει τι είναι τον, οφείλει με βάση την φιλοσοφία, το φιλοσοφήν, το Αριστοτέλειο, να μας εξηγήσει με ποιο τρόπο έχει μάθει τι είναι τον. Εδώ λοιπόν, κάνοντας οντολογία, πρέπει συγχρόνως να κάνουμε και γνωσιοθεωρία. Δηλαδή, λέμε τι είναι κάτι και συγχρόνως εξηγούμε για ποιο λόγο, με βάση ποιων αρχών, ποιων μεθόδων γνωρίσαμε ότι αυτό είναι έτσι και όχι αλλιώς.
1: Ωραία.
2: Αυτό ο Χάιντεγκερ το αποδομεί, το βγάζει από τη μέση κάνοντας το εξής. Χωρίζοντας το είναι από τον. Το είναι σε όλη αυτή την αριστοτελική, πλατωνική παράδοση είναι δεν είναι ακατηγόρητο. Είναι κατηγορικό. Δηλαδή το είναι πάντα προσδίδει ιδιότητες στο «ον».
1: Ναι. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο
2: ο Χάιντεγκερ τα ξεχωρίζει και λέει το οντολογικό στοιχείο που μας γνωρίζει η οντολογία, για το οποίο μας μιλάει, δεν μας το γνωρίζει, μας μιλάει γι' αυτό, με τρόπο ποιητικό, αποκαλυπτικό, μυστικό κλπ, δεν έχει καμία σχέση με το «ον». Με το «ον», το οντικό, με την οντική, δηλαδή την αντικειμενική πραγματικότητα. Έχουμε εδώ δύο πεδία. Το «ον», το «είναι», το οποίο είναι ακατηγόρητο, δεν έχει το ίδιο ιδιότητες, τις οποίες θα πρέπει να εξηγήσουμε πώς τις γνωρίσαμε, και το οποίο αυτό είναι, που είναι το «είναι» της συνείδησης ουσιαστικά, χωνεύει μέσα του τον οντικό, τον αντικειμενικό κόσμο. Τον χωνεύει σε σημείο, εσωτερικεύεται ο αντικειμενικός κόσμος. Πάβει να υπάρχει αυτοτελώς ή σε μια διαλεκτική σχέση με τη συνείδηση. Τελειώνει αυτή η σχέση διαλεκτική του υποκειμένου με το γνωστικό αντικείμενό του. Το υποκείμενο έχει ήδη αφομοιώσει μέσα του, έχει χωνέψει μέσα του το γνωστικό αντικείμενο. Και έχουμε επομένως, ουσιαστικά έχουμε ένα σολιψιστικό φαινομενισμό, που όλα είναι συνείδηση. Δεν υπάρχει κάτι εκτός συνειδήσεως. Αυτό είναι μια παραλλαγή που προσπάθησε να κάνει ο Χάιντεγκερ της φαινομενολογίας, διότι του Χούσαρλ, διότι ο Χούσαρλ μίλησε για μια αναφορικότητα της συνειδήσεως. Πάντα η συνείδηση είναι ανοιγμένη στο αντικείμενο ή σε μια αυτοαναφορικότητα ή στον εαυτό της, τον οποίο εκλαμβάνει ως αντικείμενο. Αυτά τελειώνουν. Έχουμε δύο ξεχωριστές σφαίρες. Τη σφαίρα του είναι της συνείδησης, τον Ταζάν δηλαδή, το οποίο έχει αφομοιώσει όλο αυτό τον αντικειμενικό κόσμο με τη βλέψη που έχει. Υπάρχει μια βλέψη εδώ, τη βλέψη της κυριαρχίας. Δηλαδή η συνείδηση, το είναι της συνείδησης, πού συμμορφώνεται? Συμμορφώνεται σε μια βλέψη περίσκησης και κυριαρχίας, την οποία εκφράζει η τεχνική με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Σε αυτήν την βλέψη της παντοδυναμίας ή της υπερίσχυσης ή της κυριαρχίας που εκφράζει η τεχνική με όλη την τεχνογνωσία που παράγει κλπ, το είναι της συνείδησης οφείλει να προσαρμοστεί σε αυτό, να συμμορφωθεί. Δεν έχει καμιά δυνατότητα να κάνει τίποτα άλλο, διότι δεν υπάρχει πραγματικότητα, δεν είναι μέσα σε να γίγνεσθε. Δεν έχουμε να κάνουμε μια αριστοτελική εντελέχεια όπου το δυνατόν είναι ή το μη είναι ακόμη μπορεί να γίνει εν ενεργία ον, με τον τρόπο να μορφοποιηθεί, δηλαδή το άμορφο να γίνει μορφοποιημένο με τρόπους δημιουργικούς που παράγει το πνεύμα. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής, αλλά αυτό είναι πολύ βασικό. Δηλαδή εδώ η συνείδηση δεν πάβει να μπορεί να δημιουργήσει κάτι άλλο, να αλλάξει τα πράγματα. Είναι αυτό που έλεγε, υπακούει σε αυτή τη λογική της τεχνικής, η οποία χάρη σε τη λογική της κυριαρχίας είναι η ίδια παντοδύναμη. Γι' αυτό και στο βιβλίο μιλάω για μια τεχνοδικία που είναι, ας πούμε, το πλαίσιο του αντιδραστικού μηδενισμού, διότι η τεχνοδικία μπαίνει στη θέση της θεοδικίας του 17ου αιώνα. Δηλαδή είναι ένα είδος αναβίωσης της πολιτικής θεολογίας που μας έλεγε ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και οι άνθρωποι πρέπει να υπακούν στη θέλησή του. Τώρα οι άνθρωποι πρέπει να υπακούν στη θέληση της τεχνικής. Αυτή είναι η παντοδύναμη δύναμη, η οποία καθορίζει όλο το... καθορίζει τα πράγματα. Έχει σημασία ότι η οντολογία με την οντολογία του Χάιντεγκερ ήθελε να αποδεσμευθεί από τον έλεγχο τον οποίο ασκεί πάνω της η γνωσιοθεωρία. Διότι όταν λέμε τι είναι το «ον», πρέπει να πούμε με ποιο τρόπο γνωρίζουμε τι είναι το «ον». Αυτό δεν το θέλει καθόλου. Βγάζει από τη μέση την ιστορία της γνώσης. Όμως αυτή η οντογνωσιοθεωρία που ανέπτυξε ο Αριστοτέλης με την πρώτη φιλοσοφία του και η οποία υπέστη στη διάρκεια των 2,5 χρόνων πολλές μεταλλάξεις και διαστρεβλώσεις και λοιπά, ώσπου να φτάσουμε στο γερμανικό ιδεαλισμό που τον μεταστοιχιώνει, αυτό είναι το θεμέλιο τόσο της φιλοσοφίας, μιας ηθικής φιλοσοφίας, μιας αισθητικής φιλοσοφίας, μιας πολιτικής φιλοσοφίας και το θεμέλιο και της επιστήμης. Αυτή τη δυνατότητα που έχει ο ανθρώπινος νους να θεμελιώνει τη γνώση που παράγει στους χώρους της φιλοσοφίας, την εξαφανίζει, την αποδομεί ο Χάιντεγκερ. Δεν θέλει, την βγάζει από τη μέση. Γιατί τη βγάζει από τη μέση με τη δικαιολογία ότι και ο θετικισμός που ακολουθεί ένα παράλληλο δρόμο έχει καταργήσει ήδη τη μεταφυσική και ουσιαστικά έχει καταργήσει την οντογνωσιοθεωρία.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω,
2: ναι,
1: και από αυτά που λέτε και από όσα λίγα ξέρω, ότι η θεμελίωση της φιλοσοφίας,
2: ναι,
1: στον και στην οντολογία.
2: Όχι στον.
1: Αλλά...
2: η θεμελίωση της λογίας στη γνώση με την οποία...
1: του όντως.
2: Του όντως.
1: Ναι. Ωραία.
2: Την οποία, ναι,
1: την οποία
2: αποκτούμε...
1: υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, πώς την αποκτάς.
2: Ναι, την αποκτούμε με τις λειτουργίες που διαθέτει ο νους μας. Και είναι πολλαπλές αυτές. Δεν είναι μόνο μία. Δεν είναι μόνο, ας πούμε, η εσυντηρία.
1: Μην μπούμε τώρα στο πώς, ναι, θεωρεί η μεταφυσική ότι αποκτά γνώση του όντως. Διότι είδε γνωστό αυτό... και το θεμελιώνει και ο Πλάτωνας, ας πούμε, το θεμελιώνει με την...
2: στις ιδέες καταρχήν,
1: με τις ιδέες και με τη μετάβαση,
2: που είναι τάχα ανεξάρτητης
1: της ψυχής, τις ιδέες κλπ. Αφήνουμε το σχήμα το λογοτεχνικό του σπηλαίου. Επί της ουσίας μιλάει για μια ιδέα η οποία προϋπάρχει των πάντων και η οποία γίνεται γνωστή με έναν τρόπο μεταφυσικό στον άνθρωπο μετά που την διερευνά.
2: Και εγώ,
1: ξέρετε, έχω κενό ως προς αυτό. Δεν μπορώ να αντιληφθώ δηλαδή το πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτή η μετάβαση της γνώσης μέσω της ψυχής, η οποία υπάρχει και γνωρίζει τις ιδέες πριν από μένα, για μένα, και έρχεται μετά σε μένα και μεταφέρει αυτές τις ιδέες του καλού, του κακού, του ωραίου, του άσχημου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εντάξει, είναι μια αντίληψη αυτή, ένας δρόμος γνώσης που ξεκινάει από τον Πλάτωνα, διανθίζεται με τον Αριστοτέλη και εξελίσσεται στη διαδρομή του δυτικού πνεύματος. Αυτό για μένα δεν το κάνει ιερό δισκοπότηρο, αυτή είναι τη γραμμή σκέψης δηλαδή. Το ότι ο Χάιντεγκερ έρχεται να αποδομήσει ή να αρνηθεί τη μεταφυσική, de facto επειδή την αρνείται, δεν θεωρώ ότι είναι ένα πλήγμα στο πνεύμα του ανθρώπου και του πολιτισμού. Είναι μία αποδόμηση, προφανώς, είναι από τους ριζικούς με την έννοια τους πρώτους, τους αρχικούς αποδομιστές, ακολούθησαν κι άλλοι μετά, με αποθέωση το μεταμοντερνισμό, που θέλησε να αφήσει στο περιθώριο όλη αυτή τη συζήτηση για το «ον» και να μείνει στο «είναι», με την εμένεια, να μείνει στο «εδώ και τώρα» δηλαδή.
2: Ακούστε,
1: τι το κακό βρίσκεται σε
2: να
1: αυτό
2: σας πω, δηλαδή. Ναι. Καταρχήν αποδόμηση κάνουν πάντα οι μεγάλοι φιλόσοφοι. Αποδομούν,
1: ναι,
2: αυτό που κληρονόμησαν.
1: Ναι, για να πάνε λίγο
2: παραπέρα. Και τώρα το υπερβαίνουν, ναι, για να ανοίξουν καινούργιους δρόμους. Αυτή η αποδόμηση είναι θετική. Αν θέλετε, είναι όργανο ενός θετικού μηδενισμού.
1: Ναι.
2: Διότι,
1: το κατάλαβα αυτό που λέτε. Ναι, πάνε τις ιδέες παραπέρα.
2: βλέπω που έγκυται η πλάνη και κάνω διορθώσεις. Και... Τώρα, ο Χάιντεγκερ αποδομεί ένα Πλάτωνα,
1: ναι,
2: έτσι όπως ήθελαν τον Πλάτωνα όλοι οι θετικιστές, θεωρητικοί και φιλόσοφοι του 19ου και του 20ου αιώνα. Μάλιστα. Δηλαδή ένα Πλάτωνα ο οποίος από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου του ξεχωρίζει τον αισθητό κόσμο από τον ιδεατό, βάζει τις ιδέες να υπερίπτανται πάνω του αισθητού, ναι, κόσμου, και επομένως έχουμε εδώ έναν ιδεαλιστή, ναι, ο οποίος ονειρεύεται ένα κόσμο ιδεών.
1: Μάλιστα.
2: Ο Πλάτων όμως, και αυτό νομίζω ότι ουσιαστικά ο πρώτος που μίλησε, που κατήγγειλε τον Πλάτωνα ως ολοκληρωτικό φιλόσοφο, ως πολέμιο της δημοκρατίας, της αθηναϊκής πολιτείας, ήταν ο Πόπερ. Ο οποίος βέβαια ο ίδιος πρότεινε μια σκέψη που να μπορεί να κινείται μέσα στην... μια σκέψη η οποία να διορθώνει, ανοιχτή σκέψη, που να διορθώνει την ανοιχτή κοινωνία, η οποία όμως ανοιχτή κοινωνία δεν ήταν παρά μια μηχανή. Δεν ήταν ένα ζωντανό οργανισμό, ήταν μια μηχανή. Οι μηχανικοί μπορούσαν να τη διορθώσουν. Δηλαδή, σήμερα, αν έχει η κοινωνία προβλήματα, έρχονται οι κοινωνικοί επιστήμονες ως μηχανικοί
1: και
2: διορθώνουν τα προβλήματα.
1: Ωραία, αυτό
2: είναι μια, μια ουτοπία επίσης.
1: Και γι' αυτό και δεν γίνεται αποδεκτό ευρύτερα σήμερα.
2: Ο Πλάτωνα, ας γυρίσουμε όμως λίγο στον Πλάτωνα, γιατί νομίζω η παρεξήγηση που γίνεται πάνω στην πλατωνική σκέψη είναι συζητήσιμη πάρα πολύ. Να σας πω το εξής. Ότι ο Πλάτων αναπτύσσει ένα έργο εν πρόοδο μέσα στον οποίο. Και μέσα σε αυτή την πρόοδο αναγνωρίζει ότι τα ιδεατά και τα αισθητά στοιχεία συνυπάρχουν μέσα στον κόσμο. Ένα είναι αυτό. Τα ιδεατά στοιχεία είναι υπερεμπειρικά. Δεν μπορούμε να τα παρατηρήσουμε. Εντάξει. Το γεγονός ότι είναι απαρίστατα ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Απόδειξη, και εδώ έχει το γερμανικό συντελεσμός και μιλάει πέρα από την αισθητηριακή εποπτεία και για μια νοητή εποπτεία. Η οποία... παρακολουθεί, μπορεί και παρακολουθεί, στοιχεία τα οποία δεν προκύπτουν από το ουράν, αλλά από αυτό που κάνουμε, από το πράτην, το πλήν, το τεύχιν. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να είναι νέες αρχές, συμβολικά μορφώματα, θεσμοί, το ποδήλατο, η γέφυρα. Ως ιδέα δηλαδή, η γέφυρα είναι ακριβώς, είναι μια σύλληψη της σκέψης. Και η οποία πραγματοποιείται με την κατασκευή της. Ο Πλάτων επίσης δεν είναι ο φιλόσοφος ο οποίος είναι ολοκληρωτικός. Η πολιτεία δεν εκθιάζει την τυραννίδα. Αντίθετα, ο Πλάτων εναντιώνεται στον τύρανο και δεν δέχεται το δίκιο του ισχυροτέρου. Μα μιλάει για ένα φύση.
1: Εγώ δεν είπα ότι ο Πλάτων είναι ολοκληρωτικός, το αντίθετο.
2: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν είναι ούτε και ρεαλιστής, διότι... δέχεται στο τέλος ότι η γραπτή νόμη είναι αναγκαία και όχι, δεν μπορούμε να μείνουμε όμως στους άγραφους νόμους, και ότι το δίκαιο του ισχυροτέρου είναι αρμόζει στην τυραννίδα. Μια πολιτεία την οποία κυβερνούν οι φιλόσοφοι είναι η πολιτεία που θέτει σε κίνηση ένα δίκαιο που προκύπτει από τη γνώση του φύση δικαίου, του φυσικού δικαίου. Για το φυσικό δίκαιο, για την φύση της την ανθρώπινη φύση, μιλάνε και σύγχρονοι θεωρητικοί.
1: Προφανώς.
2: Ας πούμε, ο Τσόμσκι κάνει λόγο για την ελευθερία ως το βασικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης.
1: Σύμφωνα.
2: Λοιπόν, ο οποίος σημειωτέων δεν διαχωρίζει τη γλώσσα από την νόηση, από το νου, όπως κάνουν οι αντιπλατωνιστές και ο Χάιντεγκερ, με πρώτο το Χάιντεγκερ, διότι ο Τσόμσκι ακριβώς ξεπερνάει τον εμπερισμό, θεωρεί αυτά τα νοητικά στοιχεία υπερεμπειρικά και θεωρεί ότι η εκμάθηση της γλώσσας είναι μέρος της ικανότητας του ανθρώπου να γνωρίζει τα πράγματα. Γι' αυτό μιλάει και για μια νευρογλωσσολογία. Τώρα έρχεται ο Χάιντεγκερ και διαχωρίζει, λέει, το είναι της συνείδησης, μπορεί να μιλάει, να λέει, να εκφέρει λόγο. Ποιο λόγο εκφέρει όμως? Όχι λόγο τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με επιχειρήματα ή με συλλογισμούς για να ελέγξουμε την ορθότητά του, αλλά ένα λόγο ποιητικό, ένα λόγο προφητικό, ένα λόγο που έχει την δύναμη θέγματος ή θέσφατου. Αυτά τα δέχεται. Αυτά είναι αποκύματα όχι ενός διαλεκτικού στοχαστικού λόγου, που είναι η φιλοσοφία, αλλά ενός ένδων διαλογισμού. Δηλαδή ο Χάιντεγκερ, αν θέλετε,
1: γι' αυτό ο Χάιντεγκερ
2: καταργώντας τη μεταφυσική, Μια μεταφυσική όμως η οποία δεν έπαψε να εξελίσσεται μέσα στην ιστορία της σκέψης.
1: Σύμφωνη, γιατί αντικαθιστά
2: ήταν θεολογική,
1: άλλη...
2: έγινε θεοδικία, μετά έγινε ανθρωποδικία και μετά έγινε δυναμική οντογνωσιοθεωρία. Αυτά όλα τα αντικαθιστά, βγάζεις δηλαδή από τη μέση, από την διαδικασία παραγωγής της γνώσης, το στοχαστικό λόγο και το κρίνε λόγο και τη λογοδοσία. Αυτά είναι δυνατότητες του στοχαστικού, της στοχαστικής λειτουργίας της σκέψης. Τα βγάζει από τη μέση και βάζει στη θέση τους έναν έντονο διαλογισμό. Θέλετε, λέει, να στοχάζεστε? Λοιπόν, στοχαστείτε με αυτόν τον έντονο διαλογισμό, που είναι ο διαλογισμός που εσωτερικεύει τα πράγματα μέσα του και μπορούν να τα εκφέρετε με τον πιο ποιητικό, με ένα λόγο που να υπηρετεί, να καλύπτει τις ανάγκες του ωραίου, του υψηλού κλπ. Εδώ δεν είναι τόσο εύκολο να αντικαθαριστήσουμε, να καταργήσουμε τη μεταφυσική και να αρκεστούμε στον έντονο διαλογισμό. Να σας πω γιατί, για ποιο λόγο. Διότι όπως η επιστήμη έχει την ιστορία της, δεν έχουμε την επιστήμη που είχαμε την αριστοτελική, έτσι δεν έχουμε και τη μεταφυσική που είχαμε πολλά χρόνια πριν. Και αυτή έχει εξελιχθεί και έφτασε στο τέλος να πάρει τη μορφή μιας οντογνωσιοθεωρίας ικανής να θεμελιώνει ό,τι λέμε.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γι' αυτό και υπάρχουν επικριτές του Χάιντεγκερ, που από όσο γνωρίζω και εγώ, που του προσάπτουν το ότι στην αγωνία του και στον αγώνα του να αποσύσει την οποιαδήποτε αξία της μεταφυσικής, αντικαθιστά αυτή τη μεταφυσική που πολεμάει με ένα άλλο είδος εντός ή εκτός εισαγωγικών μεταφυσικής, που είπατε κι εσείς πριν, προσυδειάζει περισσότερο στο διαλογισμό ή σε μια εσωτερική ποιητική, έτσι, ανάγνωση του κόσμου, πράγμα το οποίο δεν μας δίνει χειροπιαστά τη γνώση επίσης. Δηλαδή καταφεύγει σε ένα άλλο είδος μεταφυσικής, χωρίς να το λέει ο ίδιος ότι είναι μεταφυσική.
2: Είναι μεταφυσική.
1: Εντάξει.
2: Η οποία μηδενιστική φυσική δεν ανάγει τα πάντα.
1: Αυτό είναι το δικό σας ερμηνευτικό σχήμα, ότι είναι μια μηδενιστική, αρνητική μεταφυσική αυτή, που δεν παράγει τίποτα.
2: Όχι, δεν είναι το δικό μου, ξέρετε. Είναι το σχήμα το οποίο προέκυψε από δύο αιώνων θεωρητική επεξεργασία ενιών, ιδεών και αρχών. Και μέσα από τις οποίες έχουμε μέσα στον 20ο αιώνα κοινωνικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, ακόμα και φυσικές επιστήμες που κινούνται με διαλεκτικές αρχές.
1: Ωραία.
2: Ο Χάιντεγκερ δεν θέλει το διαλέγεστε. Το διαλέγεστε σημαίνει σχέση υποκειμένου-αντικειμένου.
1: Εγώ και εσύ.
2: Εγώ και άλλο. Θέλει εσωτερικό διαλέγεστε, μονολογική συνείδηση.
1: Το καταλάβω.
2: Που αντικαθιστά το διάλογο.
1: Ναι, εκείνο που εγώ εξακολουθώ να έχω ως κενό και απορία είναι το γιατί αυτό που λέτε, το οποίο το δέχομαι, ότι έτσι κάνει ο Χάιντεγκερ, είναι μηδενιστικό αρνητικά. Δηλαδή ότι δεν παράγει τίποτα. Πώς δεν παράγει τίποτα? Παράγει αυτό που παράγει, ας πούμε.
2: Παράγει τεχνοεπιστήμη. Έτσι, παράγει
1: τεχνοεπιστήμη,
2: παράγει επιστήμη θετικιστικού τύπου.
1: Μπορεί να παράγει ένα ποιητικό ζήν, ας πούμε, το οποίο είναι άγνωστο στην τεχνοεπιστήμη. Άρα δεν μπορεί να παράγει τεχνοεπιστήμη. Το ποιητικό ζήν δεν παράγει τεχνοεπιστήμη.
2: Αλλά το ποιητικό ζήν δεν έχει καμία σχέση με τρόπους. Δεν έχει σχέση με την μέθοδο ελέγχου εγκυρότητας.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
2: Έχουμε ένα χάσμα. Η πίεση είναι εδώ και η επιστήμη είναι εκεί.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
2: Για μένα όμως η τέχνη δεν είναι αποκομμένη από την επιστήμη. Είτε είναι πίεση, είτε είναι η λογοτεχνία, είτε είναι η ζωγραφική. Όλοι αυτοί οι δημιουργοί έχουν άμεση σχέση. Δηλαδή δεν ήταν άσχετοι από τις κατακτήσεις της επιστήμης ή της φιλοσοφίας. Αντίθετα, κατάλαβα ότι δεν μπορεί να γίνει πια στην εποχή μας ποιήση χωρίς φιλοσοφία και χωρίς και με απόλυτη άγνοια της επιστήμης. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα ένα ποιητή που να αμφιβάλλει για τη βαρία και χωρίς και με απόλυτη άγνοια της επιστήμης. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα ένα ποιητή που να αμφιβάλλει.

0: της η επιστήμη, mm-hmm. το δημιουργικό της μέρος, αυτό που μας ανοίγει δρόμους για παραπέρα, έχει την μεταφυσική, στοχαστική σκέψη, mm-hmm. η οποία δεν είναι μόνο...
1: Δεν είναι αιώλη, δεν είναι στον αέρα.
0: Έχει και την κριτική δύναμή της.
1: Μάλιστα, σωστά.
0: Με την οποία δημιουργούμε θεωρίες, τέχνη κλπ. Αυτό.
1: Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Τώρα, η κριτική που ασκείται δεν είναι μόνο στον Χάιντεγκερ, είναι και σε κάποιους επιγόνους του.
0: Ναι.
1: Ναι. Εδώ στους επιγόνους μέσα βάζετε ποιους?
0: Θα σας πω τώρα το εξής. Σας είπα ότι τον 20ο αιώνα έχουμε εξέλιξη των κοινωνικών επιστημών έτσι ώστε να μην να υπερβαίνουν τον εμπειρισμό, mm. να μην είναι καθαρά εμπειρικές, άρα mm. στατιστική και mm. ποσοτικοποίηση, mm. αλλά να έχουν έναν ιστορικοδομικό χαρακτήρα. Mm. Δηλαδή, έχουμε ιστορικό δομισμό με τον Γκιουρβίτς, με τον Πιαζέ, με θεωρητικούς Κουντελιά και άλλους, μια παράδοση που κυρίως αναπτύχθηκε στη Γαλλία, mm. με τους θεωρητικούς στη Γαλλία, οι οποίοι υπό την επιβολή της του Χαντιγεριανού, της χαντεγερινής αποδόμησης να πούμε, mm. έχουν παραγωνιστεί και ξαναγύρισαν πίσω σε καθαρά εμπειρικές επιστήμες, οι οποίες λίγα πράγματα μπορούν να μας μάθουν. Το να λέμε ότι στην Ελλάδα έχουμε τόσους χιλιάδες διδάκτορες δεν σημαίνει ότι έχουμε και βελτίωση της ποιότητας και του επίπεδου της γνώσης μας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μετριέται, οι ποσότητες δεν μπορούν πάντα να ποσοτικοποιηθούν για να μας δείξουν που έγκυται το ποιοτικό του στοιχείο.
1: Φυσικά.
0: Τώρα είναι αυτό. Ο Χάιντεγκερ με αυτή την, με την εναντίωσή του, με το ανάγχωμα που ορθώνει απέναντι στον πλατωνισμό, mm. τον πλατωνισμό που εξηγήσαμε πριν, μεταστοιχειωμένος. Και έχει στη βάση του όχι μόνο την επική λογική, αλλά και την διαλεκτική λογική. Λοιπόν, βρήκε επιγόνους. Επίγονοι του υπήρξαν όντως. Είναι ο Ντεριντά, mm-hmm. υπήρξε επίγονος του Χάιντεγκερ. Και εξηγώ, αφιερώνω ξεχωριστά και φιλοξενούς επιγόνους.
1: Ναι. Βάζετε και τον Λακλάου και τη Μουφ και τον Λακάν.
0: Ναι, τον Ύστερο Λακάν, mm-hmm. πάνω στον οποίο βασίζεται ο Λακλάου και η Σαντάλ Μουφ. Οι οποίοι λένε ότι δεν μπορούμε να παράξουμε θεωρία που να μετασχηματίζει τις ιδέες, το πολύ πολύ να ριζοσπαστικοποιήσουμε τον φιλελευθερισμό, διότι όλο το νεοφιλελεύθερο ηγεμονικό σύστημα δεν μας το επιτρέπει. Πρέπει να κινηθούμε στα όρια του. Και στα όρια του αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ριζοσπαστικοποιήσουμε τις ιδέες που ανέπτυξε ο φιλελευθερισμός, έτσι ώστε να υπερασπιστούμε δικαιώματα που καταπατώνται μειονοτήτων και λοιπά. Ξέρετε, όλα αυτά τα κινήματα που για ένα μεγάλο διάστημα απασχόλησαν την δυτική σκέψη, ιδίως από το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Για τον πλατωνισμό και την εναντίωση του πλατωνισμού μιλάει και ο Ρόρτ, ο οποίος είναι ένας νεοπραγματιστής, ο οποίος μιλάει για την παραστατική σκέψη. Και αυτό θέλω να σας πω, ότι στο βιβλίο μου κάνω τις κριτικές των Χάντι και στην αποδόμηση που κάνει, διακρίνω πάντα δύο τύπους σκέψης. Την παραστατική σκέψη που καθρεφτίζει τη φύση, που είναι εμπειρική, που επεξεργάζεται τα εμπειρικά, τα εσωτερικά δεδομένα και φτιάχνει γενικές έννοιες, όπως οι έννοιες που παράγει μια αφηρημένη σκέψη. Μας δίνουν τον κόσμο τυποποιημένο, σχηματοποιημένο, και έχουμε και την πραξιακή σκέψη, η οποία δεν εναντιώνεται στην παραστατική. Τη συμπληρώνει, θα έλεγα, και αυτό το δείχνει πάρα πολύ καθαρά ο Χέγκελ όταν φτιάχνει τη φαινολογία του πνεύματος και την επιστήμη της λογικής. Οι θετικιστές θεωρούν ότι η πραξιακή σκέψη με τις έννοιές της, με τις αρχές της, με τις ιδέες της, καταργεί την παραστατική. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι μια σκόπιμη παρεξήγηση. Τώρα δεν έχουμε το χρόνο να σας εξηγήσω πώς γίνεται αυτή η ισοπαίδωση, ας πούμε, της πραξιακής σκέψης. Θα σας πω μόνο το εξής. Είτε έχουμε επαγωγική παραστατική σκέψη που κινείται με την επαγωγική λογική, την εμπειρία δηλαδή,

0: είτε έχουμε πραξιακή σκέψη, και οι δύο αυτοί τύποι σκέψη χρησιμοποιούν και την επαγωγή και την παραγωγή. Στην παραστατική σκέψη, η παραγωγική λογική τι κάνει? Είναι σεβαστή στο μέτρο που παράγει αξιωματικές αρχές, αναπόδεικτες αρχές, οι οποίες όμως περιορίζουν, βάζουν όρια στο γνωστικό πεδίο. Πού καταλήγει αυτή η παραστατική σκέψη? Στη μαθηματικοποίηση της γνώσης. Η παραστατική σκέψη θεωρεί ότι το έσχατος βαθμός αγκυρότητας της επιστήμης είναι η μαθηματικοποίησή της. Mm-hmm. Η πραξιακή σκέψη, που επίσης δέχεται και την επαγωγή και την παραγωγική λογική, λέει ότι δεν σταματάει. Ο έσχατος βαθμός επιστημικότητας, την λέει ο Φουκώ, δηλαδή εγκυρότητας επιστημονικής της γνώσης, δεν είναι η μαθηματικοποίηση. Μπορούμε να πάμε πέρα από αυτόν και να δούμε και να αφήσουμε την παραγωγική λογική να παράξει ουσιαστικές αρχές, μη αξιωματικές. Τι εννοεί με αυτό? Αρχές οι οποίες να διέπουν όχι την αφηρημένη πραγματικότητα, τη μαθηματικοποιημένη, αλλά τη συγκεκριμένη ζωντανή πραγματικότητα μέσα στην οποία υπάρχουμε. Αυτό είναι. Γι' αυτό εγώ βλέπω τους δύο τύπους σκέψης, τη συμπληρωματική τη σκέψη του, τις αντιμετωπίζω δηλαδή με έναν τρόπο διαλεκτικό και αυτές. Το να εφαρμόζω παραγωγική σκέψη δεν σημαίνει ότι καταργώ την παραστατική. Απλώς πηγαίνω ένα βήμα παραπέρα. Αλλά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, οι φιλόσοφοι, ας πούμε ο Φουκώ, εναντιώθηκαν στη διαλεκτική. Είπαν το εξής: η διαλεκτική πήρε στραβό δρόμο με τον σταλινικό ολοκληρωτισμό. Ακόμα και ο Καστοριάδης είπε ότι η διαλεκτική δεν μας έδωσε τους καρπούς που αναμέναμε από αυτήν. Ωστόσο, και ο ένας και ο άλλος, και ο Φουκώ και ο Καστοριάδης, δεν μένουν στη μαθηματικοποίηση της σκέψης. Εξετάζουν την εξουσιαστική σκέψη, την εξουσιαστική γνώση. Λένε τι είναι η εξουσία, δράση πάνω στη δράση. Και ο Καστοριάδης μιλάει για μάγματα, για αντιφατικές ενσωματώσεις που βρίσκονται μέσα στην αληθινή, τη ζωντανή πραγματικότητα, την κοινωνική, την ιστορική, της οργανικής φύσης κλπ. Όταν λέει ο Φουκώ ότι η εξουσία είναι δράση πάνω στη δράση, η δράση πάνω στην οποία ασκείται η εξουσία είναι μια αντίσταση σε αυτήν την εξουσία. Αυτό είναι ένα διαλεκτικό σχήμα, το οποίο στην ιστορία έχει επαληθευθεί. Έχουμε δηλαδή πολλές φορές μέσα στην ιστορία, την ανθρώπινη ιστορία, δυνάμεις αντίστασης σε εξουσιαστικά σχήματα, σε απολυταρχικά καθεστώτα, τα οποία μπόρεσαν και τα έκαναν, τους έδωσαν γέννησαν δημοκρατικά πολιτεύματα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει στην ιστορία του κόσμου. Και τώρα θα μπορούσαμε να δώσουμε στην τυπική δημοκρατία μια ουσιαστική μορφή, ένα ουσιαστικό χαρακτήρα, και να μην σταθούμε μόνο στο φιλελεύθερο κράτος δικαίου, το οποίο το δίκαιο αυτό είναι δίκαιο που βασίζεται πάνω στη λογική της κυριαρχίας. Και εκεί ο Άγκαμπεν, τον οποίο και αυτόν θεωρώ επίσης αντιπλατωνιστή, απολυτοποιεί τη λογική της κυριαρχίας. Δηλαδή για μένα, ασχολούμαι με τους αντιπλατωνιστές, αφιερώνω κάποια κεφάλαια σε αυτούς, και στον Τεριντά και στον Ρόρτι και στον Ιστορο Λακάν με τη θεωρία της έλλειψης, και στους ιστορολοκανικούς θεωρητικούς, τον Λακλάο και τη Μοφ, γιατί όλοι αυτοί ουσιαστικά δεν εκφέρουν αντίλογο στη λογική της κυριαρχίας. Θεωρούν τη λογική της κυριαρχίας ότι είναι τόσο κυρία, έχει επικρατήσει, και γι' αυτό το λόγο και η πολιτική που ήταν κάποτε επίλυση προβλημάτων τώρα γίνεται πολιτικό. Τι είναι το πολιτικό, το περίφημο πολιτικό? Είναι που μας έδωσε ο Λακλάο. Είναι το παιχνίδι που παίζεται ανάμεσα σε ανταγωνιστικές δυνάμεις με τη βλέψη της ηγεμόνευσης. Και έτσι έχουμε νίκη των αντιγεμονικών δυνάμεων που ηγεμονεύουν, και στις οποίες μετά αντιστέκονται οι ηγεμονικές δυνάμεις. Δηλαδή έχουμε μια εναλλαγή ηγεμονικών και αντιηγεμονικών δυνάμεων στην εξουσία. Αυτό όμως είναι μια είναι μια απλούστευση της πολιτικής. Κατά κάποιο τρόπο, εγώ θα το έλεγα, είναι ένας ευνοχισμός της πολιτικής. Διότι η πολιτική δεν γίνεται μόνο με τη βλέψη της κυριάρχησης, της πρίσκησης. Αν ήταν έτσι, δεν θα σκεφτόμασταν τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης, συνομιλίας για την επίλυψη προβλημάτων. Θα είχαμε αυτό που γίνεται πολλές φορές σήμερα. Δηλαδή, χρήση των εξοπλισμών. Κυριαρχούμε με βάση την... πώς να πω, με στρατιωτικά μέσα, τι με βία. Πόλεμο και όχι με διάλογο, καταλάβατε. Με αυτή την έννοια αισθάνομαι ότι πρέπει να ρίξουμε το βάρος, να σταθούμε λίγο απροκατάληπτα αλλά και χωρίς φόβο πάνω σε αυτά την άλλη δυνατότητα της σκέψης, όχι μόνο να επιβάλλει αυτό που έχει γνωρίσει αλλά και να το ξανασκέφτεται, να το αναλογίζεται και να το μετασχηματίζει ή να φέρνει και καινούργια πράγματα στο τραπέζι.
1: Ναι. Ναι. Και όλοι αυτοί οι επίγονοι του Χάιντεγκερ, όπως τους λέτε, που δεν ξέρω αν θα συμφωνούσαν οι ίδιοι ότι είναι επίγονοι του Χάιντεγκερ, βέβαια. Ναι. Εσείς τους τοποθετείτε,
0: τους
1: τοποθετείτε σε αυτή την συνθήκη και σε αυτή την γραμμή σκέψης που είναι ρήμην τους αυτή η τοποθέτηση.
0: Κοιτάξτε, έτσι. Ναι.
1: Είναι και αυτό μια ερμηνεία δική σας πάνω στη δική τους σκέψη. Κριτική ερμηνεία.
0: Όχι, για μένα ο Ντεριντά είναι χαϊντεγκεριανός με την έννοια
1: έχουν
0: ότι...
1: Έχουν αναφορές στο Χάιντεγκερ, αλλά δεν είναι επίγονοι του
0: Χάιντεγκερ. Όχι, γιατί ερμηνεύει με έναν τρόπο... έννοιες, αρχές, κείμενα τα αποδομή ας πούμε με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, δεν μπορούμε πια να ελέγξουμε αν είναι σωστός ή όχι.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι το γενικότερο πρόβλημα της αποδόμησης και του μεταμοντερνισμού.
0: Γιατί μένει χωρίς το, δεν ελέγχεται αυτό που ελέγχει.
1: Ναι, σύμφωνη. Θέλω να πω ότι μέσα του 20ου αιώνα έχουμε μια πάρα πολύ γόνιμη συνθήκη. Έχουμε μια εκρηκτική κατάσταση απέναντι στις μεγάλες αφηγήσεις που λέμε, στις μεγάλες παραδόσεις, διότι απέτυχαν, έτσι κρίνουν όσοι το κάνουν,
0: ναι, ναι,
1: ότι απέτυχαν. Και αφού απέτυχαν, θα πρέπει να αποδομηθούν και να αντικατασταθούν με κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Αν αυτό το κάτι άλλο είναι, αν αυτή η διαδικασία είναι αντίθετη με τα δικά μας θέλω, πρέπει ή πιστεύω, θεωρώ ότι δεν ανήκουν εξαιτίας του ότι είναι αντίθετη σε αυτό το οποίο εμείς πιστεύουμε, δεν ανήκουν σε έναν αρνητικό μηδενισμό, αλλά ανήκουν στην αμφισβήτηση των μεγάλων αφηγήσεων και των λαθών τους, που πρέπει να αντικατασταθούν από κάτι άλλο. Το κάτι άλλο δεν είναι εύκολο να το προτείνει βέβαια ο καθένας, ούτε είναι εύκολο να συγκροτηθεί και να γίνει ορατό μέσα σε μια δεκαετία ή 20 ετία. Η φιλοσοφία σκέφτεται 2.500 χρόνια. Και εσείς θέλετε οι αποδομιστές σε 50 χρόνια να έχουν λύσει ό,τι δεν λύσαν οι άλλοι σε 2.500 χρόνια. Κατά συνέπεια, το να λέμε ότι αυτό δεν είναι παραγωγικό, επειδή αποδομεί αυτή την παράδοση και δεν την αντικαθιστά με μια άλλη παράδοση έτοιμη, ορατή, θεωρώ ότι δεν είναι κριτικός λόγος αυτός και φιλοσοφικός.
0: Έχετε δίκιο, αλλά θα σας πω το εξής. Ότι το καινούργιο, η καινούργια παράδοση είναι αδύνατο να προκύψει χωρίς την αξιοποίηση όλων όσων ζωντανών στοιχείων, όχι όλης της παράδοσης,
1: αυτό...
0: γιατί η παράδοση έχει μέσα και νεκρά στοιχεία.
1: Ναι,
0: των ζωντανών στοιχείων μιας παράδοσης που θεωρείται ξεπερασμένη. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι, κύριε Τρίκα, ότι σίγουρα το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο Χάιντεγκερ μετά την έκρηξη της ατομικής βόμβας είπε τώρα πια τίποτα δεν μας σώζει, ένας Θεός θα μας σώζει. Ουσιαστικά μένει η σκέψη ευνουχίζεται, μένει, πώς να σας πω, ευνουχίζεται, αφαιρούνται οι δυνατότητές της. Γιατί κάνω κριτική στον Ύστερο Λακάν και το θεωρώ αντιπλατωνιστή? Γιατί προβάλλει τη θεωρία της έλλειψης που μας οδηγεί στην αδυνατότητα εκπλήρωσης μιας επιθυμίας και στην απόθεσή της. Για μένα η απόθεση είναι ουσιαστικά ένας ευνοχισμός, διότι υπάρχουν τρόποι να εκπληρώσουμε τις επιθυμίες. Δεν είναι μόνο να ζαλίσει την απόθεση.
1: Το κατάλαβα αυτό.
0: Και να προσαρμοστούμε στα περί το έργο μας εμένα.
1: Το κατάλαβα αυτό. Η όποια ένστασή μου έχει να κάνει με μια, μπορεί να εγώ να το ερμήνευσα λάθος, απολυτότητα απόρριψης μιας διαδικασίας αποδόμησης, η οποία έχει κάποια αξία. Μετά την αποδόμηση μάθαμε ότι οι μεγάλες αφηγήσεις, σε πάση περιπτώσει, χρήζουν κριτικής, υπονόμευσης, αντικατάστασης.
0: Δηλαδή,
1: αν δεν υπήρχαν οι αποδομιστές, δεν θα είχαμε εξασφαλίσει αυτή την κριτική άνεση απέναντι στα αποτυχημένα συστήματα.
0: Εγώ σας τώρα είπα ότι
1: άρα έχουν μια αξία.
0: Αποδομιστές και μια σημασία. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι είναι αποδομιστές.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Μιλάω για τους συγκεκριμένους που εσείς επικρίνετε, τους οποίους εγώ
0: Κοιτάξτε.
1: Βρίσκω μια διεισδυτική κριτική στον παλιό κόσμο σκέψης, που θα συμφωνήσω ότι δεν τον αντικαθιστούν με ένα σαφές πρόταγμα. Είναι, αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο θα το είχαμε δει και θα υπήρχαν άνθρωποι που θα το ακολουθούσαν ως τέτοιο. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και εγώ το διαπιστώνω αυτό, αλλά είμαστε σε μια εποχή ρευστή, όπου παλιές σταθερές μπορεί να έχουν χάσει την θεματική αξία την οποία είχαν στο παρελθόν, και αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό.
0: Προσωπικά θα έβαζα στη θέση αυτής της απόλυτης κατάργησης του παλιού την συνεργασία τεχνογνωσίας και αυτογνωσίας. Ο τεχνικός πολιτισμός μέσα στον οποίο εγκλωβιζόμαστε σιγά σιγά με τρόπο απόλυτο, γιατί
1: αστεία ήμουνο είναι
0: να θεωρούμε. Όχι, απλώς να πω ότι δεν μπορούμε να παρακάμπτουμε την αυτογνωσία, διαδικασία αυτογνωσίας που μας προσφέρουν ανθρωπιστικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες. Άρα ο συντονισμός μας μένει. Σαν λύση είναι να συντονίσουμε την τεχνογνωσία με την παραγωγή γνώσεις
1: εαυτού.
0: Του εαυτού μας και του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε. Αυτό
1: προφανώς
0: είναι το πρόταγμα τώρα που θα μπορούσε
1: αυτό,
0: να είναι.
1: Αυτό είναι ένα αιτούμενο. Θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Αυτό.
1: Είναι ένα αιτούμενο.
0: Ναι.
1: Το πώς θα το πετύχουμε
0: όλα
1: είναι το θέμα.
0: Αιτήματα, φυσικά.
1: Το πώς θα το πετύχουμε είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δύσκολο είναι. Δύσκολο είναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Γι' αυτό είναι τα βιβλία, για να διαβάζουμε, να σκεφτόμαστε με χρόνο σωστό και απαραίτητο, γιατί δεν λύνονται τα
0: απλώς
1: προβλήματα.
0: Απλώς θέλω να σας πω ότι στα κεφάλαια εγώ με τα οποία ασχολούμαι με τους αντιπλαστονιστές, με τα μοντέρνους φιλοσόφους, δεν κάνω πολεμική. Κάνω κριτική προσέγγιση των απόψεών τους, των κειμένων τους. Για μένα δεν υπάρχει πολεμική στην φιλοσοφία. Το φιλοσοφία δεν είναι πολεμική, είναι εξέταση κριτική. Είναι λογική.
1: Το κρατάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ
1: εδώ
0: και εγώ.
1: Ολοκληρώσαμε το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Αλεξάνδρα Δελιόργη, επίτιμη καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγγραφέας πολλών βιβλίων, αλλά το τελευταίο της ήταν αυτό που μας έδωσε την αφορμή για αυτή τη συζήτηση. Νύχτα και ομίχλη, Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο μεταφυσικός του μηδενισμού και οι αντιπλατωνιστές επιγονή του, από τις εκδόσεις Αρμός. Και το μόνο που δεν είπαμε είναι το Νύχτα και ομίχλη ήταν ένα όνομα που είχαν δώσει οι Ναζί σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης στην
0: στην
1: Αλσατία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε
1: Και εσάς, κυρίες και κύριοι, που είσαστε συντονισμένοι στο τρίτο για το Factor Ιδέες Τέχνες, που ολοκληρώθηκε και σήμερα. Δημήτρης Τρικάς στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Νίκος Αβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Ολόγυρα στη Λίμνη.

Δεν ήτο αυτή η μόνη φορά, καθήν ο Χριστοδουλής ερήφθη στο Ίδωρ με όλα τα ενδύματά του, πρώτων οφθαλμών της Πολυμνίας ή και χάριν αυτής. Ο λίγας ημέρας ύστερον, μίαν Κυριακήν περί τα τέλη Αυγούστου, ο Παρίσης, ο καλλιεργητής του Σικιώνος, καλόκαρδος, άφροντης, με λαψός, με μακράν την φούνταν του φεσιού κρεμαμένην επί του ώμου, και ο Λούκας, ο εκμισθωτής της λίμνης, υψηλόκορμος, με μακρά σκέλη, με λινόχρουν των μακρών πέραν των νότων μίστακα, με αστακούβρασμένου των χρώτα του προσώπου, είχαν καθίσει καθώς πολύ συχνά συνήθισαν να το κλάψουν ο λίγον παρά το χείλος της λίμνης υπό την δροσεράν αναδενδράδα έξωθεν της καλύβιστον. Ο ήλιος έκλεινε προς την δύση και από μια ώρα ήδη είχον δώσει και λάβει ένα λάξ πολλούς αδελφικούς ασπασμούς εις τα χείλη της φλάσκας, ή της ήτο τετραόκαδος, κι είχε κομιστεί αρτίος εκ της πολύχνης πλήρης μοσχάτου. Ο πιστός φίλος των Οαργύρης, ο συνιδιοκτήτης του Ανεμομήλου, τους είχε επισκεφθεί προμικρού με τα αστεία του, και εις μεν τον Λούκαν είχε προσφέρει τσιγάρον με τα πυρίτιδος, ο περανάψας εκείνος έκαυσεν ο λίγον δια της εκρήξεως των πυρών μιστακάν του, και ατάραχος είπε «Ζαράρ γιοκ». Εις τον Παρίσιν δε είχε επιδώσει σπασμένη γκάιδαν, προτρέπον αυτόν να παίξει κανένα χαβά. Αλλά όσο και αν ηγονίζε το πνευστιόν ο Παρίσις, η γκάιδα ουδένα εξέβαλε φθόγκον. Τέλος ο Αργύρης είπε «Δε εφελάτε τίποτα κι οι δυο σας, κρίμας εσάς, κρίμας», και προσποιηθείς δυσαρέσκειαν απήλθεν.

Οι δύο φίλοι έμειναν μόνοι, εξακολουθούντες να εκενώσει σιγά σιγά και μεθοδικώς την φλάσκαν. Είχαν ψήσει εις ανθρακιάν ημίσιαν δωδεκάδα κεφαλόπουλα και ούκο λίγα καβούρια, και το μοσχάτον κατέβαινε μια χαρά κάτω. Είχαν ενθυμηθεί παλαιάς ιστορίας. Διηγούντο προς αλλήλου στα παθήματά των, τα οποία δεν είχαν τελειωμούν. Ο Παρίσις μάλιστα, εξαρθής εκ της πεζότητος, ετραγούδι κατά προτίμησιν μερακλίδικα τραγούδια, ίον των στίχων σαν κλίμα με κλαδεύουνε και κλαδεμούς δεν έχω. Έλεγον δε προς αλλήλους, θυμάσαι καρδάς τούτο, θυμάσαι γιολδάς αυτό. Όταν είναι της με τον άριστον φίλον του εις ωραίαν εξοχήν, συμπαραστατούσεις και φλάσκας με μοσχάτων, λησμονεί τα πάντα. Και οι δύο άνδρες ούδι πόπτευον ότι τους έβλεπε της, ο περάλλος τους ήτο αδιάφορον. Αλόπισθεν των καλαμόνων, επί της αντιπέραν όχθης, ήμιση μίλιον μακράν, ήτο χωμένος από δύο ωρών αφανής, ο παιδικός φίλος σου, ο Χριστοδουλής. Τι εζήτη εκεί? Κατά πάσα πιθανότητα παρεμόνευε πότε θα απομακρύνοντο προς στιγμήν από τις όχθης ο Παρίσις και ο Λούκας, δια να χωθεί γοργά εις την λίμνην και κλέψει ο πονηρός κανέναν έγχελιν ή κεφαλόπουλα τεινά και ολίγα καβούρια. Αλλά μάτινε περίμενεν και ήδη είχεν αποφασίσει, αναγνωρίσας μακρόθεν την τσότραν και ελπίζον ότι δύο φίλοι εν τη ευθυμία των δε θα τον έβλεπον, να επιχειρήσει το τόλμημα και απέναντι αυτόν. Αλλά τη στιγμή εκείνη, απροσδόκητο συμβάν έλκυσε την προσοχή του.

ήγγιζεν ο ήλιος εις την δύσην, όταν εις την καλύβην, έξωθεν της οποίας εκάθιντο ιδίω συμπότε, επλησίασε γυνή της, συνοδευωμένη υπό μοιρακίο. Εφόρη λευκίνες θήταν και εκράτη κόκκινον παρασόλι, και ο Χριστοδουλής με όλην την απόστασιν την ανεχνώρισεν ευθύς, ή το υπολίμνια, μετά του αδελφού της, του Νίκου. Οι δύο άνδρες εσηκώθηκαν ευθύς και εκ των ευμάτων και υποκλήσεών των ενόησεν ο Χριστοδουλής χωμένος μέσα εις τις καλαμιές ότι την επερπιούντο και ήσαν πρόθυμοι στους ορισμούς της. Ολίγε στιγμέ παρήλθον και βλέπει την Πολύμνιαν να πηδήσει και να επιβεί εις την μικράν Φελούκαν. Είδο σκάφης με επίπεδον το κήτος χωρίς καρίναν ή της ήτο δεδεμένη εις το χείλος της λίμνης ου μακράν της καλύβης και εις επιβαίνουν ο Λούκας εθύρευεν ανά την λίμνην τους εγχέλης και τα κεφαλόπουλα. Κατόπιν της Νεάνιδος, ο μικρός αδελφός της, λύσα στην παρούμαν επέβη και λαβών το κοντάριον ήρχισε να αβαράρει εις των βυθών της αβαθούς λίμνης. Ο Χριστοδουλής εσυμπέραν ορθώς ότι της Πολυμνίας θα τη είχε έλθει η φαντασία να κάνει μίαν φοράν με την Φελούκαν περίπατον επί της λίμνης. Και ο Λούκας, ευδιάθετος ευρεθής, της έδωκε την άδειαν.

Η μικρά σκάφη απεμακρύνθη προς το κέντρο της λίμνης. Οι δύο άνδρες καθίσαντες εκ νέου ισχολούντο να αποτελειώσουν την φλάσκαν και ο Χριστοδουλής, κρυμμένος εις τους καλαμούνας, έβλεπε θαυμάζων, όπως τα εθαύμαζες εσύ, το χαριέστατον σύμπλεγμα της νεάνιδος και του μικρού αδελφού της, εξακολουθούντος με όλη του την δύναμη δια του κονταρίου να αντωθεί τον πυθμένα. Η πολύμνια έφαινε το ακτινοβολούσα εκ χαράς. Ο περίπατος αυτός την ύφρανε, την κατεγοήτευεν ως τα αθύρματα τα στριετής κορασίδας, ενώ ο αδελφός της έφαινε το αισθανόμενος ίσιν χαράν με τα επταετή παιδεία, τα οποία φεύγοντα το σχολείον με τον φύλακα ανιρτημένον υπό τη μασχάλην ευρίσκουσι άφα των ειδονήν να τρέχουν εις τις ακρογιαλιές και εις τους βάλτους και να καραβίζουν με σμικρότατα κομψά καραβάκια τα οποία οι επιδεξιότεροι μεταξύ των κατασκευάσουσιν. Ο Χριστοδουλής ελισμόνησε τα χέλια, τα καβουράκια και τα κεφαλόπουλα τα οποία διενοεί το να κλέψει και δεν εχόρτενε να βλέπει την παιδικήν εκείνην επί της λίμνης περιπλάνησιν. Αλλά δεν του διέφυγε και η ατζαμοσύνη του Νίκου, ώστις δεν ήξευρε να αβαράρει κανονικά, καθώς έπρεπε, και χωμένος μέσα εις τους καλαμούνας, ο παιδικός φίλος σου εστέναζε και έλεγεν «Α, να ήμουν εγώ».

Εκεί, εις μίαν στιγμήν, καθώς αβαράριζε ένα δεξίος ο Νίκος, η φελούκα περιεπλάκη εις ιστάδα λιμναίων χόρτων, υψηλών, σχεδόν έως την επιφάνεια. Και ο Νίκος έκαμνε να βαράρει, και όσο αβαράριζε, τόσο χειρότερον περιεπλέκε το υφελούκα, και το κοντάριον δεν έβρισκε πλέον πυθμένα, και τέλος το κοντάριον περιεπλάκη και αυτό εις τα πολύκλαδα, αθρά, μέλανα εκείνα χόρτα, και ο Νίκος εις μάτινε πάσχιζε να απαλλάξει εκείθεν το κοντάριον, και όσον ετράβα ο Νίκος, τόσο το κοντάρι έφευγεν από τα σχήρας του, έως σου έπεσεν από τους ασθενείς δακτύλους, και το μισόν ή το εμπλεγμένον κάτω, το μισόν έπλεεν στην επιφάνεια. Η πολύμνια εγερθήσα με προφύλαξη, έκυψε δια να είδη πού επήγε το κοντάριον, από την αυτήν πλευράν της φελούκας προσήν ίστατο και ο Νίκος, αλλά τότε η φελούκα έγειρε μονόπλευρα και παρολίγον ανετρέπετο. Εννοήσασα τον κίνδυνον η πολύμνια, και μη επιθυμούσα να κάμει ακούσιον λουτρών μέσα εις τα λιμναία χόρτα, ανακάθισε ταχεία παρά την πρίμνην, και πάλιν υπεγερθήσα, ύψωσε το λευκό μανδύλιό της προς τους δύο συμπότας της μικράς καλύβης, και συγχρόνως ήρχεσε να φωνάζει «Ε, Μπαρμπαλούκα!». Αλλά έως να πάρει είδηση ο Λούκας και αποφασίσει να έλθει εις βοήθειαν, ο περάλλος θα ήτο δύσκολον, διότι το έδαφος του πυθμένος ήτο πανταχού βαλτώδες, και πάσο επιβαίνον εις το ίδωρο θα εχώνατο μέχρι του γόνατος εις την ηλίν. Το αβαθές δε του ύδατος δεν επέτρεπε να κολυμβήσει μέγα σώμα ίον το ειδικόν του, θα ενύχτωνε χωρίς να κατορθωθεί τίποτα. Άλλο Χριστοδουλής ευτυχώς, ο παιδικός φίλος σου ήτο πολύ σημότερα εις την φελούκαν, από εκεί όπου ήτο χωμένος μέσα εις τους καλαμόνας. Χωρίς να διστάσει, με το υποκάμισον και την περισκελίδα, τα οποία πετέλουν πάντοτε όλη την ενδυμασία του, εκπηδήσας από τον καλαμόνα, απροσδοκίτος, θαυμασίος, ως τελευταίον απομεινάριον, αρχαίας θεότητος, λιμναίας και υδροβίου, άγνωστον και νοθογενές, λησμονημένων από 19 αιώνων, διαιτώμενων εκεί στους καλαμόνας, διαφυγών την προσοχήν του χριστιανικού κόσμου, ερήφθη κολυμβώνει στην λίμνη. Και με 10 ηρεσίας των χειρών, με άλλα τόσα λακτίσματα των ποδών, με την κοιλίαν θίγουσαν κάποτε εις τους βάλτους, έφθασαν εις το μέρος όπου είχε εμπλακεί η βάρκα, ανεπίδησε στιβαρός επί την δεξιάν πλευράν, έδραξε την πρόραν της σκάφης και με απίστευτον δια την ηλικίαν του Ρώμην, την ανεσήκωσε και την απίλαξε από του εμποδίου των υψηλών χόρτων. Ήτα, εξέμπλεξε και το κοντάρι από το μέρος όπου είχε εμπλακεί και είπεν εις τον Νίκον «Να, πως να βαράρεις!» και του έδειξεν εμπράκτος των τρόπων ρίψας αυτό το κοντάριο. Ήτα, όθησε την φελούκαν από τις πρίμνης, απομακρύνας αυτήν των λιμναίων χόρτων ως και των ρηχών, ενώ η πολύμνια τον εκοίταζε μη διώσα και άκουσα τον εθαύμαζε, υποψιθυρίζουσα «Τι παράξενο παιδί!» και τους κατεβόδωσε προς το μέρος της καλύβης, όπου οι δύο συμπότε είχαν σηκωθεί έκπληκτοι, μη εννοούντες τι συνέβαινε, και ο Λούκας, φανταζόμενος την λίμνη ως θάλασσαν, έλεγε «Κάνενα δελφίνι θα έπεσε κοντά στη βάρκα. Φθάνει να μην είναι κανένα σκυλόψαρο και σου αφανίσει τα κεφαλόπλα καρδάς», είπε ο Παρίσης.

Χριστοδουλής επέστρεψεν εις τον Καλαμόναν του, όπου ο Μπαρμπακοσταντής, αιωνία η μνήμη του ο Μιτζέλος, από του λευκού του οικίσκου, του γειτονεύοντος με τον Καλαμόνα, είχε ιδεί το συμβεβικός. Και καλέσας τον νέον, ως της γυμνοθής, προσεπάθη να στεγνώσει τα ενδύματά του, επί βράχου καίοντος ακόμη από το καύμα του άρτη δίσαντος ηλίου, του έδωκεν αυτός ενδύματα να φορέσει. Και ο Μπαρμπαγιωργός, θεός χωρές τον Οκοψιδάκης, ως της ευρίσκετο εκεί πλησίον με τα σωλίγα σαμνάδας του, του έδωσε μια ευχή και του είπεν ότι θα έχει μεγάλων μισθών, χωρίς να υποπτεύσει ότι αυτός ήταν οθογενές από Τόκιον λησμονημένης θεότητος. Και ο Λούκας, μαθών εξτόματος της πολυμνίας το μικρόν συμβεβικός, κρατών ισχύρα στην φλάσκαν, με τας απομεινάσας ο λίγας σταγόνας μοσχάτου, έκραζεν από τις αντιπέρα όχθης. «Στην υγείας, Χριστοδουλή!»

προς τι να χάνει της την φιλία των φίλων του. Μη τυχόν η πολύμνια ή το διεσέ ή δι' εκείνων παιδίων. Αυτή το μεγαλυτέρα την ηλικίαν και των δύο σας. Αλλά πώς δυνατέ της να γίνει ανήρ χωρίς να αγαπήσει δεκάκης τουλάχιστον και δεκάκης να απατηθεί. Τώρα η πολύμνια απέθανεν ή υπανδρεύθη. Άγνω, ίσως και εσύ επίσης. Και ο Χριστοδουλής έγινε ναυτικός περίφημος, αλλά από ετών δεν οικουσέστη περί αυτού. Ίσως να επήγε στην Αμερική, καθώς τόσοι άλλοι. Κι εσύ, φιλοσοφείς, ως εγώ, και ουδέν πράτης.

γλυκιά Παρθένα, αξίωσέ με να'ρθω και πάλι στο ναό σου, όπου φυσά γλυκά η άβρα στα πλατάνια τα θεόρατα κάτω στο ρέμα, που η πηγή κελαρίζει και πανοθροίζει η άβρα μαλακά. Όλος ο ήλιος λάμπει στο θόλο του ωραίου ναού σου, με τα πιατάκια τα ποικιλμένα, και βοδιάζει μύρτος και η δάφνη, ολόγυρα κι βρίσκει και λαϊδί στην αυλή, που ανθεί ο λιβανωτός και η μύρτος. Στα νέα ημέρα τα αγαπημένα, της δοξασμένης μεταστάσεώς σου, ήθελα να με, να ψάλω το πεπικυλμένη, στο πανηγύρι το σεμνό. Να βλέπω, να θαυμάζω τη μορφή σου, με τα ματάκια τα κλειστά, με τα χεράκια σταυρωμένα, και ο υιός σου να κρατεί την άμμομη ψυχή σου ως τριγώνα στα χεράκια. Κι απόστολοι εκπεράτων, στα σύννεφα επάνω πετώντας, και άγγελοι με σταυρωμένα χέρια βλέπουν το θάμα το φρικτό. Ψηλά επάνω από το δώμα, από δύο παραθυράκια, με τις κοκκούλες δύο καλογεράκια προβάλλουν και τίνουν από ένα τόμο ανοιχτό. Και ο ένας γράφει «Θνητή γυναίκα του Θεού μητέρα», και ο άλλος «Του ουρανού είσαι πλατητέρα, ως έμψυχος ναός και θρόνος του Θεού». Γλυκιά Παρθένα, αξίωσέ με να'ρθω και πάλι στο ναό σου, όπου φυσά γλυκά η άβρα στο ρέμα, στα πλατάνια μυστικά.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε Τρίτο. Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο.
1: Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας θα ακούσουμε απόψε τα έργα «Θησέας» και «Ρομήλος» από το έργο του Έλληνα ιστορικού και βιογράφου Πλούταρχου. Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» τον Δεκέμβριο του 1973.

Πλουτάρχου Βίοι Παράλληλοι, Θησεύς Ρωμήλος. Θεατρική διασκευή και ραδιοφωνική προσαρμογή Αχιλλέα Τσουράκη. Θησεύς. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνε. Άγγελος Γιαννούλης, Πιτθέας. Γρηγόρης Βαφιάς, Αιγαίας. Μιράντα Ζαφυροπούλου, Έθρα. Κώστας Καστανάς, Θησέας. Χριστόφορος Καζαντζίδης, Κονίδας. Θεόδωρος Δημήτριεφ, Περιφύτης. Δημήτρης Κοντογιάννης, Σκύρονας. Βασίλης Κανάκης, Φύταλος. Κώστας Κοσμόπουλος, Φέρεκλος. Κάκια Παναγιώτου, Μύδια. Θεόδωρος Ιριώτης, Φέακας. Αντιγόνη Γλυκοφρίδη, Αριάδνη. Πίτσα Καπιτσινέα, Πασιφάη. Δημήτρης Τσούτσης, Μίνωας. Τάκης Βουλαλάς, Μενεσθέας. Χριστίνα Κουτσουδάκη, Αντιόπη. Χρήστος Φράγκος, Αφηγητής. Σταύρος Ρωμανός, Σίνης. Αχιλλεύς Τσουράκης, Πρώτη Φωνή. Κώστας Κανξίδης, Δεύτερη Φωνή. Μουσική επιμέλεια Λίτσας Παρισάκη Παπαθεοδόρου. Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου. Ρύθμισης ήχου Γρηγόρη Γίγα. Ραδιοσκηνοθεσία Στέλιου Παπαδάκη.

0: Βασιλιά μου, έρχεται ο βασιλιάς της Αθήνας Αιγαίας.
1: Φρόντισε, άρχοντα Κονίδα, να γίνουν όλα όπως πρέπει. Να στρώσουν τραπέζι γιορτινό. Θέλω να βλέπω πρόσωπα και φάτα. Οι μουσικοί να παίζουν χαρούμενα τραγούδια και οι χορευτές να αρχίσουν τα τσακίσματά τους με τα λιγερά κορμιά. Σήμερα, συντοπίτες μου, φιλοξενούμε τον πρώτο μέσα στους Έλληνες, το βασιλιά της Αθήνας, τον Αιγαία, που έρχεται εξαγνισμένος από το μαντίο των Δελφών. Έλα, τρανέ Αιγαία, καλώς όρισες στην Τριζίνα.
2: Καλώς σε βρίσκω, βασιλιά Πιτθέα.
1: Έλα, κόρη μου, να σου γνωρίσω το βασιλιά της Αθήνας. Η κόρη μου Έθρα Αιγαία.
2: Σαν τον ήλιο λάμπεις, δέσποινά μου.
3: Και εσύ σαν τον Απόλλωνα, βασιλιά.
1: Έθρα.
3: Στους ορισμούς σου, βασιλιά μου.
1: Φρόντισε όσο πιότερο μπορείς τον υψηλό μας ξένο. Θέλω η φιλοξενία μας αυτή να μείνει αλυσμόνητη.
3: Μείνε ήσυχος, πατέρα και βασιλιά μου.
1: Τιμή μου, Αιγαία, να σε φιλεύω στο αρχοντικό μου.
2: Τιμή σε μένα, καημένε σοφέ βασιλιά, να δέχομαι τις φροντίδες μιας τόσο όμορφης κόρης και την αγάπη σου.
1: Φέρτε κρασί σαμνιώτικο, φέρτε και τα ψητά. Να παίζουν οι αυλητρίδες και εσείς μη σταματάτε το χορό. Νόστιμο που είναι το άτιμο, Όμως σε βλέπω σκεπτικό, Αιγαία. Γιατί δεν τρως?
2: Έφαγα, βασιλιά μου.
1: Μα δεν πίνεις, παιδί μου, Αιγαία? Μα τι σου παράγγειλε ο Φίβος Απόλλωνας, σαν πήγες στους Δελφούς να ρωτήσεις πώς θα αποκτήσεις γιο? Πες μου και μένα.
2: Μοιάζει με ένιγμα, βασιλιά μου.
1: Πες το σε μένα, ίσως σε βοηθήσω. Μα πιες λίγο κρασί, έλα, έλα, στην υγειά σου.
2: Στην υγειά σου.
1: Έτσι, έτσι, ναι, θα σου κάνει καλό. Λοιπόν,
2: δίβουλος ο χρησμός.
1: Πες τα με τη σειρά.
2: Έφτασε πια ο καιρός να παντρευτώ, βασιλιά Πιτθέα, για να δώσω διάδοχο στο λαό μου. Γι' αυτό κίνησα για τους Δελφούς. Σαν έφτασα λοιπόν στο ιερού του ναό το μαντίο, μέζωσαν χίλια μοίρα μεθυστικά.
1: Αχ, και να μου να νιώσε. Θα ήθελα να ήμουν στη θέση σου, Αιγαία. Όμως συμπάθαμε που σε διακόψα. Λοιπόν,
2: μια θεία μυρουδιά μου έκαιγε τα σωθικά. Και εκεί που κολυμπούσα ειδονικά μέσα στο λίθαργο χαμένος, άκουσα μια θεία μουσική. Κι ως να συνέλθω από το τραγούδι της πυθίας, μια φωνή απόκοσμη μου δίνε δίβουλη παραγγελιά.
4: Το πόδι που προεξέχει του ασκού βασιλιά, να μην το λύσεις παρά μονάχα φτάνοντας στην Αθήνα.
2: Μεθυσμένος βγήκα έξω από το ναό και στάθηκα κάτω από τον ιερό βράχο για να λουστώ στην κασταλία πηγή και να πιω από το αθάνατο νερό της. Αυτός είναι ο λόγος της πυθίας, βασιλιά Πιτθέα, που με κάνει σκεφτικό.
1: Σοφός χρησμός. Όμως θα ρω πως ήρθε η ώρα να ξεκουραστείς, καλέ μου Αιγαία. Πιες την τελευταία μας κούπα, έλα.
2: Συχνά γυρίζουν στο μυαλό μου τα λόγια της πυθίας.
1: Σκέφτομαι να σου απαλύνω τον ύπνο σου, βασιλιά μου. Να σου στείλω την κόρη μου, την Έθρα, για να σου πει ένα τραγούδι και να γλυκάνει τα όνειρά σου.
2: Ευχαριστώ σε, βασιλιά Πιτθέα. Όμως για το χρησμό δεν μου πες τίποτα.
1: Ψάχνω να ξεδιαλύνω τα λεγόμενα. Καθαρός ο λόγος της πυθίας, Αιγαία.
2: Να τον ακούσω, σοφέ μου, βασιλιά.
1: Τα κέφια σου να μην τα λύσεις παραφτάνοντας την Αθήνα.
2: Δέσμιος το λοιπόν του χρησμού να διασκεδάσω δεν μπορώ.
1: Και να κρατηθείς όμως όχι. Τώρα που θα ξαπλώσεις πρέπει να προσέχεις. Την ώρα που θα έρχεται ο Μορφέας να σ' απαλύνει από την κούραση της μέρας, φρόντισε να είσαι ξύπνιος. Λοιπόν, καλή ξεκούραση, Αιγαία. Η κόρη μου η Έθρα θα σε συντροφεύσει στη γλυκιά του ύπνου τη στιγμή με ένα γλυκό τραγούδι της Τριζίνας.
2: Καληνύχτα, βασιλιά μου.
1: Ώρα καλή και με όνειρα γλυκά. Κόρη μου.
3: Στους ορισμούς σου, βασιλιά μου.
1: Ο χρησμός του Φίβου Απόλλωνα είναι καθαρός.
3: Όμως δεν τον κατάλαβα, πατέρα μου. Τι λέει?
1: Ο Αιγαίας τον ερμηνεύει ανάποδα. Όμως ξέρω καλά τι εννοεί.
3: Τι εννοεί, βασιλιά μου?
1: Πρέπει να απαλύνεις, κόρη μου, το βαρύ του ύπνο.
3: Να τον απαλύνω, πατέρα?
1: πρέπει να σταθείς στο προσκεφάλι του Αιγαία, γλυκιά μου κόρη, τώρα που ο Μορφέας θα τον παίρνει στους γλυκούς του κόλπους.
3: Ναι, πατέρα και βασιλιά μου, να σταθώ.
1: Με την ευχή μου το λοιπόν, υπάκοη κόρη μου.

0: Παλικάρια μας τιμούνε το Θεό της θάλασσας, τον Ποσειδώνα!
1: Κοίτα, κοίτα! Άνοιξε ο αγώνας! Έλα, έλα!
0: Μπήκε πρώτος! Ο Νίκανδρος!
1: Συνομέδοντας, συνομέδοντας!
2: Ο Πέλοπας είναι, ο Πέλοπας!
0: Ωραία, μπήκε μπροστά της ο Οδυσσέας!
2: Ο Πέλοπας είναι, δεν βλέπεις καλά!
1: Τρέξε, Νίκανδρε! Τρέξε, Νίκανδρε!
0: Να δεις που θα έρθει πρώτος ο Οδυσσέας και τούτη τη φορά!
1: Σε γελάσανε, πήρα τέσσερα στεφάνια!
0: Να δεις που θα πάρει και το πέμπτο!
1: Έλα, Νίκανδρε!
2: Κάνε κουράγιο, Πέλοπα!
0: Οδυσσέας, Οδυσσέας, βγήκε πρώτος για πέμπτη φορά!
1: Σήμερα βγήκε Πολυνίκης, ο έγκονός του βασιλιά!
0: Και ο Κονίδας θα του φορέσει για πέμπτη φορά τη Δάφνη στο κεφάλι!
1: Ζήτω στον Πολυνίκη! Ζήτω στον άξιο έγκονό του βασιλιά της Τριζίνας!
0: Ζήτω!
1: Ζήτω!
3: Τιμή για μένα, Οδυσσέα, να στεφανώσω Πολυνίκη εσένα, τον εγγονό του βασιλιά. Εύγε σου πανάξια, Οδυσσέα.
4: Ευχαριστώ, σε άρχοντα και δάσκαλε μου, Κονίδα. Να φιλήσω το χέρι σου, το ευγενικό που με στεφανώνει.
3: Ο σεβασμός σου, άξιε πρωταθλητή, κρύβει αρετές περίσχες. Έβγε σου, Οδυσσέα.
4: Και τα λεγόμενά σου αφοσίωση και αγάπη. Χάρη σε σένα, Κονίδα, βγήκα πρώτος. Άκουσα όλες σου τις συμβουλές.
3: Έμαθες να αγωνίζεσαι κατά πως πρέπει.
4: Αν έχεις δάσκαλους τρανούς, πάντα θα βγαίνεις πρώτος.
3: Έρχεται η σεβαστή σου μάνα και ο πατέρας της. Συγχαρήκια, βασιλοκόρη. Συγχαρήκια, βασιλοκόρη, έθρα για το γιο σου. Κέρδισε στο στίβο όλες τις δάφνες.
5: Ευχαριστώ, Κονίδα. Το μεγαλύτερο μέρος της νίκης το χρωστάει σε σένα. Να σε φιλήσω, παλικάρι μου.
6: Καιρό σου τώρα, εγγονέ μου, να πιάσεις τα μεγάλα.
4: Τι εννοείς, παππού μου?
6: Πρώτα-πρώτα, παιδί μου, θα πας στους δελφούς. Πρέπει να κάνεις αφιέρωμα τα μαλλιά σου στο Θεό Απόλλωνα.
4: Ο λόγος? Μ' αρέσουν τα μαλλιά μου.
6: Έχεις πολλούς να πολεμήσεις. Δεν πρέπει, εγγονέ μου, τα μαλλιά σου να είναι πρόκληση για τους εχθρούς. Δεν τον ογάς.
4: Θα τα κοντίνω τόσο ώστε να μην μπορούν να μου τα αρπάζουν.
6: Έστω.
4: Έπειτα.
6: Θα σε οδηγήσει η μάνα σου στο κρυφό το βράχο.
4: Ήρθε ο καιρός, παππού μου, να μάθω το μεγάλο μυστικό.
6: Ναι, Θησέα.
5: Καιρός μονά κρυβέ μου να σου πω για τον πατέρα σου.
4: Ο Ποσειδώνας είναι ο γονιός μου.
5: Όχι, γιέ μου. Είσαι γιος του βασιλιά της Αθήνας.
4: Του τρανού Αιγαία.
5: Ακριβώς.
4: Δία. Δία, τι ανίποτη χαρά. Από θεϊκή γενιά κρατάει και ο Αιγαίας. Μα γιατί δεν μου το λέγατε τόσα χρόνια?
5: Χάρηκες, γιέ μου.
4: Ναι, μάνα μου, ναι. Μα τι να λες τους άλλους ότι είσαι γιος του Ποσειδώνα ή του Δία, όταν εσύ δεν ξέρεις τι ως ξεγέννημα είσαι.
6: Εγγονέ, ο Ποσειδώνας είναι ο τιμημένος θεός της Τριζίνας μας. Δεν πρέπει το λοιπόν να αρνιέσαι το δεσμό σου με αυτόν, ούτε να ξεχνάς ότι η μάνα της Αλκμίνης, η Λυσιδίκη, ήταν αδελφή μου. Είχαμε γονείς τον Πέλοπα και την Υποδάμια.
4: Πώς να ξεχάσω, βασιλιά, τον Ηρακλή, που ήταν συγγενής του πατέρα μου. Θέλω να του μοιάσω, όμως. Όμως, για πείτε μου, σημάδια του πατέρα μου δεν έχω?
5: Ναι, γιέ μου. Κάτω από τούτη την πέτρα κρύβονται δύο σύμβολα βασιλικά.
4: Τι σύμβολα? Δεν θα μου πεις?
5: Θαρώ πως ήρθε η ώρα σου. Μπορείς το βράχο να μετακινήσεις. Τη σήμερα ο καλός μας ο Κονίδας έστεψε Πολυνίκη. Νομίζω πως μπορείς να το μετακινήσεις. Έλα.
4: Πολύ καλά. Θα δοκιμάσω.
3: Μην το φοβάσαι, καλέ μου, Θησέα. Έλα.
4: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ο Δία. Ένα βασιλικό σπαθί και ένα ζευγάρι πέδιλα.
5: Του πατέρα σου, του Αιγαία. Μου τ' άφησε πριν φύγει από την Τριζίνα, σαν έμαθε πως έκλεινα στα σπλάχνα μου δικό του παιδί. Παράγγειλε να του τα δώσω αν γεννιόταν γιος.
4: Παντοδύναμε, Δία. Τώρα μπορώ να ξεκινήσω για την Αθήνα. Καιρός να βρω τον πατέρα μου και βασιλιά της Αθήνας. Με τούτο το σπαθί θα αναλιανίσω όλους τους ληστές που κρατάνε τα περάσματα. Τώρα μπορώ να ξεκινήσω για την Αθήνα. Καιρός να βρω τον πατέρα μου και βασιλιά της Αθήνας. Με τούτο το σπαθί θα αναλιανίσω όλους τους ληστές που κρατάνε τα περάσματα.

0: Είναι μητέρα μου, θα του συντρίψω.
1: Ξεχνάς το Σκύρονα, το Μεγαρίτη, το Δαμάστη, που τον λένε και Προκρούστη.
2: Που τεντώνει ή πετσοκόβει αυτούς που πιάνει, αν λέει δεν έρχονται στα μέτρα του κρεβατιού που τους ξαπλώνει. Όχι, όχι, δεν πρέπει να πας από τη στεριά.
1: Είναι κι άλλοι εγγονέ μου, που γλίτωσαν το θανατικό που σκόρπισε κάποτε ο Ηρακλής και που τώρα λιμένονται τον τόπο από τη μία άκρη ως την άλλη.
2: Μόνο η θάλασσα, αγόρι μου, θα σταθεί άγγελος και φυλακά σου από τους φοβερούς αυτούς κινδύνους.
0: Ευχαριστώ για τις συμβουλές σας. Θα τις θυμάμαι. Όμως εγώ θέλω να πολεμήσω τους εχθρούς αυτούς που δυναστεύουν με χίλιους τρόπους αθώους πολίτες. Ήρθε ο καιρός που πρέπει να πάρουν πληρωμή για το άδικο που κάνουν σε όλους τους Έλληνες.
1: Σε ποιους θα μοιράσεις δίκιο, εγγονέ μου? Αυτοί πιστεύουν στο δικό τους το δίκιο, που βρίσκεται ενάντια με το δίκιο των ανθρώπων. Οι νόμοι, οι άνθρωποι για αυτούς δεν έχουν κανένα νόημα.
0: Μα γι' αυτό τους πρέπει τιμωρία, παππού.
1: Έχουν μεγάλη δύναμη, εγγονέ μου. Δεν θα μπορέσεις να τους καταβάλεις.
0: Γιατί όποιος έχει τη δύναμη και αρνιέται τον Θεόν τους νόμους, χαλασμός του πρέπει. Τη δύναμή μου, σοφέ βασιλιά Πιτθέα και παππού μου, δεν θα τη χαραμίσω κάνοντας γλέντια, μα εκτελώντας έργα που θα καλυτερέψουν τη ζωή των συνανθρώπων μου. Έτσι θα κατατρέξω το άδικο. Θα πολεμήσω τη βία ετούτων των θεριών που μου λέτε, αφού με τη δύναμή τους πολεμάνε το αγαθό και βρίσκονται ενάντια στη δικαιοσύνη. Χαίρε, παππού μου. Χαίρε, μητέρα μου. Σοφέ μου, δάσκαλε Κονίδα, χαίρε.
2: Στο καλό, γλυκό μου, αγόρι. Στο καλό.
1: Καλή δύναμη, εγγονέ μου. Και με τη νίκη.
3: Ώρα καλή, λεβέντια μου. Ώρα καλή. Και να προσέξεις τα θεριά. Είναι κακόβουλα ή πουλά και καταφεύγουν στην πονηριά.
0: Μη φοβάστε, αγαπημένοι μου. Γεια σας.
3: Η Αθήνα θα τον δεχθεί νικητή, να το θυμάστε. Νικητή και δοξασμένο. Όμορφη μου αρχόντισα, έβγαλες από τα σπλάχνα σου ένα γενναίο άντρα. Ένα δίκαιο άνθρωπο που θα λαμπρύνει με τα έργα του το όνομα της Αθήνας.

0: Ποιος είσαι λόγου σου, αμούσταγο παιδαρέλη?
1: Άφησε με να περάσω.
0: Εσύ ένα παιδαρέλη θα τα βάλεις με τον Περιφύτη?
2: Κάτω τα χέρια, άφησέ με να περάσω.
0: Βρε. Ώστε μου σήκωσες φωνή, ε?
1: Θέλω να περάσω. Δεν μπορείς να μου απαγορεύσεις κάτι που θέλω να κάνω.
0: Δεν σου είπανε, αρέ μου, ότι ο δρόμος τούτος είναι δικός μου?
2: Όχι, μα ούτε και με ενδιαφέρει.
0: Να λοιπόν που το έμαθες.
2: Ο δρόμος είναι όλων των πολιτών.
0: Μπα, ας γελάσω. Όλη η επιδαυρία είναι δική μου. Αρκετά μου μπήκες, παιδαρέλη μου. Το ξέρεις. Θα σε λιανίσω το λοιπόν για να μάθεις. Αρκετά μου μπήκες στο ρουδούνι. Θα σου σπάσω τα κόκαλα με τούτο το ρόπαλο, αγοράκι.
2: Τούτο το ρόπαλο θα γίνει σήμερα δικό μου, παλιογουρούνι.
0: Τολμάς εμένα? Εσύ, ένα σχολιαρόπεδο. Μα το τρίβολο με τσάκισε. Οχ, το ρόπαλό μου. Μη μου το παίρνεις, το ρόπαλό μου. Μη φεύγεις, παλικάρι. Μη, σκότωσέ με τουλάχιστον να μην υποφέρω. Μη.
2: Πρέπει να μάθεις, παλιοτόμαρο, τι σημαίνει πόνος.
0: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

0: Βλέπεις σε τούτες τις κορφές, Παλικαρόπουλο. Εσένα περιμένουνε.
1: Ένας τέτοιος σαν και σένα, Σύνη, πρέπει να πάρει για πληρωμή του θάνατο όμοιο σαν και εκείνο που χαρίζει στους άλλους. Στάσου λοιπόν να σε φτιάξω κι εγώ κατά πόσο πρέπει.
0: Σιγά, σιγά, σιγά. Τα χαρίς, αρχοντά μου, μη με δένεις. Λυπήσουμε το δύστυχο. Θα ξεσκιστούν οι σάρκες
1: μου. Εσύ λυπόσουνε τους άλλους.
0: Δεν θα το ξανακάνω. Όρκο παίρνω στο δία. Μη με δένεις.
2: Να δω ποιος είναι σήμερα ο τυχερός. Άκουσα όμως ότι ένα παιδαρέλι λέει δεν χωρατεύει. Τα βάζει με όλους. Στάσου να πιάσω τον πιο αψηλό βράχο. Να δούμε θα τολμήσει να σηκώσει το κεφάλι και σε μένα. Αν είναι δυνατό να τα βάλει με το Σκύρωνα που εξουσιάζει όλη τη Μεγαρίδα.

0: που οργώνει τα γεράνια πέρα για πέρα. Αν είναι δυνατόν ένα παιδαρέλι που το λένε λέει Θησέα, μωρέ και Ηρακλέα να το λέγανε. Μα θα ρω πως κάποιος έρχεται. Α, θα φάω σήμερα καλά. Πλουσιόπεδο μου φαίνεται. Σακούλι με λίγα λόγια, 38 πολύ. Για έλα εδώ μου, αγορέλι μου. Δεν μ' ακούς? Σε σένα να μιλάω. Κοίτα τον Θράσος που το έχει.
1: Λέγε τι θέλεις.
0: Σε ποιον μωρέ μιλάς έτσι?
1: Σε σένα.
0: Για ξαναπες το, αγορέλι μου.
1: Βλέπεις κανέναν άλλον, ανθρωπέ μου?
0: Σοβαρά το λες? Σοβαρά το λες?
1: Όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
0: Δεν σου είπανε λοιπόν πως βασιλιάς σε τούτανα τον τόπο, μωρέ, είναι ο Σκύρονας? Δεν σου είπανε πως τα μέγαρα ακούνε σ' ό,τι κι αν τους πω? Έλα λοιπόν να μου πλύνεις τα πόδια μου πρωτού θυμώσω. Και πλύσιμο καλό, ξέρεις, γιατί αν δεν υπακούσεις και τούτη τη φορά, θα τη σφάς τα πισινά. Και κοίτα κάτω τα νερά, είναι μαύρα μαύρα. Εκεί θα σε βουτήξω, νεαρέ μου, αν δεν υπακούσεις. Κάνε γρήγορα λοιπόν. Σου είπα πως είμαι ο βασιλιάς σε τούτου εδώ του τόπου.
1: Ένας άξεστος χωριάτης είσαι, αυτό είσαι. Ένας τραμπούκος φαφλατάς.
0: Τολμάς να βρίζεις το Σκύρονα? Ετοιμάσου να πεθάνεις γρήγορα.
1: Πλησίασε αν τολμάς.
0: Θα σε γδάρω ζωντανό με τα ίδια μου τα χέρια. Έλα, σκύψε γρήγορα.
1: Άσε με να περάσω, βιάζομαι.
0: Όχι αν δεν μου αφήσεις όλα σου τα πλούτια.
1: Πλούτος μου είναι τούτο το σπαθί. Έλα, πάρ'
0: το. Ω, μα τον Άδη έχεις μεγάλη γλώσσα. Τώρα θα σου την κόψω για πάντα.
1: Λοιπόν, να πάλι άνθρωπε. Πάρε κι αυτή.
0: Οχ!
1: Πάρε κι αυτή.
0: Καλά, να. Καλά, καλά. Θα σε αφήσω να περάσεις.
1: Έβαλες λοιπόν γρήγορα μυαλό, Πήγες να με χτυπήσεις πισόπλατα, Να κι αυτή.
0: Μη με σκοτώνεις, παλικάρι μου. Είμαι από βασιλική γενιά.
1: Διπλή λοιπόν σου πρέπει τιμωρία γι' αυτό.
0: Είμαι γαμπρός του Κυχραία.

0: Σε ευχαριστώ, Άρχοντα Φίταλε. Μια τέτοια περιποίηση είχα να τη δεχτώ καιρό.
1: Καλό, Αρχοντόπουλο. Λίγο το βιός μας, μεγάλη όμως και ανοιχτή η καρδιά. Το τελευταίο σου κατόρθωμα με τον Προκρούστη έφτασε μέχρι εδώ, στην κήτη του Κηφισού που βρίσκεται το υποστατικό μου. Έκανες τόσα μέχρι τώρα για τους Έλληνες που σου πρέπει κάθε τιμή και δόξα. Ο Αιγαίας θα σε ανταμείψει όπως το αξίζεις.
0: Αλήθεια. Φίταλε, δεν μου είπες πώς είναι τα πράγματα στο παλάτι.
1: Καλός και άξιος ο βασιλιάς μας, μα γέρασε πολύ. Βλέπεις, είναι άτεκνος και οι παλαντίδες, τα παιδιά του αδερφού του, περιμένουν να καθίσουν στο θρόνο. Η Μύδια όμως ορκίζεται με τα μαγικά φίλτρα και βότανα να δώσει στον Αιγαία το γιο που περιμένει για διάδοχο.
0: Ώστε αλήθεια είναι ότι έχει στο κλινάρι του Αιγαίας μια φόνησα.
1: Ναι, Θησέα.
0: Αυτή που σκότωσε τα τρία της παιδιά λέει πως θα δώσει γιο στο βασιλιά.
1: Έτσι λέει. Όμως ο αδερφός του, ο Πάλαντας, και οι άλλοι δεν το θέλουν.
0: Τι θέλει ο Πάλαντας, Φίταλε?
1: Τη βασιλεία. Θέλει να κάτσει στο θρονί. Οι Παλαντίδες το έχουν αποφασίσει. Και αλίμονο αν ο Αιγαίας δεν προσέχει. Όμως, Θησέα, τώρα που ήρθες εσύ, όλα θα μπουν στη σωστή του στράτα. Εσύ, γενναι, πολέμαρχε, μας έλειπες. Πρόσεξε μονάχα τη Μύδια. Αυτή δεν θα σε δει με καλό μάτι. Γι' αυτό.
0: Τι λες εσύ να κάνω?
1: Θα φτάσεις στο παλάτι του πατέρα σου σαν ξένος. Και αφού κρυφομιλήσεις με τον Αιγαία, βλέπεις τι κάνεις. Και προσοχή στην Ίδια. Είναι ικανή να συμμαχήσει με τους Παλαντίδες για να βγάλει εσένα από τη μέση.
0: Μην ανησυχείς, καλέ μου Φίταλε. Και τώρα, πες μου δύο λόγια για την όμορφη Αθήνα. Έτσι, καθώς την βλέπω από τον Αρδυτό, μοιάζει λαμπρό στολίδι.
1: Ο τόπος τούτος, παλικάρι μου, έχει ανάγκη από ηγέτες κρατεούς. Η θεά Αθηνά ήξερε τι έκανε, σαν στόλιζε την πόλη τούτη με το δέντρο της Σοφίας. Η δόξα της Αθήνας, Θησέα μου, βρίσκεται μπροστά. Μονάχα ένα παλικάρι σαν εσένα θα την πραγματώσει.
0: Σου το υπόσχομαι, καλέ μου Φίταλε.
1: Ωστόσο, έχεις κάμποσους λογαριασμούς που πρέπει να τακτοποιήσεις.
0: Τι εννοείς, σοφέ μου φίλε?
1: Τους εχθρούς της Αθήνας.
0: Τους εχθρούς? Πες μου ποιοι είναι.
1: Πρώτα-πρώτα οι εσωτερικοί. Μύδια, Παλαντίδες.
0: Υπάρχουν κι άλλοι?
1: Ναι. Οι Κρήτες.
0: Οι Κρήτες?
1: Πληρώνει η Αθήνα στην Κνωσό για αποζημίωση ένα ανθρώπινο δασμό.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Γι' αυτό κάθε 9 χρόνια στέλνονται στην Κρήτη 14 παιδιά. 7 αγόρια και ισάριθμα κορίτσια, σαν φόρος υποτελείας.
0: Και δεν γυρίζουν πίσω τα παιδιά?
1: Όχι. Λένε ότι τα ρίχνουν στο λαβύρινθο.
0: Τροφή στον Ταύρο?
1: Ακριβώς.
0: Και ποια είναι η αφορμή?
1: Αρχίζει από την εποχή που Ανδρόγειο, ο γιος του Μήνα, ο πενταθλητής, σκοτώθηκε έξω από την Ινώη. Ερχόταν τακτικά να αγωνιστεί στα Παναθήνια. Έβγαινε πάντα πρώτος. Εκείνη τη χρονιά, θα είναι τώρα κάπου 27 χρόνια, έλαβε μέρος σε 5 αγωνίσματα και βγήκε πρώτος. Ήταν άριστος αγωνιστής και όμορφο παλικάρι. Ψηλό, λιγερό, με μέση δαχτυλίδι. Νίκησε στο ακόντιο, στη σφαίρα, στην πάλη, στην ακροβασία και στο δρόμο. Μονάχα αυτός νικούσε τον Ταύρο. Όλη η Ελλάδα έμαθε τον καινούριο του θρίαμβο. Τον κάλεσαν λοιπόν στη Θήβα να πάρει μέρος στους αγώνες προς τιμή του Λάιου. Όμως οι ζηλόφθονοι εχθροί του του έστησαν καρτέρι και τον χάλασαν.
0: Οι Παλαντίδες?
1: Ίσως. Βλέπεις, ήταν πάντα οι περισσότερο αντιδραστικοί.
0: Μετά?
1: Μετά, ο βασιλιάς της Κρήτης Μίνωας ευρίσκονταν στην Πάρο, όπου θυσίαζε τις θεές χάριτες. Σαν έμαθε τον άδικο χαμό του γιού του, του Ανδρόγειου, έπεσε σε βαθιά θλίψη και οργή. Πέταξε από το κεφάλι του το στεφάνι της χαράς και ήρθε να πολεμήσει στην Αθήνα.
0: Και την κατέκτησε.
1: Έχουν περάσει 27 χρόνια από τότε. Την πρώτη φορά έπεσε ο κλήρος το μεγάλο μου παιδί. Δεν το ξανάδα.
0: Λες να τον έφαγε το θεριό, Φίταλε?
1: Δεν ξέρω. Το πιο πιθανό είναι ότι ο αδίστακτος και αιμοβόρος στρατηγός του Μήνα, ο Ταύρος, τους βάζει σε έργα δύσκολα και μεγάλα ώστε να μην αντέχουν. Γι' αυτό σου λέω, γενναίο μου παλικάρι, έχεις να κάνεις πολλή δουλειά.
0: Είπες, Φίταλε, ότι έχουν περάσει 27 χρόνια από τότε.
1: Ναι.
0: Ώστε στείλατε και φέτος τέτοιο εξευθελιστικό δασμό.
1: Σε λίγο καιρό θα έρθει η αντιπροσωπεία του Μήνωα να αξιώσει την αποστολή στην Κρήτη. Έτσι γίνεται κάθε φορά.
0: Θα πάω μαζί τους.
1: Όχι, όχι. Εσένα σε έχει ανάγκη η Αθήνα.
0: Μα γι' αυτό θα πάω. Όμως πολλά είπαμε και ήρθε η ώρα να πηγαίνω.
1: Στάσου, Στάσου να δούμε τη γιορτή των λουλουδιών.
0: Βιάζομαι, άρχοντά μου, να δω το βασιλιά.
1: Α, καλά. Ώρα σου καλή. Για μη βιαστείς να δώσεις γνωριμιά. Οι παλαντίδες καιρό φυλαχτούν να το θυμάσαι. Πες πως σε λένε Νίκανδρο.
0: Θα το θυμάμαι, καλέ μου φύταλε. Όπως θα θυμάμαι και τη φιλοξενία σου. Μην ξεχάσεις να έρθεις να με βρεις. Θέλω να σε έχω δίπλα μου σαν έρθει η ώρα η ευλογημένη. Θέλω να σ' ανταμείψω,
1: φίλε. Μα για μένα τίποτα δεν θέλω, άρχοντα Θησέα. Για την Αθήνα ό,τι κι αν κάνεις. Μόνο για την Αθήνα. Ετούτος ο τόπος θέλει άνθρωπο με φρόνηση. Άνθρωπο δημοκρατικό. Και λόγου σου, παλικάρι μου, τα έχεις και τα δυο.

0: βασιλιά μου, ένας ξένος με παράστημα αρχοντικό ζητάει να τον δεχθείς.
1: Να περάσει, Φέρεκλε.
0: Πέρασε, ξένε. Ο βασιλιάς Αιγαίας περιμένει. Ποιο είναι το όνομά σου?
2: Νίκανδρο με λένε.
1: Καλώς όρισες, Νίκανδρε, στην Ακρόπολη του Αιγαία. Τι ζητάς?
2: Στο όνομα του φιλόξενου Δία βασιλιά μου θέλω να μου προσφέρεις στέγη.
1: Και από ποιο μέρος είσαι? Τι άνεμος σε φέρνει στην Αθήνα?
2: Είμαι από τις Επιδαύρια στα μέρη και σπουδάζω τα ήθη των ανθρώπων.
1: Από τις Επιδαύρια στα μέρη? Μια και είσαι λοιπόν από την Τριζίνα, ξέρεις να μου πεις τίποτα για το βασιλιά Πιτθέα και την κόρη του, την Έθρα?
2: Λείπω χρόνια από τα δικά μου τα λιμέρια. Τώρα λέω να πάω κατά εκεί.
0: Βασιλιά μου, θα ρω η βασιλισσά μας η Μύδια πως βγαίνει από τα δωματά της.
3: Η πομπή της θεάς Αθηνάς. Ποιος είναι ο νεαρός?
1: Ο Νίκανδρος από την Επιδαύρια, φιλοξενούμενός μας.
3: Η πομπή της θεάς Αθηνάς βρίσκεται στο κορύφωμά της, βασιλιά. Ο λαός σου, Αιγαία, είναι έτοιμος να σε προσκυνήσει. Είναι έξω μαζεμένος και φωνάζει.
1: Ο λαός μας θέλει διάδοχο. Γι' αυτό φωνάζει, Μύδια.
3: Περιμένω αυτές τις μέρες τον ιερέα που έχω στείλει στην Αίγυπτο. Αυτή τη φορά είμαι βέβαιη ότι τα βοτάνια του θα κάνουν το θαύμα. Μήπως φάνηκε καράβι από το Σούνιο, Ναύαρχε?
0: Όχι ακόμα, βασίλισσά μου.
1: Τα χρόνια πέρασαν, γυναίκα. Αύριο μπαίνουμε στον Αχαίροντα και φτάνουμε στον Άδη. Και έπειτα, ποιος θέλει να γίνει βασιλιάς? Μήπως ο Πάλαντας? Όχι, όχι. Τούτος ο τόπος έχει ανάγκη από ηγέτες συνετούς που θα στηρίξουν τη δύναμή τους στο λαό.
3: Ο λαός, βασιλιά μου, είναι άξεστος. Είναι αγράμματος, χωριάτης, γεωργός. Δεν κόβει το μυαλό του.
1: Ναι, Μύδια, είναι γεωργός. Όμως έχει φρόνηση, μυαλό και καρδιά. Αυτό δεν πρέπει ποτέ σου να το ξεχνάς.
3: Ένας γεωργός είναι γεωργός, άντρα μου και βασιλιά μου.
2: Με το συμπάθειο, βασιλισσά μου. Γεωργός είμαι κι εγώ.
3: Και τολμάς να παίρνεις το λόγο? Απαξιό.
1: Είναι φιλοξενούμενός μου και δικό σου, Μύδια.
3: Αυτό δεν έλειπε, Αιγαία, να εξισωθώ με έναν παρακατιανό.
1: Τους ξένους μας τους στέλνει ο Δίας, Μύδια.
3: Έστω, λοιπόν, τι θα μας πει ο γεωργός?
2: Ο λαός είναι σαν δέρμα κατέργαστο, υψηλή κυρά μου, που άμα το γνάψει ο άριστος τεχνίτης γίνεται λαμπερό, σαν το πέδιλο που φοράς.
3: Δεν σε καταλαβαίνω, νεαρέ μου.
2: Άμα τον πλησιάσεις το λαό και του μιλήσεις, τότε θα ανακαλύψεις αρετές που αγνοείς, κυρά μου. Τότε θα μάθεις τι θα πει μεγαλοσύνη.
1: Ναι, πολύ ωραία πράγματα μας λες. Πραγματικά σπουδάζεις τα ήθη των ανθρώπων. Η απάντησή σου φανερώνει αρκετή γνώση.
3: Καιρός να βγούμε, βασιλιά μου, στον εξώστη. Η πομπή της θεάς Αθηνάς βρίσκεται στο κορυφωμά της.
2: Ώστε λοιπόν, βασίλισσά μου, η Αθήνα που τόση λάμψη έχει σε ολόκληρη την Ελλάδα, κατοικείται από χωριάτες?
1: Το μεγαλείο της Αθήνας, Νίκανδρε, βρίσκεται στο μέλλον της. Στον ακρότυχο του παλατιού μου, όπως βλέπεις, έχει φυτρώσει μια ελιά, δώρο της Αθηνάς, νέε μου, που θέλει να μας πει για τη μακροβιότητα της πολιτείας και το λαμπρό της μέλλον. Τα κτίρια, τα γυμνάσια, οι παλέστρες...
0: Τα καράβια, βασιλιά μου.
1: Ναι, πλειαρχέ μου, τα καράβια. Όλα αυτά φανερώνουν μια πολιτεία που κάποτε πρέπει να λάμψει. Όμως εγώ γέρασα πια.
0: Μια χαρά είσαι, βασιλιά μου.
1: Στο μέλλον της λοιπόν η Αθήνα μας θα έχει το λάμπο στο μεγάλο.
3: Πώς? Η δική μας βασιλεία Αιγαία δεν έχει δα λαμπρότητα? Δεν έχει μεγαλείο? Μήπως εμείς δεν κάμαμε την Αθήνα έτσι πλούσια? Εμείς δεν χτίσαμε τούτο το παλάτι, το στάδιο το μεγάλο?
1: Η δόξα της Αθήνας, δέσποινά μου, βρίσκεται στο μέλλον. Το ξανάπα. Αυτό το έχει μαντέψει και η Πυθία στους δελφούς από τον καιρό του Κόδρου. Και η Πυθία ξέρει τι λέει. Όμως κι εγώ δεν το κρύβω. Βλέπω πολλές φορές τη θεά Αθηνά στα όνειρά μου και χίλιος σορμπίνιες κάθε φορά μου δίνει. Πώς ο λαός να κάνει γυμνάσματα, πώς να παιδεύει το μυαλό του, πώς να αναζητά την αλήθεια.
3: Μια η αλήθεια, βασιλιά μου. Η εξουσία, ο θρόνος, η δύναμη που λένε.
2: Μια η αλήθεια, υψηλή μου αρχόντισσα.
3: Τι έχεις πάλι να πεις, Νίκανδρε? Λοιπόν, ποια είναι η αλήθεια σου?
2: Η δικαιοσύνη, που δεν θέλεις να τη δεις, βασιλισσά μου.
3: Πολύ θρασής ο ξένος, βασιλιά μου.
1: Πιο πολύ για δίκαιος μοιάζει παρά για ό,τι λες. Όμως ας τα αφήσουμε τώρα όλα αυτά και ας περάσουμε στον εξώστη. Έλα, έλα, πες μας λοιπόν, Δεσποινά μου, που εσένα οι γιορτές και οι παράτες σε τρελαίνουνε. Πες μας, στολίστηκε το άρμα με τα λούλουδα?
3: Έτσι που δεν ξανάγινε ποτέ.
1: Όχι, όχι, όχι, απ' την αρχή, απ' την αρχή θέλω να μας τα πεις όλα. Είναι στιγμές που κάθε βασανό μου το ξεχνάω σε μια γιορτή. Λοιπόν.
3: Λοιπόν, 10 παρθένες από το βοτανικό, φέρνοντας πανέρια γιωμάτα για σεμιά, ράντιζαν το άρμα. Κι άλλα πάλι κορίτσια από τις αχαρνές, με τις αγκάλες φορτωμένες τριαντάφυλλα, κι άλλες μοσχάνθια, κι άλλες κρίνα, ήρθαν με κάρα από το βρυλισσό. Κι άλλες πάλι γαρίφαλα, ζουμπούλια, με νεξέδες από τα φάλιρα. Όλες μαζί λουλούδισαν το άρμα, κάνοντάς το σε ζωγραφιά. Και ως έβλεπα τα κοριτσόπουλα λουσμένα στα μυρωδικά να πεταρίζουν γύρω από το άγαλμα της Αθηνάς, με τα μαλλιά χυμένα στους γλωτούς και άλλες με τις πλεξούδες τυλιγμένες σαν γυσούς, χαιρόμουν τη νιώτη που μας έχει φύγει. Σαν τέλειωσε το στόλισμα και η χαρά, κατέβασαν τη νιόκαλη θεά από τη βάση της, τη φόρτωσαν στο αμάξι το ιερό και έκαναν σπονδές για την αγνότητά τους. Μα πάμε τώρα, βασιλιά μου, πρέπει η πομπή να έχει φτάσει στην Ακρόπολη. Τι θέλεις, υπηρέτη?
4: Είναι ο Πάλαντας έξω στον προθάλαμο και κάτι θέλει να σου πει.
3: Έρχομαι αμέσως, υπηρέτη.
1: Τι λες να θέλει, Φέρεκλο, ο Πάλαντας στο παλάτι?
0: Από ένα τέτοιο όλα να τα περιμένει κανείς.
1: Ναι, σωστά, πρέπει να έχουμε το νου μας. Δώσε ρουμίνια στη φρουρά, καλέ μου, Φέρεκλε.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ ας ετοιμάζουν και το τραπέζι. Το καλό μας αρχοντόπουλο από εδώ πρέπει να είναι πεινασμένο. Έλα, έλα, πάμε, Νίκανδρε. Τα Παναθήνια είναι μια όμορφη γιορτή.

0: Θα έρθουν οι αυλητρίδες. Πρέπει να διασκεδάσει ο ξένος μας. Έλα, κάθισε Νίκανδρε.
1: Ευχαριστώ, βασιλιά μου. Θα το τιμήσω το τραπέζι σου.
0: Α, τι βλέπω, Νίκανδρε. Με τούτο το μαχαίρι που κρατάς ήταν κάποτε δικό μου.
1: Δώρο φυλαγμένο από τον πατέρα μου.
0: Είσαι λοιπόν του Πιτθέα ο έγγονος.
2: Μα τι σταματάτε το φαγητό σας?
1: Ναι, βασιλιά μου. Α, και τα πέδιλά σου. Τα φορώ.
0: Δία, σε ευχαριστώ. Έλα στην αγκαλιά μου, γιέ μου.
1: Πόσο χαίρομαι που σ' αγκαλιάζω, πατέρα μου.
0: Βλέπεις μύδια την ανταμοιβή των θεών. Αυτός που κάνει το χωριάτι μόνο και μόνο για να μαθαίνει είναι ο μονάκριβός μου ο Οδυσσέας.
3: Βασιλιά μου.
0: Τι τρέχει, Φέρεκλε?
3: Ο αφοσιωμένος μας Φύταλος έχει κάτι σημαντικό να σ' αναφέρει.
0: Έλα, Φύταλε. Να και ο γιος μου.
4: Τιμή για μας και για την Αθήνα μας. Ήρθε σε κρίσιμη ώρα.
0: Μα πες μας τι συμβαίνει.
4: Άσχημα νέα. Μην τρώτε τίποτα από τα φαγητά. Θέλουν να δηλητηριάσουν το Θησέα.
1: Η μητριά μου σίγουρα.
0: Λέγε, τι περιμένεις? Ποιος είναι ο ένοχος? Μήπως εσύ, Μύδια?
2: Όχι, Αιγαία. Τι είναι αυτά που λες, Φύταλε?
4: Έρχομαι από την Τετράπολη. Οι Παλαντίδες ξεσηκώνουν τους χωριάτες.
0: Οι Παλαντίδες, δηλαδή τι κάνουν?
4: Ναι, ήμουν στο Μαραθώνα, όπου είχα κληθεί για κάποια τελετή. Όμως πάνω στην ώρα του ιερού σφαγίου, και ότι ήμουν έτοιμος να αρχίσω τις σπονδές, έρχεται ο Πάλαντας. Με λόγια αναρχικά στην αρχή, έπειτα με βρισχές για σένα, βασιλιά, ξεσήκωσε τους χωριάτες ενάντια στο πολίτευμα της Αθήνας. Και αφού μοίραζε τα χαμένα, λέει, αξιώματα στους ευπατρίδες, ετοίμαζε ξεσηκωμό. Έφυγα σκαστός την ίδια ώρα, γιατί κάποιον που πήγε να αντιφρονήσει τον έσπασαν στο ξύλο. Μέσα σε όλα λοιπόν μίλησε για το Θησέα και για την εντολή που άφησε. Να βάλουν δηλητήριο στο φαγητό του. Στην Ινώη έγιναν τα ίδια.
1: Μα πώς το ξέρεις, Φύταλε?
4: Ήταν ο γιος μου. Είχε πάει να αγοράσει καλαμπόκι. Οι άνθρωποι του Πάλαντα και εκεί ξεσήκωναν τον κόσμο με τα ίδια συνθήματα. Το ίδιο στον Προβάλλινθο, στην Τρικόρινθο. Τα ίδια θερό πως γίνονται και στην Παλίνη. Εκεί κατά τις Αχαρνές συναπαντήθηκα με κάπου στους δικούς τους. Έκανα τον νομοειδιάτη τους για να γλιτώσω. Μ' άκουσα κλάματα και φωνές και ως γύριζα να μάθω τι συμβαίνει, είδα σφαγμένο κόσμο και βιοπραγίες και με έπιασε η ψυχή μου.
0: Τι κάνουμε τώρα, Φέρεκλε?
3: Βασιλιά μου, έχεις μπροστά σου το γιο σου, εμένα ρωτάς.
4: Μάθανε για το γιο σου και έχουνε τρομάξει. Τους έχει πιάσει πανικός.
1: Πόσους άντρες έχεις στο παλάτι?
3: 200.
1: Κοινάμε.
3: Για πού?
1: Να τους χτυπήσουμε προτού προλάβουν να συναχτούν.
3: Μα θα φτάσουν οι 200.
1: Βγαίνοντας τα περίχωρα, στρατολογάμε και άλλους άντρες. Ωστόσο όμως πρέπει να τους χτυπήσουμε προτού οργανωθούν. Πάμε.
0: Στάσου, γιέ μου. Να σε φιλήσω.
1: Μόλις γυρίσω. Και θα γυρίσω νικητής, πατέρα.
4: Ο λαός ξεσηκώθηκε κιόλας.
1: Μη χασομεράμε.
0: Στο καλό.
4: Καλή επιτυχία, Θησέα.
1: Πάμε, Φέρεκλε.
4: Πρέπει να τσακιστούν οι εχθροί της Αθήνας.
0: Μα πού είναι η Μύδια? Γιατί θέλεις να μου το κάνει αυτό? Πού είναι η Μύδια? Λες να δηλητηρίασε το φαγητό του Θησέα?
3: Κοίτα το σκύλο, βασιλιά μου. Μόλις είπε ο Φύταλος τα σχετικά, πέταξα ένα κοψίδι στο φουκαρά το σκύλο. Όπως βλέπεις, βασιλιά μου, τα τίναξε τα πέταλα.
0: Πού είναι η Μύδια?
3: Βασιλιά μου, η Μύδια έγινε καπνός τώρα.

0: Φέακα! Ε, φέακα!
1: Έλα, πιέρχεται.
0: Μα πού είσαι, ευλογημένε?
1: Μπάλωνα το πανί το Φεδρικό. Το λοιπόν διατάξτε.
0: Βάλε στα γρήγορα το πλήρωμα να πλύνει την Τριακόντορο. Πρέπει να λάμπει τώρα που θα έρθει ο Οδυσσέας, έτσι.
1: Το πλήναμε, καπετάνιο. Τι δε λάμπει?
0: Να μου ζήσεις, μωρέ φέακα. Λάμπει και καλολάμπει, μάλιστα. Έβαλε τον καινούριο άφαστο.
1: Καλά, δε βλέπεις το πως λάμπει η καμπύλη πριν η πλήρχε? Τι σε έχει πιάσει σήμερα? Επισκέβασα μάλιστα τα εστία μάχης και τα εστία πλού. Και έφερα τα καινούρια κουπιά όπως διέταξε.
0: Να μου ζήσεις, φέακα. Να μου ζήσεις. Τώρα τοποθέτησε τους κάδους για την άντληση. Αχρίαστη να είναι. Έβαλες να σου τρίψουν και τους μπρούτζινους φακούς.
1: Αμέ. Και να λάμπουν πλήρχε μέρα και νύχτα.
0: Φώναξε τώρα και το πλήρωμα. Θρανίτες, ζυγίτες, θαλαμίτες, να είναι όλοι τους έτοιμοι. Σε λίγο θα σαλπάρουμε.
2: Ναύτες! Ναύτες! Όλο το πλήρωμα να ετοιμαστεί για τη θεώρηση!
3: Ώρα καλή σου, Φέρεκλε.
0: Καλώς μας ήρθες, Πολυνίκη Θησέα. Τα πάντα είναι έτοιμα. Να, έρχονται και αυτοί που έχουν πληρωθεί.
4: Φέρεκλε.
0: Ναι.
4: Θέλω να βρεις τρεις ναύτες που να το λέει η καρδιά τους για να τους δεις κοριτσόπουλο. Έπειτα θα τους ψημιθιώσουμε όσο μπορούμε καλύτερα.
0: Μα, θα με πελεκίσουν, αρχηγέ μου, αν πω στους ναύτες να ντυθούν κοριτσόπουλα.
4: Αυτά τα κοριτσόπουλα όμως θα με βοηθήσουν να χαλάσω τα σχέδια του Μινόταυρου. Κατάλαβες τώρα?
0: Δε μου λες, αρχοντά μου, αλήθεια, εγώ κάνω για αυτή τη δουλειά.
4: Εσύ, Φέρεκλε, θα είσαι σαν ζαρωμένη γριά, έτσι που είναι σκαμμένο το πρόσωπό σου από τον ήλιο.
0: Ωραία μου την έφερες, αρχοντά μου, άκου γριά. Πρέπει αυτή τη φορά η Αθήνα να ξεπλύνει την τροπή της. Και γιατί να μην χαλάσουμε τους πρεσβευτές του Μίνωα?
4: Θα ήταν ανανδρία, Φέρεκλε, οι πρεσβευτές είναι ιερά πρόσωπα.
0: Καλά, καλά λες, αρχοντά μου. Μανά, έρχεται ο βασιλιάς και πατέρα σου. Σπολάτη, βασιλιά μου, είμαστε έτοιμοι.
5: Φεύγετε πάλι. Ακόμη δεν πρόλαβα να σε χαρώ και σε χάνω, γιέ μου.
4: Θα γυρίσω, πατέρα μου, θα γυρίσω, μη φοβάσαι. Σε έχω απογοητεύσει μέχρι τώρα. Καθάρισα τα περίχωρα από τους ληστές, νίκησα τους παλαντίδες. Τάκα δεν θα ξεπλύνω την τροπή που έχει επιβάλει στην πόλη μας ο Μίνωας. Να ετοιμαζόμαστε, πλοίαρχε.
0: Είσαι το φλόκο, φέακα, και τράβηξε την άγκυρα.
5: Άκου, Φέρεκλε.
0: Ναι, βασιλιά μου.
5: Έλα πιο κοντά.
0: Ναι.
5: Όσο βλέπω το μαύρο πανί μου πιάνεται η ψυχή. Ο Θησέας όμως μου δίνει κουράγιο. Θέλω λοιπόν σα γυρίζετε και είσαστε όλοι καλά. Να έχεις κατεβασμένα τα μαύρα τα πανιά, ε. Σύμφωνοι.
0: Βεβαίως.
5: Πρόσεχε. Αν το καράβι σας στο γυρισμό έχει μαύρα τα πανιά, αν σας δω δηλαδή πάλι να γυρίζετε με πένθος, θα πέσω να πνιγώ. Να το θυμάσαι. Θα είμαι στο Σούνιο και θα καρτερώ τον πολυπόθητο γυρισμό σας. Μόνο να μην ξεχάσεις να αλλάξεις τα πανιά τα μαύρα.
6: Μα λόγος να μην γίνεται, βασιλιά Αιγαία. Κάνε λοιπόν κουράγιο. Ο Θησέας λέει πως θα τα καταφέρει. Και για να το λέει εκείνος, ξέρει τι λέει.
4: Έλα, βασιλιά και πατέρα μου. Έλα να σε φιλήσω. Δώσε εντολή, Φέρεκλε, σηκώνουμε άγκυρα. Πολλά σου τα έτη, πατέρα. Να με περιμένεις.
5: Καλό ταξίδι.
0: Είσαι το παλαμάρι, φέακα! Σηκώνω άγκυρα!
4: Φύσηξε ο Ποσειδώνας. Φούσκωσαν τα πανιά!
5: Καλό ταξίδι, παιδί μου! Καλό, καλό, παιδί μου! Καλό! Καλό ταξίδι!
0: Ναύτη! Έντωσε τούτο το πανί το μαύρο και σφίξε το φλόκο πιο γερά!
4: Γεια σου, πατέρα!
5: Στο καλό, γεια μου!
4: Γεια σας, συντοφίτες!
5: Στο καλό!
0: Άστε τα κουπιά!
7: Γεια σας!
0: Άστε τα κουπιά! Είσαι φέακα και εκείνο το πανί και μάζεψε τους κάδους! Οι θεοί βιάζονται να μας στείλουν στην Κρήτη να ξεπλύνουμε την τροπή!

0: Ποιος είναι?
1: Άνοιξε, Θησέα, θα το μάθεις.
0: Ο Δία, η κόρη του βασιλιά Μίνωα. Τι θέλεις?
1: Αριάδνη με λένε.
0: Λοιπόν, Αριάδνη, τι θέλεις?
1: Ήρθα να σε βοηθήσω.
0: Πώς θα με βοηθήσεις, όμορφη κόρη?
1: Άρχοντα Θησέα, θέλω με την καρδιά μου σήμερα να βγεις νικητής. Πρέπει να προσέξεις.
0: Τι θα πρέπει να κάνω?
1: Σου φέρα τούτο το κουβάρι. Έτσι όσο θα προχωρήσεις θα το λύνεις. Και όταν νικήσεις τον Ταύρο, εγώ πάλι θα στέρξω στο φεβιό σου.
0: Είσαι καλό κορίτσι. Γιατί να μπεις όμως σε τέτοιες περιπέτειες για ένα ξένο?
1: Γιατί απόψε για χάρη σου δεν έκλεισα μάτι. Μαζί σου, Θησέα, θα μπορούσα να φτάσω ως την άκρη του κόσμου.
0: Καλή μου Αριάδνη, σε ευχαριστώ.
1: Δεν το κάνω για να πεις ευχαριστώ.
0: Το ξέρει η μάνα σου αυτό που κάνεις?
1: Εκείνη θα χαρεί να σε δει να σε ξεσκίζει ο Ταύρος. Θέλει να νικήσει το θεριό της.
0: Και εσύ τι λες, θα νικήσει?
1: Όχι, γι' αυτό είμαι εδώ. Εσύ θα νικήσεις.
0: Η ομορφιά σου θα με βοηθήσει. Μπορώ να σε φιλήσω, ακριβή κόρη?
1: Το θέλω κι εγώ πολύ. Θα ήθελα να με πάρεις φεύγοντας μαζί σου.
0: Θα μας κυνηγήσει ο πατέρας ο Μίνωας όπου και να πάμε.
1: Όχι, αν καταστρέψουμε το στόλο του.
0: Να, κάτι που δεν θα μπορούσα να το σκεφτώ ποτέ. Θέλω να πας ένα μήνυμα στο Φέρεκλο, τον πλοίαρχο του καραβιού μου.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Πες του να έρθει να με βρει προτού αρχίσουν οι αγώνες.
1: Πολύ καλά. Η ώρα που αρχίζουν τα αγωνίσματα κοντοζυγώνει. Πάω στο Φέρεκλο.
0: Πήγαινε στο καλό. Μόλις τελειώσω.
1: Θα έρθω να σε βρω. Φεύγω τώρα.

0: Ναι, μητέρα.
1: Κόρη μου, γιατί τόσο νωρίς σε βλέπω έξω από το δώμα σου?
0: Βγήκα να πάρω λίγο αέρα.
1: Χθες σε είδα, κόρη μου, να γλυκοκοιτάς στον Αθηναίο.
0: Είναι άντρας μια φορά, μητέρα.
1: Ναι. Όμως για την τιμή μας πρέπει να νικήσει ο Ταύρος.
0: Αυτό που λες εμένα δεν μ' αρέσει, μάνα.
1: Πώς τολμάς?
0: Δεν νομίζεις πως κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό το απάνθρωπο μέτρο?
1: Τι εννοείς, κόρη μου?
0: Εννοώ, καλή μου μητέρα, ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και ο Ταύρος είναι κτίνος.
1: Τολμάς να βρίζεις το Θεό μας?
0: Για μένα, μητέρα μου, Θεός είναι ο άνθρωπος και όχι αυτό το κτίνος που του πρέπει μαχαίρι.
1: Άκουσε, κόρη μου. Σκοτώνεις ένα σύμβολο. Για μας τους Κρήτες, Αριάδνη, ο Ταύρος είναι το σύμβολο της εξουσίας. Πράγμα που σημαίνει ότι όλοι πρέπει να πειθαρχούν κάτω από τη δική μας εξουσία. Αριάδνη, μην το ξεχνάς.
0: Την εξουσία ενός κτίνους. Όχι, μητέρα, όχι. Χίλιες φορές όχι. Να, ο Οδυσσέας βγήκε από το λαμβύρινθο. Τον νίκησε τον Ταύρο. Θα νικήσει και στους αγώνες. Όμως αρχίζουν οι αγώνες και θέλω να δω τον θρίαμβο του Αθηναίου. Κοίτα τον, μάνα, τι όμορφος που είναι.
1: Στάσου, ξενιαλισμένη, μην τρέχεις.
2: Μα τι έχει, Βασίλισσά μου? Γιατί είσαι αναστατωμένη?
1: Η κόρη σου, άντρα μου και βασιλιά, έχει τα μυαλά της απάνω από το κεφάλι της.
2: Μα γιατί το λες αυτό, Πασιφάη?
1: Ακούς να θέλει να νικήσει ο Οδυσσέας.
2: Έτσι σου είπε.
1: Θέλω να δω τον θρίαμβο του Αθηναίου. Έτσι φώναζε καθώς έτρεχε. Μίνωα, εσύ τι λες? Το παιδί μας ενάντια στα συμφέροντά μας.
2: Κάποτε θα έπρεπε να σταματήσει κι αυτό.
1: Ώστε κι εσύ. Κι εσύ ακόμα ξέχασες τον άδικο χαμό του γιού σου, Ανδρόγεο.
2: Όχι.
1: Τότε.
2: Χάθηκαν κάμποσοι, Ανδρόγεο, μέσα στο λαβύρινθο από την Αθήνα. Έπειτα, ας μην το ξεχνάς, ότι το γιο μας το χαλάσανε αντιφορνούντες προς το βασιλιά Αιγαία για να τον εκθέσουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το λοιπόν. Ότι πλήρωσαν καλά την προσβολή οι Αθηναίοι χωρίς να φταίνε, Πασιφάη. Όμως αρχίζουν οι αγώνες και πρέπει να πηγαίνουμε.
3: Πατέρα! Πατέρα! Νίκησε ο Οδυσσέας! Νίκησε και τον Ταύρο! Νίκησε και στους αγώνες!
2: Το είδα, κόρη μου.
1: Και χαίρεσε γι' αυτό.
3: Φυσικά.
1: Ακούς τι λέει η κόρη σου, βασιλιά.
3: Αφύσικο θα ήταν να χαιρόμουσαν νικούσε το κτίνος. Μα να, έρχεται ο νικητής.
4: Αριάδνη, σε σένα αφιερώνω τούτη τη νίκη.
2: Σε στεφανώνω νικητή, Θησέα. Εύγε σου, άξιε Αιγαί, απόγονε του Αιγαί. Εύγε σου.
4: Τιμή μου να δέχομαι στεφάνι από το δοξασμένο χέρι του βασιλιά της Κρήτης. Σε ευχαριστώ, βασιλιά Μίνωα.
2: Με αυτή τη νίκη σου, Θησέα, αποδεσμεύεται και η Αθήνα από το φόρο της υποτελείας.
0: Πατέρα, θα με άφηνες να φύγω με το Θησέα?
1: Όχι, αυτό ποτέ. Ούτε για αστείο, Αριάδνη, ούτε για αστείο τέτοια λόγια!

0: ήσουν υπέροχος, αγαπημένε.
1: Και εσύ έτσι που έλαμπες το θεωρείο του σταδίου, μου δίνες δύναμη και κουράγιο.
0: Είμαστε πολύ μακριά από την Κρήτη τώρα, αγαπημένε μου.
1: Ο πλοίαρχός μου ο Φέρακλος τρύπησε τα καράβια του πατέρα σου και έτσι δεν μπόρεσε να μας κυνηγήσει.
0: Και ο πατέρας μου, καλέ μου, δεν το ήθελε να νικήσει ο Ταύρος. Να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Μα ο Ταύρος είναι σύμβολο εξουσίας για την Κρήτη.
1: Μα και για την πατρίδα μου την Αθήνα ο ανθρώπινος φόρος ήταν ντροπή. Είχα χρέος εγώ σαν γιος του βασιλιά να την ξεπλύνω.
0: Αγαπημένε, θέλεις να με κάνεις γυναίκα σου.
1: Μα είσαι γυναίκα μου, Αριάδνη.
2: Άρχοντα Θησέα.
3: Τι θέλεις, Φέρεκλε.
2: Ο καιρός γύρισε, θα έχουμε θαλασσοταραχή. Ε, ναύτη, δέσε το φλόκο πιο γερά και εσύ, τιμονιέρι, ευθεία το τιμόνι. Βασιλιά μου.
3: Άλλη φορά να μην με ξαναπείς βασιλιά, Φέρεκλε.
2: Και πώς να σε λέω, πώς να σε φωνάζω τότε.
3: Θησέα, έτσι με λένε. Ή αρχηγό, αν σ' αρέσει.
2: Εντάξει, αρχηγέ μ' αρέσει. Όμως τα κορίτσα θα έπρεπε να κατέβουν στο αμπάρι.
3: Εσύ είσαι ο πλοίαρχος, ό,τι διατάξεις.
4: Εγώ θα μείνω κοντά σου, Θησέα.
2: Όχι, κυρά μου, μα δεν βλέπεις τα κύματα. Ίσα το τιμόνι!
3: Πού πάμε, Φέρεκλε.
2: Όσο γι' αυτό, το Ποσειδώνα πρέπει να ρωτήσουμε. Αυτός θα ξέρει. Ναύτη! Κράτα ίσια το τιμόνι! Θα ρω πως άλλαξε ρότα το καράβι.
3: Ε, αυτό νομίζω κι εγώ.
4: Δεν νιώθω καλά, Θησέα.
3: Πλοίαρχε! Πλοίαρχε! Βλέπω δεξιά μας ένα κομμάτι ξέρα. Μπορούμε να πλευρίσουμε. Η Αριάδνη δεν είναι καλά.
2: Τιμονιέρι! Κόψε το τιμόνι σου δεξιά!

0: Και γυροφέρνεται τόσο καιρό στις θάλασσες.
1: Ό,τι και να σου πω, Άρχοντα, φύταλε είναι λίγο. Ένα ολάκερο μήνα δεν δερνόταν το καράβι μας στα κύματα. Μόλις ακουμπήσαμε την Αριάδνη στη στεριά, η θύελα ξανάριξε το πλοίο στην ανοιχτή θάλασσα. Δεν ήταν, φαίνεται, θέλημα του Ποσειδώνα να φέρω την Αριάδνη στην Αθήνα, ούτε να ξαναφιλήσω τον πατέρα μου.
0: Μη ζητάς να εξηγήσεις τη θέληση του Ποσειδώνα, Άρχοντά μου. Μέσα σε εκείνη την αντάρα, επόμενο ήταν να ξεχάσει ο Φέρεκλος να κατεβάσει το μαύρο πανί. Και εσύ πάλι, απελπισμένος από το χαμό της Αριάδνης, ούτε που το σκέφτηκες.
1: Και όλο αυτόν τον καιρό περίμενε το γυρισμό μας, καθισμένος στον κάβο, ο δύστυχος πατέρας μου, φύταλε.
0: Από το Σούνιο αγνάντευε το πέλαγο και περίμενε το γυρισμό του νικητή. Και όταν ξεχώρισε από μακριά το μαύρο πανί, έπεσε στη θάλασσα απαρηγόρητος ο βασιλιάς μας. Κάνε κουράγιο όμως. Μεγάλο βάρος πέφτει στους ώμους σου τώρα. Και όσο για την κόρη του Μήνωα, πάψε να κλαις το χαμό της. Η γενιά του πατέρα της κρατάει από το Δία, καθώς ξέρεις. Δεν μπορεί να πάθει κακό. Θα έχουν φροντίσει οι θεοί. Εσύ κοίτα τώρα να φροντίσεις την πόλη. Όλος ο λαός σε βλέπει σαν ημίθιο Οδυσσέα. Στα χέρια σου βρίσκεται το μέλλον της Αθήνας.
1: Δεν το ξεχνάω, Άρχοντά μου, φύταλε. Μα ο πόνος μου για το διπλό χαμό μου φέρε σύγχυση για λίγο. Είμαι αποφασισμένος για το δίκαιο και την ισονομία που ονειρευόμουν σαν κίνησα παιδί από την Τριζίνα, να τα κάνω εδώ στην πόλη της Παλάδας πραγματικότητα.
0: Άκουσα πως σήμερα έρχονται στο παλάτι αντιπρόσωποι από όλα τα χωριά της Αττικής.
1: Ναι, εγώ τους κάλεσα.
0: Τι έχεις να τους πεις, βασιλιά?
1: Καλέ μου, φύταλε. Δεν θέλω να με λέτε βασιλιά.
2: Εγώ πάντως το συνήθισα, Άρχοντα, φύταλε. Τον λέω αρχηγό.
1: Ναι, έτσι θέλω να με λέτε. Ή Θησέα μονάχα, άλλωστε αυτό θα πει ισότητα.
0: Ήρθαν οι αντιπρόσωποι, Θησέα.
1: Καλώς ορίσατε, συντοπίτες μου.
3: Σπολάτη σου, βασιλιά μου.
4: Καλώς έβρικαμε, βασιλιά.
3: Μα ζήτησε, Πανάξη, η Θησέα.
4: Τι μας θέλεις, λοιπόν, να είμαστε.
3: Βασιλιά μου, στις προσταγές σου.
1: Πολλά σας τα έτη, Άρχοντες της Αττικής. Για πρώτα-πρώτα έχω να σας ανακοινώσω πως δεν είμαι βασιλιάς.
3: Όχι.
4: Αυτό δεν πρέπει να το ξαναπείς.
3: Χάρη σε σένα η Αθήνα σώθηκε από τους εχθρούς.
4: Αφήστε το Οδυσσέα να μιλήσει.
1: Όταν λέω, συντοπίτες μου, πως δεν είμαι βασιλιάς σας, δεν σημαίνει πως δεν θέλω να είμαι και αρχηγός σας. Εκτός κι αν δεν το θέλετε εσείς.
3: Μα τι είναι αυτά που λες, βασιλιά Θησέα?
4: Εμείς εσένα να γνωρίζουμε σαν ανώτατο άρχοντα στις Αχαρνές.
3: Και εμείς από τη Φυλή το ίδιο.
5: Και εμείς στο Μαραθώνα να πιστεύουμε σε σένα, άρχηγε.
6: Όλη η Αττική σε σέβεται και σε φοβάται.
1: Δεν θέλω να με φοβάται κανένας.
0: Ησυχάστε. Δεν τον αφήνετε να μιλήσει τον αρχηγό.
1: Πρέπει να γίνουμε μια δυνατή χώρα. Πρέπει να ενωθούμε όλα τα χωριά κάτω από μια κοινή διοίκηση.
3: Δεν γίνονται αυτά.
4: Η Παλίνη πολεμάει με τις Αχαρνές.
3: Τα συμφέροντα βλέπεις. Και σε τι θα ωφελήσει η ενότητα που μας λες?
1: Με την ενότητα πρώτα-πρώτα πολλαπλασιάζουμε τη δύναμή μας και την ασφάλειά μας, Μενεστέα.
3: Δεν εξυπηρετεί καμιά σκοπιμότητα αυτό. Άκουσε, βασιλιά Θησέα.
1: Είπα, δεν είμαι βασιλιάς. Κανένας άρχοντας δεν πρέπει να έχει αυτόν τον τίτλο. Θα κάνουμε πολίτευμα όπου η θέληση του λαού θα είναι σεβαστή.
3: Εγώ, ένας ευπατρίδης, δεν μπορώ να το δεχτώ κάτι τέτοιο.
1: Πολύ καλά. Είναι κανένας άλλος ευπατρίδης που έχει αντιρρήσεις?
3: Τότε ο λαός θα κάνει ό,τι θέλει.
4: Έχει δίκιο ο συντοπίτης.
6: Ο λαός θα ακολουθεί το Θησέα και το δίκιο. Μόνο έτσι θα κυβερνηθεί η πόλη.
3: Δεν μας ενδιαφέρει μια τέτοια κυβέρνηση.
1: Γιατί εναντιώνεσαι, Μενεστέα?
3: Και ποιος θα διοικεί όλη αυτή την απεραντοσύνη? Έχει του κόσμου τα χωριά η Αττική. Πώς θα διοικούνται όλα αυτά αν ενωθούμε?
1: Θα καταργηθούν όλες οι αρχές. Έτσι, κάθε Δήμος θα βγάλει ένα πριτανείο και ένα βουλευτήριο που θα εγκατασταθεί εδώ, στο Άστι. Έτσι, αυτό το κοινοβούλιο με έναν αρχηγό για τα ζητήματα του πολέμου θα είναι τοποτηρητής των νόμων και θα κυβερνά την Αττική. Ενώ σε όλα τα χωριά η κοινή συμπεριφορά και η ισότητα ανάμεσα στους πολίτες και στους νόμους θα τα κάνει δημοκρατικά. Ενώ η ισότητα θα βασιλεύει αντί για βασιλιά.
3: Είναι απαράδεκτα για μένα όλα αυτά. Δεν τα εγκρίνω και αποχωρώ.
0: Ώστε αρνιέστε το καλό του συνόλου που σας προτείνει ο Θησέας.
1: Φύταλε, πρέπει να αποφασίσουν μόνοι τους.
3: Έχει δίκιο ο Φύταλος. Ο Θησέας είναι ένας σπουδαίος και δίκαιος άντρας.
4: Καλά λέει! Πρέπει να ψηφίσουμε για το δίκιο.
3: Ζήτω του Θησέα!
4: Ζήτω!
1: Και κάτι άλλο ακόμα. Θα ορίζονται οι υπεύθυνοι, εκείνοι δηλαδή που θα υποπτεύουν τα θεία και θα γίνονται νομοδιδάσκαλοι και ερμηνευτές των ιερών της πολιτείας. Επίσης, θα κόψουμε νομίσματα για να διευκολύνουμε τις αγοραπολισίες μας. Συμφωνείτε?
3: Ναι! Αυτό είναι το καλύτερο!
4: Ωρα, γίναμε ισχυροί!
1: Τώρα απομένει να έρθουν μαζί μας και οι μεγαρείς. Και αφού πετύχουμε και αυτό, φτάνοντας μέχρι τον Ισθμό, τότε, καλοί μου συντοπίτες, μπορούμε να χαρούμε μια πολιτεία που τα όρια της θα αγκαλιάζουν τη μισή Ελλάδα. Τότε θα μπορούμε να καμαρώνουμε πως θεμελιώσαμε μια νέα χώρα που θα μπορέσει να κάνει πολλά.
0: Θα κάνει, αρχηγέ Θησέα, θα κάνει. Γιατί σαν έχει έναν αρχηγό σαν εσένα μια πολιτεία, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
7: Ζήτω στο Θησέα!
8: Ζήτω!
1: Τώρα, Φύταλε, μετά από αυτή τη νίκη μένω ήρεμος. Μόνο που θα ήθελα να ταξιδέψω.
0: Τώρα και η Αθήνα μας είναι ήρεμη, Θησέα.
1: Θα μπορούσε να κάνει, Φύταλε, τώρα η Αθήνα και δίχως εμένα. Τι λες εσύ?
0: Τι να σου πω, Θησέα. Δύσκολη, μα πάρα πολύ δύσκολη η απόκριση.
1: Δεν με κρατάει πια άλλο η Αθήνα. Θέλω να ταξιδέψω προς τον Πόντο, καλέ μου, Φύταλε.

0: Χαρείτε τον αρχηγό σας. Αφήνει την πόλη για να ταξιδέψει, λέει, στον Πόντο και μας γυρίζει φέρνοντας μαζί του την ωραία Αντιόπη. Να τα ηρωικά του κατορθώματα.
1: Είσαι κακόπιστος, Μενεσθέα. Πριν φύγει ο Οδυσσέας, κατάφερε να προσαρτήσει τα μέγαρα. Τα σύνορα της πόλης έφτασαν μέχρι τον Ισθμό. Γι' αυτό γιορτάζουμε σήμερα τα Ίσθυμια, για να τιμούμε τον Ποσειδώνα, τον αρχηγέτη της γενιάς του Οδυσσέα. Οι συναλλαγές και οι αγοροπολισίες αυξήθηκαν. Το δεκάβιο και το εκατόμβιο, τα νομίσματα που κόψε ο Οδυσσέας, διευκόλυναν τους εμπόρους. Στην Αθήνα βασίλευε ησυχία και ισότητα όταν ο Οδυσσέας ξεκίνησε για το ταξίδι του.
0: Ποια ησυχία! Οι Αμαζόνες έχουν κυκλώσει την Αθήνα. Και αντί να βγει να πολεμήσει, κάθεται και σιγοκουβεντιάζει με την Αμαζόνα του την Αντιόπη. Τον βλέπεις!
1: Πάνω απ' όλα ο Οδυσσέας έχει την πόλη. Σε λίγο θα αναγκαστείς να πάρεις πίσω τα λόγια, Μενεσθέα.
2: Καλή μου Αντιόπη.
3: Έλα, βασιλιά μου.
2: Δεν θέλω να με λες έτσι.
3: Είσαι ο βασιλιάς της καρδιάς μου, αγαπημένε. Όμως τι έχεις?
2: Νιώθω τύψεις, Αντιόπη.
3: Επειδή οι Αμαζόνες έχουν κυκλώσει την Αθήνα.
2: Λίγο είναι αυτό.
3: Είναι ζηλιάρες και πολεμόχαρες. Δεν φταίς εσύ. Πάντα ζητάνε κάποια φορμή. Ο πόλεμος τις τρέφει. Όμως θα νικήσουμε.
2: Λέω να πάω να βρω την Μολπαδία. Δεν θέλω να γίνει πόλεμος για μένα. Δεν θέλω να χυθεί αίμα.
3: Δεν παίρνουν από λόγια. Πόλεμο θέλουν. Τις ξέρω εγώ τις Αμαζόνες. Θέλουν να διαγωμίσουν την πόλη. Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Κι όμως πρέπει να έρθω σε συνεννόηση με την αρχηγό του στη Μολπαδία.
3: Είναι μεγάλη αλεπού. Πρέπει να την προσέχεις. Έχω κακό προαίσθημα. Φύλαξε τον εαυτό σου. Μα πιότερο, πρέπει να έχουμε στο νου μας το παιδί. Είναι ικανές να μας σκοτώσουν τον υπόλοιτο. Θέλουν να με εκδικηθούν επειδή τις εγκατέλειψα. Όμως εσύ, Θησέα, φύλαξε τον εαυτό σου και το γιο μας. Σε παρακαλώ. 4 μήνες τώρα κρατάει το κακό. Αμέτρητα θύματα και από τις 2 μεριές. Φοβάμαι, Θησέα.

0: Αθηναίοι! Ησυχάστε! Ησυχάστε! Θέλω να σας μιλήσω! Πρέπει να πάρουμε την εξουσία στα χέρια μας!
1: Είστε αχάριστοι! Ξεχνάτε ότι κυβερνάμε μόνοι μας όλη την Αττική και είμαστε η πιο ισχυρή πολιτεία σε ολόκληρη την Ελλάδα!
2: Είμαστε ίσοι απέναντι στους νόμους όλοι οι πολίτες!
0: Είναι δικαιοσύνη αυτό! Εμείς άρχοντες από τα γενοφάσκια μας, ευπατρίδες από πάπου προς πάπου, και να είμαστε ίσα και όμοια με τους καυτιάδες, τους τσαγκάριδες, τους γεωργούς και τους εργάτες! Σας ερωτώ, συντοπίτες μου, είναι δικαιοσύνη αυτό?
3: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, Αθηναίοι, όχι! Τέτοιο κατάντημα δεν μας πρέπει. Πρέπει να ανακτήσουμε τις χαμένες ελευθερίες μας. Πρέπει να πάρουμε την αρχή.
1: Τώρα είμαστε ελεύθεροι, Μενεσθέα.
0: Τι είδους ελευθερία, Φέρεκλε? Παραδοθήκαμε χωρίς καμιά ντροπή σε ένα ξενόφερτο δεσπότη. Ο Θησέας είναι ένας μισθοφόρος της εξουσίας. Ένας γυναικάς και πολεμοκάπηλος. Ένας φιλόδοξος και κυνηγός της ματαιοδοξίας.
4: Συμφορά! Συμφορά!
0: Τι συμβαίνει, άγγελε?
4: Οι λακεδαιμόνοι μπήκαν στην Αττική και είναι σπαρτά και δέντρα.
0: Πού βρίσκεται λοιπόν ο Θησέας? Στην Κολχίδα πολεμάει με τον Ιάσονα. Πού είναι το λοιπόν τώρα φύταλε που τον θέλει η Αθήνα?
5: Έχει δίκιο, Μενεσθέας. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
6: Πρέπει να φωνάξουμε τον Θησέα.
5: Αυτός
6: είναι ο μόνος ικανός να μας σώσει.
0: Ποιος ξέρει με ποια παντρολογιέται πάλι ο αρχηγός μας?
2: Ας αφήσουμε, Μενεσθέα, τη δημοκρατία και ας δούμε τι γίνεται τώρα που οι εχθροί της Αθήνας την καταστρέφουν.
1: Να πολεμήσουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε, φύταλε.
5: Πολεμήσουμε.
2: Συμφωνώ κι εγώ. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Γιατί να πολεμήσουμε?
1: Και τι προτείνεις εσύ, Μενεσθέα?
0: Να τους αφήσουμε να μπουν στην Αθήνα.
2: Τρελάθηκες, Μενεσθέα?
1: Να αφήσουμε την πόλη στα χέρια του εχθρού?
0: Είσαστε αφελείς. Οι λακεδαιμόνοι τον πόλεμο τον κάνουν μονάχα ενάντια του Θησέα, επειδή τους έκλεψε την Ελένη. Το ξεχνάτε?
2: Μενεσθέα, τι είναι αυτά που λες τώρα? Προδίνουμε τα ιερά μας, αφήνοντας τους εχθρούς να πατήσουν την πόλη.
1: Αλλά λέει ο Φύταλος.
0: Οι Τινταρίδες Διόσκουροι ζητούν την αδελφή τους. Δεν είναι παράλογο, νομίζω αυτό.
2: Είναι όμως παράλογο να παραδίνουμε χωρίς μάχη την πόλη. Παράλογο και προδοτικό.
6: Οι λακεδαιμόνοι νίκησαν στις Αφίδνες και έρχονται προς την Αθήνα.
1: Εγώ παίρνω τα καράβια μου και ανοίγομαι στην ανοιχτή θάλασσα.
0: Πρέπει να γίνει αυτό που σας λέω.
2: Ώστε όλοι οι αγώνες του Θησέα ήτανε μάταιοι. Ας προσκυνήσουμε λοιπόν τους εχθρούς μας, ευχαριστώντας τους θεούς του Ολύμπου που μας τους έστειλαν. Είναι ντροπή σας, Αθηναίοι. Ντροπή μας.
0: Ο Φύταλος γέρασε πια και δεν ξέρει τι λέει. Θα γίνει αυτό που σας είπα. Και όχι μόνο πρέπει να χαρούμε γι' αυτό, αλλά και να τιμήσουμε τους λακεδαιμόνιους, αφού δεν πρόκειται να μας βλάψουν, ονομάζοντάς τους άνακες. Εξουσιαστές δηλαδή και προστάτες μαζί.
7: Έτσι, ο δημαγωγός Μενεσθέας γίνεται βασιλιάς των Αθηναίων με τη βοήθεια των εχθρών της χώρας του, των Λακεδαιμονίων. Κάθε προσπάθεια του Θησέα όταν γύρισε να επιβάλλει την πειθαρχία στην πολιτεία και να επαναφέρει τη δημοκρατία στην Αθήνα, σκόνταψε στην αντίδραση των ολιγαρχικών και των δημαγωγών που τον πολεμούσαν. Πήρε τα μάτια του λοιπόν πικραμένος βαθιά ο δοξασμένος άντρας και έφτασε στη Σκύρο, όπου βασιλιάς ήταν ο Λυκομίδης. Είχε κάτι χτήματα στο νησί αυτό και ζήτησε από τον βασιλιά να πάει να τα δουλέψει. Όμως ο Λυκομίδης, είτε γιατί φοβήθηκε τη δόξα του Θησέα, είτε για να ευχαριστήσει τον Μενεσθέα που ήθελε το κακό του ανθρώπου που τόσο είχε κάνει για την Αθήνα, τον έφερε το Θησέα στα ψηλά βουνά της Σκύρου για να του δείξει τάχα τα πατρικά χτήματα. Και εκεί τον έσπρωξε από την κορφή του βουνού και τον σκότωσε. Έτσι τελείωσε άδοξα η ζωή ενός ανθρώπου τόσο δοξασμένου που αγάπησε τη δικαιοσύνη και την ισότητα και αγωνίστηκε για το καλό και το ωραίο, πολεμώντας σε όλη του τη ζωή τη βία και την αδικία.

0: συνεχίζουμε με το Ρομίλο από τους παραλλήλους βίους του Πλουτάρχου σε διασκευή και ραδιοφωνική προσαρμογή Αχιλλέα Τσουράκη. Παίζουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Πίτσα Καπιτσινέα, Λαβρεντία. Λόισκα Βαγιανού, Ξυλοφάγος. Άγγελος Γιανούλης, Φαστήλος. Κώστας Καστανάς, Ρομίλος. Τάκης Βουλαλάς, Ρώμος. Γρηγόρης Βαφιάς, Νουμήτορας. Βασίλης Κανάκης, Εύανδρος. Δημήτρης Κοντογιάννης, Πάτρονας. Σταύρος Ρωμανός, Κήρυκας. Κάκια Παναγιώτου, Καρμέντα. Αντιγόνη Γλυκοφρίδη, Ερσίλια. Μιράντα Ζαφυροπούλου, Τορπίλια. Κώστας Κοσμόπουλος, Τάτιος. Θεόδωρος Συριώτης, Σαβίνος. Χριστίνα Κουτσουδάκη, Ποπέια. Θεόδωρος Δημήτριεφ, Ιούλιος. Χρήστος Φράγκος, Αφηγητής. Λόισκα Βαγιανού, Μια γυναικεία φωνή. Βαλεντίνη Μουτάφη, Δεύτερη φωνή.
1: Για το Ρομίλο και τη γενιά του λέγονται πολλά. Πολλοί υποστηρίζουν πως ο Ρομίλος με το Ρώμο, γη του Αινία και της Τροάδος Δεξιθέας, ενώ ταξίδευαν στον Τίβερη ποταμό, στην γούνια της μάνας τους, μαζί με πολλούς άλλους, πλημμύρισε το ποτάμι και χάθηκαν. Τα παιδιά όμως βρήκαν απροσδόκητη σωτηρία και ίδρυσαν πόλη που ονομάστηκε Ρώμη. Άλλοι λένε πως η Ρώμη, κόρη της Τροάδος Δεξιθέας, παντρεύτηκε το Λατίνο, γιο του Τηλέμαχου, και έκανε το Ρομίλο. Άλλοι πάλι ότι η Εμιλία, κόρη του Αινία και της Λαβίνιας, γέννησε το Ρομίλο σμίγοντας με τον Άρη. Ενώ άλλοι πάλι πιστεύουν ότι ο Ρομίλος και ο Ρώμος γεννήθηκαν από μια δούλα και ένα φαλό που είχε φυτρώσει στην αυλή του Αλβανού βασιλιά Ταρχέτιου. Όμως το πιο πιθανό είναι ότι η γενιά του Ρομίλου και του Ρώμου κρατάει από τον βασιλιά Αμούλιο, που από το φόβο να μην χάσει την εξουσία προσπάθησε να σκοτώσει τα παιδιά της κόρης του αδελφού του Νουμήτορα και τελικά τα βρήκε η Λίκαινα Λαρεντία στην Ακροποταμιά και τα μεγάλωσε μαζί με το πουλί Ξυλοφάγο. Και τα θρέψανε και τα γυμνάσανε όσο μπορούσαν καλύτερα.
2: Πρέπει να περάσω το ποτάμι πρωτού γεμίσει με το βρόχινο. Θαρώ πως κοντοσυγώνει μπόρα. Όταν δεν ζήλεψα να γίνω τίποτε άλλο εξών από θεριό. Το πολύ πολύ να βραχώ. Άνθρωπος είμαι. Μωρέ θεριό. Θεριό και πάλι θεριό. Είναι και κάτι ανθρώποι. Θεριά ανήμερα που λένε. Ενώ εγώ, ό,τι και να κάνω, θεριό σου λένε. Και δεν έχω και κρίμα. Κι ούτε μετάνιες, ούτε τίποτα. Όπως μερικοί. Μερικοί που κάνουνε τους ανθρώπους. Κλέβουνε τον άλλονε, τον ευρίζουνε, τον επατάνε στο σβέρκο. Και καμιά φορά σκοτώνουνε κιόλας. Και σου κάνουνε τον άνθρωπο. Πιο θεριό κι απ' το ζώο. Τι νομίζεις? Μωρ βρέχει για τα καλά. Βέβαια δεν λέω. Πώς μπορώ να τον συναγωνιστώ τον άνθρωπο? Δεν μπορώ να κάνω ό,τι κάνει. Και πρώτο πρώτο να οργώσω. Μπορώ? Δεν μπορώ? Όχι. Όμως δεν δυσκολεύομαι καθόλου για την τροφή μου. Και πρώτα πρώτα κλέβω. Κλέβω το βασιλιά Αμούλιο. Άλλος πάλι αυτός. Σας τα γουρούνι. Δεν κακό που το έπαθα. Έχει ένα μουσκεμά. Ευτυχώς που το πρίχωμά μου είναι χοντρό. Όμως τι έλεγα. Α, ναι, α, ναι. Άλλοτε του κλέβω κανένα αρνάκι γάλακτος. Άλλοτε πάλι κανένα ζιγουράκι. Και πότε, κανένα ορμή. Όλα τα βολεύω. Να που φτάσαμε και στο λιμέρι μας, μωρέ νερό, το ποτάμι άρχισε να ξεχυλίζει. Ξυλοφάγε, ξυλοφάγε.
3: Να με κυρά.
2: Πούσε, μωρέ, δεν σε βλέπω. Κούρνιασε το πουλάκι μου από τα 10 μεσημέρια.
3: Κυρά Λαρεντία, να με μπροστά σου και να με βλέπεις. Κρύφτηκα γιατί η μπόρα είναι πολύ άγρια.
2: Και πώς το ξέρεις, εξυπνοπούλη μου, εσύ?
3: Α, τι νερό που ρίχνει! Έλα, μέσα στην κουφάλα, σε χωράει! Για κοίτα και κάτω!
2: Πού?
3: Σε εκείνη τη μεριά του ποταμού, πού το ποτάμι πως φούσκωσε! Μια καλαθούνα φέρουν τα νερά του ποταμού κατά εδώ!
2: Καλά λες, μωρέ! Τι να έχει μέσα!
3: Ποιος ξέρει!
2: Πάω να δω!
3: Το νου σου μη σε πάρει, η δύναμη του νερού, σωστός κατακλυσμό!
2: Ψάρεψε ένα μωρό!
3: Φέρε την καλαθούνα διακιωτό!
2: Άντε πάλι κι αυτό! Λάθος! Δυο είναι τα μωρά! Τι τύχη είναι κι αυτή σήμερα!
3: Όλα μαζί μας έτυχαν σήμερα! Από τη μια η μπόρα!
2: Τι λες να κάνω τώρα!
3: Θα τα κρατήσεις τα μωρά!
2: Αμέ!
3: Και τα δυο!
2: Και τα δυο!
3: Και πώς θα τα ταΐζεις!
2: Με το δικό μου το γάλα! Σκέπασε την καλαθούνα! Θα τα βρέξεις!
3: Να ναι!
2: Τι να κάνω τώρα!
3: Δοκίμασε να τα ταΐζεις!
2: Καλή ιδέα! Πώς κάνουνε σωστά ζωάκια!
3: Πόσες φορές οι άνθρωποι δεν φέρνονται χειρότερα μας!
2: Ψέματα!
3: Μα ξέρεις τα τερτύπια του κυραμούλιου που έγινε βασιλιάς!
2: Όχι, όχι! Πες μου τα, πες μου τα! Κοίτα τα πώς τρώνε!
3: Σε ένα μήνα αυτά θα γίνουν αγνώριστα!
2: Για πες μου λοιπόν, τι έκανε ο κύριο τέτοιος μας! Πώς τον είπες?
3: Έφαγε του αδερφού την περιουσία και το βασιλικό αξίωμα. Έβαλε στα κάτεργα την κόρη του αδερφού του για να μην κάνει εγγόνια ο αδερφός του και τον κληρονομήσει. Βασανίζει τώρα τον κοσμάκι για να τον κλέβει. Βαράει, σκοτώνει, ό,τι θέλεις κάνει.
2: Δεν κατάλαβα τίποτα από όλα αυτά που μου είπες. Ένα-ένα με τη σειρά. Και αυτός ο παλιόκερος δεν λέει να σταματήσει. Λοιπόν, πες τα με τη σειρά.
3: Καλά. Κάθεται που λες και βάζει από τη μια το θρόνο του πατέρα τους και από την άλλη χρήματα, χρυσάφι και ό,τι άλλο είχε φέρει ο Αινίας από την Τρία.
2: Ποιος?
3: Ο Αμούλιος, ποιος άλλος?
2: Λοιπόν,
3: από τη μια μεριά λοιπόν η εξουσία, από την άλλη το χρυσάφι.
2: Παρακάτω.
3: Διάλεξε, τι προτιμάς από τα δυο, τα χρήματα για την εξουσία, λέει στον Ουμίτορα, τον αδερφό του.
2: Και αυτός? Τι διάλεξε?
3: Την εξουσία.
2: Μα τέτοιο ζωτόβολο που ήτανε. Στην εποχή μας το χρήμα έχει πέρασει. Και μετά ο Αμούλιος που πήρε τα χρήματα του πήρε και την εξουσία.
3: Ακρίβως.
2: Καλά του έκανε. Όμως δεν σε φέρον το λόγο σου, άτιμος, ε.
3: Και τι κακός.
2: Έχει και συνέχεια το πράγμα.
3: Ναι, αμά. Μωρέ που πουνίζει ακόμα. Φέρε μέσα την καλαθούνα. Και τι έπεθαν αυτά.
2: Το... Κοιμήθηκα.
3: Ανάχαμε ψημένα χάστα.
2: Για λέγε, για λέγε, τι έγινε μετά?
3: Ο Νουμίτορας είχε μια κόρη. Ο αδερφός του λοιπόν, ο Αμούλιος, επειδή φοβόταν πας και κάνει ανιψιά του κανένα παιδί, την έβαλε στη άδα. Όμως αυτή κάποιον γνώρισε και...
2: Καλά! Επιτρέπεται σε αυτές που είναι στους ναούς να κάνουν τέτοιες δουλειές?
3: Όχι! Γι' αυτό ο Αμούλιος φυλάξε την ανιψιά του σε ένα βαθύ υπόγειο. Όμως εκείνη, λένε, γέννησε δίδυμα.
4: Άκου δίδυμα!
2: Εγώ την άλλη φορά έκανα 9 λυκάκια. Το ξεχνάς?
3: Αλήθεια, πού είναι τα τώρα?
2: Πάνω στα βουνά. Αρχίζει να ανοιχτώνει για καλά. Σώπα!
3: Τι έπαθες, μήπως ξύπνησαν τα μωρά?
2: Άκουσα βήματα.
3: Είναι η μπόρα, ο αέρας. Μα, να, κάποιος έρχεται κατά εδώ.
2: Τι θέλεις, άνθρωπε, σε τούτα τα λιμέρια?
5: Έχασα δυο μωρά, καλή μου Λίκαινα.
2: Τι ενός ήτανε?
5: Μου τα έδωσαν να τα σκοτώσω, μα τα λυπήθηκα. Έπειτα τα κούμπισα λιγάκι να ανασάνω και μου τα πήρε ο ποταμός. Λέτε να πνίγηκαν.
2: Κι άμα σου πω, τι θα μου δόκεις?
5: Ό,τι θελήσεις.
2: Πες μου πρώτα ποιος είσαι.
5: Φαυστήλος το όνομά μου, υπηρετώ το βασιλιά.
2: Καλό κουμάσι του λόγου σου, ε!
5: Ναι.
2: Αυτό σου είπε να σκοτώσεις, μωρέ, αυτά τα αγγελούδια. Μίλα, μίλα, γιατί σε τρώω σαν πιτσουνάκι αυτή την ώρα.
3: Καταφωνή!
5: Ποιος μίλησε?
2: Ο Ξυλοφάγος.
5: Πάμε, μιλάει και το πουλί.
2: Αφού μιλάς εσύ!
5: Και από πότε πουλιά και λύκοι γίναν άνθρωποι?
2: Στην εποχή μας, φιλαράκο, τι ζώα, τι ανθρώποι.
5: Μην το λες.
2: Να το παράδειγμα. Σου δώσανε, μωρέ, δυο μωρά να τα σκοτώσεις. Μιλώ, μωρέ, μιλά. Τι πνίγηκες?
5: Ναι, μου τα δώσαν.
2: Να τα λοιπόν τα μωρά. Τα θύλασα και τα έχω κοιμήσει. Λοιπόν, Πιο ανθρωπινό δεν είναι αυτό που κάνω εγώ,
5: Έχεις δίκιο, κυρά μου, ναι. Μα τι θα τα κάνεις εσύ, κυρά Λίκαινα?
2: Θα τα φροντίζω, σαλικάκια, για να κυβερνήσουν αύριο εσάς, τους ανθρώπους.
3: Ωραία τι το πες αυτό, κυρά Λίκαινα.
5: Συμφωνεί, κράτα τα μωρά. Εγώ θα πω στο βασιλιά πως τα σκότωσα και θα σου φέρνω κάθε μέρα κρέατα, γάλατα και γαλέτα. Φεύγω τώρα, καλή σας νύχτα. Φεύγω.
2: Στο καλό! Τι λες, ξυλοφάγε μου, κοιμόμαστε κι εμείς τώρα.
3: Ωραία ιδέα! Και έχω μια νύστα!

0: Πρέπει να ξέρουν να χτυπάνε τους άδικους. Γι' αυτό τους βάζω να παλεύουν.
1: Τι όμορφα που είναι και γεροδεμένα.
0: Ψηλό κορμά. Οι, οι, ο Ρωμήλο. Μην αφήνεις το Ρώμο να πηγαίνει πιο μακριά.
1: Όμως ο Ρωμήλος είναι πιο δυνατός και πιο έξυπνος.
0: Ναι, και τα δυο είναι το ίδιο για μένα.
1: Ποιον αγαπάς πιότερα?
0: Δεν ξεχωρίζω κανέναν.
1: Όμως ο Ρωμήλος είναι πιο δυνατός και πιο έξυπνος.
0: Ναι, και τα δυο είναι το ίδιο για μένα.
1: Ποιον αγαπάς πιότερα?
0: Δεν ξεχωρίζω κανέναν.

0: πραγματικά. Τα δικά σου πρόβατα είναι αυτά.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι. Εγώ τα έχω στη μάντρα. Θα ρω πως είναι η βοσκή του νουμήτωρα.
0: Ωραία, κρύψου εδώ εσύ, Φαυστήλο. Πρέπει να χτυπήσεις τουλάχιστον δύο. Κράτα και τούτο το μαγκούρι. Εσύ, Ρώμο, κρύψου στο βάλτο πίσω. Τέσσερις στη δική σου αναλογία.
2: Εμένα δεν με λογαριάζεις. Δυο θα ξαπλώσω σίγουρα.
0: Α, τους άλλους έξι εγώ. Κάντε γρήγορα. Θα σας δώσω το σύνθημα.
3: Μακαρί πολύ ο νουμήτωρας που του κλέψαμε τα πρόβατα του αδερφού του.
4: Μήπως εκείνος δεν έχει κλέψει όλα τα υπάρχοντα του νουμήτωρα.
5: Έχθρα που σου την έχουνε για αδέρφια.
4: Λίγο τόξι να του πάρει την εξουσία μέσα από τα χέρια του.
5: Για σιγά. Άκουσα κάποιο θόρυβο πίσω από το βάλτο.
6: Δεν έκανε ένα μοσχαράκι.
0: Απάνω τους, Ρώμο.
5: Θεέ μου, απλά άκουσαν οι τριβόλοι. Ο Φαυστήλος, παιδιά, ο Φαυστήλος.
4: Βοήθεια, βοήθεια, ένα θεριό, μια λύκαινα.
0: Ώστε θα καθεί ο νουμήτωρας, ε.
5: Τα πλευρά μου,
4: πάρε τα πρόβατά σου, Φαυστήλε. Μη μας τυπάτε άλλο, μη μας τυπάτε άλλο, φτάνει.
7: Να και την άλλη.
5: Προσέξτε να μην χάσουμε το κομπάδι.
2: Ε, Ρώμο, που πας. Ρώμη, λέω, Ρώμος, πήρες το κατόπι, τρεις από αυτούς.
0: Ρώμο, Ρώμο. Πάω να φέρω το Ρώμο εγώ.
2: Άλλη φορά να έχεις το νου σου στο κοπάδι. Και όχι να μας βάζεις σε τέτοιες φασαρίες.
7: Μα δεν έφταιγα εγώ. Αημένος. Ανά, γυρίζει πάλι ο Ρωμήλος.
2: Τι έγινε ο Ρώμος?
0: Το πιάσανε οι άνθρωποι του νουμήτωρα.
8: Δεν πάμε καθόλου καλά.
0: Γιατί?
8: Θα τα μάθεις αργότερα.

0: Ποιο είναι το όνομά σου?
1: Ρώμος.
0: Και γιατί χτύπησες τους ανθρώπους μου?
1: Γιατί έκλεψαν το φίλο μου το Φαυστήλο.
0: Όχι, όχι, και ό,τι έκλεψαν, κανένα αστείο θα έκαναν.
1: Με το αστείο όμως γινήκατε πλούσιοι.
0: Πρόσεχε πως μιλάς. Είσαι στην εξουσία μου.
1: Κόψε μου το κεφάλι του λοιπόν.
0: Μα, δεν λογαριάζεις τη ζωούλα σου, βλέπω, ε.
1: Από ανθρώπους σαν και σένα όλα να τα περιμένει κανένας.
0: Μα, με έχεις ικανό λοιπόν γι' αυτό?
1: Μιλάω βλέποντας τα έργα του αδελφού σου, του βασιλιά Αμούλιου.
0: Μα δεν μπορεί να είναι κανένας υπεύθυνος για τα έργα ενός άλλου.
1: Σωστά. Όμως θα πρέπει και να τον πολεμάς όταν είναι ανάγκη.
0: Στον αδελφό σου, εσύ, αν χρειαζόταν, θα το έκανες.
1: Γιατί όχι?
0: Θαυμάζω το θάρρος σου, νέε μου. Μα πες μου, ποια είναι η γενιά σου?
1: Δεν θα σου κρύψω τίποτα, γιατί εσύ μοιάζεις πιο άξιος για βασιλιάς από ότι είναι ο αδελφός σου. Εσύ ακούς και εξετάζεις, αρχοντά μου, προτού να τιμωρήσεις. Ενώ εκείνος παραδίνει στην τιμωρία τον καθένα χωρίς καθόλου να τον εξετάσει.
0: Ποια είναι η γενιά σου?
1: Μεγάλωσα στη φύση και ήπια το γάλα μιας λύκαινας.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: 17.
2: Αρχοντά μου, ο υπηρέτης του αδελφού σου, ο Φαυστήλος, θέλει να σου μιλήσει.
0: Τι θέλει? Να περάσει.
3: Βασιλιά μου, μην κάνεις κακό στο Ρώμο.
0: Α, για δική σου χάρη. Δεν το ήξερα. Αυτό έλειπε δα. Να παίρνω και ορμήνιες τώρα από τον υπηρέτη του αδελφού μου. Πάρτε τον στα υπόγεια.
3: Όχι, όχι.
0: Πάρτε τον από
3: μην
0: εδώ.
3: Μην το κάνεις. Πάρ' αυτό, βασιλιά μου.
0: Και πάψε να με λες βασιλιά.
3: Μήπως δεν είσαι? Μ' όλα τα άλλα δεν σου πήρε ο αδελφός σου και το αξίωμα του βασιλιά.
0: Πάψε, δούλε. Ποιος έδωσε το δικαίωμα να μιλάς για δικά μου θέματα? Στο υπόγειο αυτός ο φοφλατάς. Κι άλλη φορά να κρατάς δεμένη τη γλώσσα σου.
3: Εμένα κάνε με ό,τι θέλεις. Είμαι γέρος πια, όμως ετούτο το παιδί μην το πειράξεις, βασιλιά μου. Γιατί είναι από τη γενιά σου.
0: Πώς? Τι είπες, δούλε?
3: Αυτό που άκουσες, βασιλιά μου, μήτωρα.
0: Πες το ξανά. Δεν κατάλαβα τι είπες.
3: Ο Ρώμος, βασιλιά μου, είναι εγγονός σου.
0: Τι λες, Φαυστήλε? Σοβαρά μιλάς?
3: Δεν έμαθες, Νουμήτωρα, ποτέ σου ότι η κόρη σου στη φυλακή που την είχε ο αδελφός σου γέννησε δίδυμα?
0: Ναι, μα λέει πέθαναν στη γέννα.
3: Εμένα έβαλε να τα σκοτώσω, όμως τα λυπήθηκα και νάτος τώρα ο ένας μπροστά σου.
0: Ώστε, υπάρχει κι άλλος?
3: Ναι, ναι, ο Ρωμήλος.
1: Και γιατί δεν μου το έλεγες τόσα χρόνια αυτό, Φαυστήλε?
3: Να που ήρθε, αγόρι μου, ο καιρός.
1: Και η μάνα μου το ξέρει?
3: Από την πρώτη στιγμή. Γι' αυτό σου λέω, βασιλιά Νουμήτωρα.
0: Βία, βία. Πόσα πλήγματα από το δικό μου αίμα.
3: Πες τους να με αφήσουν, βασιλιά μου.
0: Αφήστε τον. Και πάψε πια να με λες βασιλιά. Όχι. Όχι. Φτάνει πια. Αρκετά έχω πληρώσει την καλοσύνη μου. Καιρός πια να πληρωθεί ο αδελφός μου για το κακό που μου έχει κάνει. Πήγαινε, δούλε. Και πες στον εγγονό μου τον Ρωμήλο πως τον περιμένει το αρχοντικό του παππού του. Πρέπει επιτέλους ο αδελφός μου να πληρώσει. Να πληρώσει το χαμό της κόρης μου και για όλα τα άλλα.
2: Άρχοντα Νουμήτωρα, ο Ρωμήλος σύναξε τους βοσκούς της Άλβας και έρχεται να...

0: πολεμήσει εσένα για να ελευθερώσει τον αδελφό του Ρώμο.
1: Πήγαινε φαυστήλω να του πεις ότι τον περιμένω. Πες του τα όλα. Είναι παιδί μου, πες του. Και το σπίτι είναι δικό του. Έλα να σε αγκαλιάσω, εγγονέ μου Ρώμο.
2: Κι εγώ.
1: Χαίρομαι το λοιπόν που ένα τέτοιο παλικάρι είναι δικό μου αίμα. Εσύ ακόμα εδώ είσαι, δούλε.
3: Τρέχω, τρέχω, τρέχω, βασιλιά μου.

0: γεράσαμε, κυραλίκαινα.
1: Καιρός μας ήταν.
0: Κάποτε είχαμε να σκεφτούμε χίλια πράγματα.
1: Πέστονται, μας απαρνήθηκα.
0: Ακόμη να το συνηθίσω δεν μπορώ.
1: Τους ήρθε τώρα να σιάξουνε τον κόσμο. Θέλει, λέει, να μοιράσει δίκιο. Πού? Στους ανθρώπους. Αν είναι δυνατόν.
0: Αυτοί οι ανθρώποι δεν έχουν μυαλό. Εκεί που ζουν όμορφα και ωραία και τους καμαρώνεις και λες καμιά φορά άξιζε, βρε αδερφέ, να γινόμουν κι εγώ λιγάκι άνθρωπος, την άλλη φαγώνονται σαν τα σκυλιά και τους λυπάσαι για τα ελεηνά τους καταντήματα. Οι θεοί να τους δίνουνε φώτιση.
1: Θέλει, λέει, να πολεμήσει τώρα το βασιλιά.
0: Όμως του έφεξε του Ρώμου μια φορά. Ζει στο νουμί τώρα αρχοντικά.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί ο Ρωμήλος δε δέχτηκε το κάλεσμα του παππού του.
0: Γιατί θέλει να χτυπήσει τον βασιλιά απ' έξω με τους δικούς του και ο Ρώμος από μέσα από την πόλη.
1: Τον άκουσα να λέει «Καιρός να λευτερώσω την πολιτεία από τον κακό το βασιλιά».
0: Τον κακούργο δε λες καλύτερα. Τι να σου πω. Σα θυμάμαι εκείνο το απόγευμα που με εκείνη την πόρα μας έστειλαν οι θεοί τα παιδιά με το ποτάμι. Μωρέ, θα του έβγαζα τα μάτια.
1: Τι λες να γίνονται τώρα.
0: Κάτσε, κάτσε να πετάξω λιγάκι να μάθουμε κανένα νέο.
1: Αργήσεις.
0: Σαν πουλάκι, θα κάνω γρήγορα.

0: Λέγε, πουλί μου, λέγε.
1: Νικήσανε τα παιδιά μας και ο βασιλιάς έσπασε από το κακό του.
0: Καλά να πάθει. Πες μου τα όλα με τη σειρά.
1: Αρχίζω. Χίλιους ανθρώπους ξεσήκωσε ο Ρωμήλος από τη δική του μεριά. Όμως και ο Ρώμος από μέσα είχε αρκετούς. Πρωί το λοιπόν κινήσανε κι οι δυο. Μόλις είδε ο βασιλιάς Αμούλιος τόσο στρατό εναντίον του, έσκασε από το κακό του.
0: Και ποιος έγινε τώρα βασιλιάς?
1: Ο πραγματικός. Τον έβαλαν τα παιδιά μας. Κάτσε παππού να κυβερνήσεις, του είπε ο Ρωμήλος. Τέλος πάντων ο Ρωμήλος είναι αετόπουλο κυραλαρεντία.
0: Και τώρα τι έγιναν τα παιδιά?
1: Θέλουν να χτίσουν μια καινούργια πολιτεία. Βλέπεις, έχουν γίνει πολλοί. Όμως δεν βλέπω γυναίκες μαζί τους και... Γκρινιάρα τη λένε οι άντρες τη γυναίκα, αλλά χωρίς πομπόγυρο δεν γίνεται τίποτα.
0: Ώστε, θέλουν να χτίσουν εδώ στο δάσο την πολιτεία.
1: Έτσι λένε.
0: Κρίμα σε τόση ομορφιά. Και γιατί να κάνουνε πολιτεία? Γιατί δεν ζουνε όπως ζούσανε τόσα χρόνια?
1: Ο Ρωμήλος βλέπει πολύ μακριά. Θέλω να χτίσω μια πολιτεία, τον άκουσα να λέει, που θα διοικήσει ολάκερο τον κόσμο. Μανά τους, έρχονται πάνω στην ώρα.
0: Καλώς μου τα.
2: Γεια σου, μάνα.
3: Γεια σας.
2: Εδώ λέω να χτίσουμε μια πολιτεία.
3: Δεν μου αρέσει.
2: Γιατί? Εδώ μεγαλώσαμε.
3: Εγώ θα πάω στο λόφο του Αβεντίνου.
2: Μα και οι δυο μαζί θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί, Ρώμο, δεν νομίζεις?
3: Έλα λοιπόν να χτίσουμε μαζί στο λόφο του Αβεντίνου την πόλη.
2: Και εδώ ψηλά είναι, έπειτα θα έχουμε τα νερά του ποταμού.
3: Θα πάρω τους δικούς μου και θα φύγω.
2: Είναι λάθος αυτό, παραδέξου το.
0: Δεν είναι λόγος τώρα αυτό για να τσακώνεστε.
3: Εσύ να μην μιλάς, Λίκαινα.
0: Θέλω να είστε μονιασμένοι.
3: Δεν θέλω συμβουλές.
2: Θα μετανιώσεις, αδερφέ μου, Ρώμο.

0: Φτάνει, κυρά μου, πια. Έκλαψες αρκετά.
1: Ξέρεις με τι θυσίες τους μεγάλωσα.
0: Το ξέρω, του το κεφάλι έφταιγε.
1: Μην το λες.
0: Μα αφού κορόιδευε την πόλη που χτίζει ο Ρωμήλος.
1: Και έπρεπε να χτυπήσει τον αδερφό του.
0: Φταίει ο Ρώμος, ήμουνα μπροστά. Έτρεξαν κι άλλοι μέσα στον Τζάκωμο. Τώρα βέβαια δεν είναι πράγματα αυτά, να τσακώνονται τα αδέρφια. Ορίστε, την έκτισε την πόλη. Και λοιπόν, μαγκούφα είναι. Ποια γυναίκα πάει να ζήσει σε μια πολιτεία που έχει τόσες κακοσημαδιές.
1: Ήρθε καιρός μου. Πρέπει να φύγω.
0: Πού πας, κυρά μου? Θα μ' αφήσεις μόνο?
1: Καιρός μου να κατέβω στον Άδη ξυλοφάγη. Δεν μπορώ να βλέπω το γιο μου το Ρωμήλο. Τον αγαπώ, μα για το χαμό του αδερφού του έχει μεγάλη ευθύνη. Αυτός τον εσκότωσε, ξυλοφάγη μου. Αυτός τον εσκότωσε. Και δεν είχανε να μοιράσουνε τίποτα. Το καταλαβαίνεις αυτό? Τίποτα.
0: Κάτσε, μη φεύγεις. Έχει κάνει όνειρο ο Ρωμήλος για την πολιτεία αυτή.
1: Καμιά γυναίκα δεν ζυγώνει. 10.000 άντρες με 1.000 γυναίκες. Γίνεται έτσι ζωή?
0: Θα φέρει και γυναίκες. Μα τώρα χτίζει το καινούριο κράτος και έχει σκοτούρες. Θα την κάνει μεγάλη τούτινα την πολιτεία ο Ρωμήλος, να μου το θυμάσαι. Θα την κάνει μεγάλη και δίκαια.
1: Μακάρι. Ίσως και να γίνουν οι ανθρώποι πιο ανθρωπινοί. Γεια σου, ξυλοφάγη μου. Γεια σου.
0: Στάσου, πού πας? Πάρε με και εμένα μαζί σου. Μόνος μου να είμαι δεν θα το αντέξω, κυρά μου, για πολύ. Πάρε με και εμένα στον Άδη.
1: Έλα λοιπόν, καλέ μου ξυλοφάγε. Πάμε. Αντάμα. Αντάμα.

0: Τώρα που χτίσαμε τη Ρώμη, η γερουσία μας μπορεί να κυβερνήσει χωρίς κανένα φόβο.
1: Ήταν πολύ σωστό να αναθέσεις, άρχοντα Ρωμήλος, τη γερουσία την ευθύνη.
0: Ακούσα εσένα, Πατρίκιε, Ευάνδρε, που είσαι και Έλληνας.
1: Σε ευχαριστώ που με έχρισες, Πατρίκιο.
2: Όμως νομίζω ότι με αυτούς τους τίτλους που μας μοίρασες, προσβάλαμε το φιλότιμο του λαού. Λέμε ότι κάναμε δημοκρατία και δώστου και μοιράζουμε τους τίτλους.
0: Καλέ μου, Πάτρωνα, ένας λαός θέλει κυβέρνημα.
2: Και ο παππούς σου, ο Νουμήτορας, που είναι βασιλιάς, κυβερνάει το λαό του το ίδιο καλά.
0: Και είναι το ίδιο, Πάτρωνα, να κυβερνάει ο ένας παρά η γερουσία. Δεν είναι καλύτερα να έχουν την εξουσία 100 άνθρωποι?
2: Μόνιμα ή 100. Αν είναι μόνιμα, είναι το ίδιο πράγμα.
0: Α, αυτό καλά το είπες. Κάθε μια περίοδο που θα βρούμε πόσο μεγάλη πρέπει να είναι, θα αλλάζει και η γερουσία. Όμως οι τίτλοι που μοιράζουμε θα μένουν. Κάθε πατρίκιος θα έχει φροντίδα πατρική προς το λαό. Γιατί μόνο τότε θα του πρέπει και η τιμή. Αμούλιους δεν έχει ανάγκη η δημοκρατία μας. Κι αλλοί μόνο μας αν μέσα στη γερουσία ξεφυτρώνουν τέτοιοι ελεηνοί και θελήσουν να μας παρασύρουν.
2: Πάντως πιστεύω ότι οι τίτλοι θα μπορούσαν να μην υπάρχουν.
1: Σε μεγάλη πολιτεία, Πάτρωνα, σαν τη Ρώμη, αν όλα είναι ισοπεδωμένα, τάξη δεν θα υπάρξει. Άλλο η ζωή στην Ήπεθρο και άλλο εδώ μέσα. Η τάξη είναι εκείνο που χρειάζεται σε ένα τέτοιο χώρο. Και για να την επιβάλλεις πρέπει να υπάρξει κάποια ιεράρχηση. Δες τα μελίσια, τα μυρμήγκια, όλοι κουβαλητές, πειθαρχημένοι όμως με μια ιεραρχία.
2: Όλα καλά. Όμως οι ισόβιοι τίτλοι θα μας φέρουν τη συμφορά.
3: Καλά λέει ο Πάτρωνας.
4: Είπαμε πως οι τίτλοι είναι ανάγκη.
3: Βέβαια. Μισάμως με τους τίτλους γεννηθήκαμε.
4: Μια ο ένας, μια ο άλλος. Αυτό είναι το σωστό.
3: Έχει δίκιο συντοπίτης.
0: Ησυχάστε. Ησυχάστε, πολίτες Ρωμαίοι. Έχει δίκιο ο Πάτρωνας, μα και ο Εύανδρος έχει το δικό του δίκιο. Έτσι τους τίτλους θα τους μοιράζει στο εξής η γερουσία. Αυτή θα αποφασίζει. Καλά θα ήταν κάθε τίτλος να περνούσε από χέρι σε χέρι. Όλοι μας κάποτε υπήρξαμε βοσκοί έξω από τον Εύανδρο τον Αρκάδα που έχει ταξιδέψει. Άλλοι πάλι μας ήρθαν από την Τυρινία, από την Άλβα και ένα σωρό άλλους τόπους. Έχουμε δηλαδή κάθε καρυδιά σκαρίδι. Πρέπει το πρώτο να γίνουμε μια δυνατή κυβέρνηση και πολιτεία. Τα άλλα θα τα βρούμε στο δρόμο. Δεν είναι δυνατόν να γίνουν όλα μόνο μιας.
3: Καλά λέει ο Ρώμας.
4: Ναι, ναι, έτσι είναι.
3: Πρέπει να γίνει βασιλιάς μας.
0: Δεν θέλω τέτοια αξιώματα.
3: Όλα καλά και άγια. Όμως γυναίκες, τι κάνουμε από γυναίκες?
4: Καλά λέει ο συντοπίτης.
3: Δεν είναι ώρα για τέτοια ζητήματα.
4: Είναι και αυτό το ζήτημα και πρέπει να το κουβεντιάσουμε.
0: Είπαμε το κάθε τι με τη σειρά του. Χτες βράδυ είδα ένα όνειρο. Στη ρεμονία είναι θαμμένος ο Θεός Κόνσος. Πρέπει να το ξεθάψουμε. Η λατρεία του θα δώσει λύση και στο θέμα της γυναίκας. Αυτό είδα στον ύπνο μου.
3: Να ξεθάψουμε γρήγορα το βωμό.
4: Καλά λέει. Αυτό θα μας δείξει και γυναίκες.
3: Πάμε στη ρεμονία.
0: Σταθείτε. Σταθείτε. Φρόντισες, Εύανδρε, το χώμα να μην δείχνει φρεσκοσκαμένο?
1: Τα πάντα γίνανε με προσοχή. Εγώ και ο Πάτρωνας το ξέρουμε μονάχα.
0: Πολύ καλά. Πάμε.
3: Πες μας, Ρωμίλε, το θέμα της γυναίκας πώς θα το λύσεις?
0: Ποια πολιτεία, συντοπίτες μου, έχει τα πιο πολλά και όμορφα κορίτσια?
4: Το Σαββίνον! Το Σαββίνον!
0: Ωραία! Θα κάνουμε λοιπόν μια μικρή αρπαγή.
3: Μπράβο, Ρωμίλε!
4: Εσένα θέλουμε!
0: Ησυχάστε, ησυχάστε. Τώρα θα πάμε να ξεθάψουμε το Θεό που ο Δίας με συμβούλεψε. Σε μια εβδομάδα το λοιπόν θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του βωμού. Θα καλέσουμε τους Σαββίνους και τις Παρθένες. Γιατί προσέξτε, μόνο Παρθένες θα αρπάξουμε. Σύμφωνοι!
4: Ναι!

0: Άνδρες Ρωμαίοι, άνδρες Ρωμαίοι, ακούστε! Σήμερα γίνονται τα αποκαλυπτήρια του Θεού μας, του Κόνσου. Πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες. Άνδρες Ρωμαίοι, ακούστε! Στου Θεού μας το βωμό, όποιος δεν θα προσευχηθεί, προδότης θα λογέται. Τι του Θεού η ευλογία δίνει στην Ρώμη η ευτυχία.
1: Θεέ μου, κοίτα ομορφιές. Είναι καλονές οι σαβίνες. Μα που έχεις το νου σου, Εύανδρε?
2: Ψάχνω για το Ρωμίλο.
1: Μωρέ, κοίτα εδώ αυτές τις κούκλες. Δεν ξέρω ποια να πρωτοδιαλέξω.
2: Η ώρα κοντοζυγώνει και δεν βλέπω το Ρωμίλο.
1: Μωρέ, θα έρθει ο Ρωμίλος. Πες και εσύ τη γνώμη σου. Σ' αρέσει αυτή? Όχι αυτή, η άλλη.
2: Ζαλίστηκες.
1: Θεέ μου, σαν ελαφίνες είναι.
2: Μην κάνεις έτσι, καημένε.
3: Ας μην είχες την Καρμέντα.
4: Καλά σου λέει ο πάτρονας. Όμως πάτρονα, κακά τα ψέματα. Χωρίς γυναίκα δεν έχει ομορφιά η ζωή.
3: Στάθηκε τυχερός ο Εύανδρος, Καρμέντα. Γιατί εδώ που τα λέμε είσαι πολύ όμορφη.
2: Κοίταξε εκείνο που πρέπει, πάτρονα, γιατί θα την πάθεις στο τέλος.
3: Πες μου, Καρμέντα, ποια από όλες αυτές θα μου πήγαινε εμένα?
4: Και ετοιμάζεται μπαγαπώντιδες εδώ πέρα. Πολύ όμορφες οι σαβίνες, ωραία κορίτσια, τι είναι αυτά?
2: Να η Ερσίλια, γυναίκα που αρέσει στο Ρωμίλο.
1: Πραγματική καλονία.
2: Α, να και ο Ρωμίλος.
4: Αν κατάλαβα καλά. Α, όμως εγώ πρέπει να πηγαίνω. Δεν μου αρέσει αυτό που ετοιμάζεται. Και εσύ, Εύανδρε, δεν έχεις αυτή την ώρα εδώ καμιά δουλειά?
1: Αυτή μ' αρέσει, Καρμέντα. Τι λες εσύ?
4: Είναι η Ταρπία.
1: Τι ωραίο όνομα, Ταρπία. Πες μου, σ' αρέσει?
4: Δεν κάνει για σένα.
1: Γιατί, τι έχει?
4: Είναι φορτωμένη με πολλά στολίδια. Φαίνεται ματαιόδοξη και πολύ επικίνδυνη.
1: Όμως μ' αρέσει.
4: Ζήτησε τη γνώμη μου, σου την είπα. Αυτό που πρόκειται να κάνετε θα φέρει στη Ρώμη πολλά κακά. Λοιπόν, γεια σας.
3: Είναι όμορφη γυναίκα. Στο καλό, Καρμέντα.
2: Θα ρω η ώρα κοντοζυγώνει.
1: Έρχονται κατά εδώ, Εύανδρε. Τι να κάνω?
2: Από κοντά. Να μην τη χάσεις από τα μάτια σου.
5: Όμορφη πολιτεία η Ρώμη, Ταρπία.
6: Πολύ όμορφη. Και οι Ρωμαίοι είναι ωραίοι άντρες.
5: Δεν νομίζω. Εμένα δεν μου αρέσουν τουλάχιστον.
6: Μα δεν έχεις δίκιο, Ερσίλια.
5: Είναι αριστική. Τσακώντα για ψιλοπίδημα. Είναι και άξιστη. Τόσα χρόνια βοσκή την περιμένει.
6: Και από βοσκή, βουλευτές.
5: Είναι όμως αληθινοί άντρες. Θα ρω πως έχουν μια μεγάλη αρετή. Πρέπει να είναι πιστοί. Δεν μου λες, θα διάλεγες κανέναν από τους Ρωμαίους ποτέ για άντρα σου?
6: Όχι.
5: Και ο λόγος?
6: Τον είπες μόνος σου προηγουμένως. Δεν είναι ευγενική με τις γυναίκες.
5: Δεν είπα ακριβώς αυτό. Είπα πως είναι αριστική. Με τις γυναίκες όμως αλλάζει το πράγμα.
1: Τώρα θα δώσει ο Ρωμίλος σύνθημα.
2: Ναι, είναι η ώρα. Επάνω τους λοιπόν. Φεύγω τώρα. Δεν μπορώ να βλέπω.
7: Βοήθεια!
6: Κάτσε τα χέρια σου, παλαιοχωριό.
8: Έλα μου εδώ, κοπέλα μου. Κοντά μου δεν θα πάθεις τίποτα.
1: Θα σε κάνω γυναίκα μου, Ταρπία.
8: Τι αγρίνεις εσύ, παιδί
9: μου. Άνδρες Ρωμαίοι! Άντρες Ρωμαίοι! Άντρες Ρωμαίοι! Εγώ, ο Τάτιος σας λέω, δεν έπρεπε να μας καλέσετε στην τελετή του Θεού σας και να μας φερθείτε προδοτικά. Μας κλέψατε το ανθόγαρο των γυναικών μας.

0: Πάνω από 500 σαβίνες άρπαξαν οι Ρωμαίοι εκείνη τη μέρα. Ο Ρωμίλος παντρεύτηκε την Ερσίλια, ο Πάτρωνας την Ταρπία, και όσοι πατρίκοι ήταν ελεύθεροι βρήκαν από μια όμορφη σαβίνα και έκαναν οικογένεια. Ο Ρωμίλος έκανε μεγάλα όνειρα για τη Ρώμη. Η αρπαγή των σαβίνων, άδικη πράξη κατά βάση, πράγμα που το ξέρει ο Ρωμίλος, στάθηκε αιτία να γίνει όμορφη και γενναία η φυλή των Ρωμαίων. Η αδικία όμως αυτή έγινε η αφορμή να θεμελιωθεί ο γάμος στους Ρωμαίους σαν κοινωνικός θεσμός σπουδαίος. Θεσμός που δεν θα μπορούσε να διαταραχθεί με τίποτα. Κανείς από τους Ρωμαίους εκείνους δεν απίστησε στις σαβίνες ούτε για μια φορά. Ο Ρωμίλος, αφού έβαλε σιδερένιους νόμους για το γάμο, κοίταξε να ενώσει τις γύρω φυλές. Πρώτα πολέμησε το βασιλιά των Γεννηνητών και τον νίκησε. Μετά κοίταξε να πολεμήσει τον Τάτιο, που έγινε στρατηγός των Σαβίνων και ήθελε να ξεπλύνει την ντροπή. Ο Τάτιος, έξυπνος άνθρωπος, επειδή κατάλαβε ότι ήταν δύσκολο να νικήσει τους Ρωμαίους, κατάφερε να πλησιάσει την Ταρπία που της άρεσαν τα κοσμήματα και να την πείσει να δεχθεί το σχέδιό του.
1: Ποιος είναι?
2: Άνοιξε, Άρχοντισά μου.
1: Ποιος είσαι? Γιατί δεν λες ευλογημένο το όνομά σου?
2: Είμαι ένας γυρολόγος πραγματευτής.
1: Και τι γυρεύεις? Δεν θέλω να αγοράσω. Α, ο Τάτιος, ο στρατηγός των Σαβίνων.
2: Σιγά θα μας ακούσουν.
1: Θεέ μου, μήπως σε είδε κανένας?
2: Όχι, όχι, ησύχασε. Είδα τον άντρα σου, τον Πάτρωνα, να φεύγει και σκέφτηκα.
1: Τι σε έχει φέρει τόσο πρωί? Τι όμορφα πράγματα βλέπω έχεις στο καλάθι. Μη μου πεις ότι κάνεις τον πραγματευτή.
2: Α, κάπως έτσι.
1: Τι όμορφα στολίδια είναι αυτά.
2: Όλα δικά σου.
1: Όχι, αδύνατο. Δεν έχω τόσα χρήματα να σε πληρώσω.
2: Σου λέω είναι δικά σου.
1: Δεν κατάλαβα, Τάτιε, τι θέλεις? Τον άντρα μου τον αγαπώ.
2: Εσύ είσαι εκείνη που φώναζες παλιογουρούνι τον Πάτρωνα. Θυμάσαι που έλεγες ότι ούτε ζωγραφιστό δεν θέλεις να τον βλέπεις.
1: Έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε.
2: Ώστε αρνιάσαι τους Σαβίνους.
1: Τον αγαπώ τον Πάτρωνα και έχει κάνει πάρα πολλά για μένα. Κι όλες οι Σαβίνες αγαπούνε τους Ρωμαίους. Είναι πολύ καλή σύζυγη. Είχε δίκιο η Ερσίλια.
2: Τότε κι εγώ σου παίρνω τα στολίδια. Θα βρω να τα δώσω σε κάποια άλλη.
1: Στάσου!
2: Γιατί?
1: Δεν μου είπες τι με θέλεις.
2: Θέλουμε να χτυπήσουμε την πόλη. Ήρθε η ώρα οι Ρωμαίοι να πληρώσουν για την προσβολή.
1: Μα είναι άπρεπο μετά από τόσα χρόνια. Έπειτα οι Σαβίνες όλες αγαπούν τους άντρες τους. Οι περισσότερες από εμάς έχουν γίνει πια μανάδες.
2: Μα αυτούς τους άξεστους χωριάτες, τους χειροβοσκούς, τους κλέφτες.
1: Είναι καλή σύζυγη και μας αγαπούν.
2: Ώστε πρέπει να φύγω λοιπόν. Γεια χαρά!
1: Στάσου! Λέγε, τι θέλεις από μένα?
2: Αυτά όλα δικά σου.
1: Σε ευχαριστώ. Όμως δεν φτάνουν.
2: Μα δεν σου είπα το τι θέλω.
1: Κατάλαβα. Θέλεις να βάλω το χέρι μου για να πατήσετε την πόλη.
2: Μπράβο, Ταρπία. Αυτό θέλω από σένα.
1: Κι εγώ θέλω από όλους τους Σαβίνους που θα μπουν μέσα στην πολιτεία το βραχιόλι που φοράνε στο αριστερό τους χέρι.
2: Πολλά δεν είναι?
1: Για τον καθένα όμως τίποτα. Θα στερηθεί ένα βραχιόλι.
2: Πολύ καλά. Ξέρεις λοιπόν κι εσύ τι πρόκειται να κάνεις? Πότε γυρίζει ο Ρωμίλος?
1: Είναι σε πόλεμο με τους Κινινίτες. Πρέπει όπου να είναι να γυρίσει.
2: Καιρός λοιπόν για απόψε. Δηλαδή τα χαράματα να γίνει το πράγμα.
1: Σύμφωνοι. Βαθιά χαράματα θα ανοίξω την πύλη.
2: Γεια σου, Ταρπία. Είσαι πραγματική Σαβίνα.
1: Καλή επιτυχία.

0: Είναι πολύ πλούσια. Θεέ μου, πού θα τα βάλω τόσα στολίδια? Όμως θα γίνει μακελιό. Ας περιμένω εδώ κρυμμένο το στρατηγοτάτιο. Στρατηγέ! Στρατηγέ! Καλά, δεν τα κατάφερα!
1: Μπράβο, Ταρπία!
0: Μόνο να μην ξεχάσει τη συμφωνία.
1: Α, μα θα ήμουν αχάριστος. Εσύ που πρόδωσες άντρα και πολιτεία. Κοίτα, εδώ να μας περιμένεις. Απάνω του, Σαβίνη!
2: Προδοσία! Προδοσία! Αυτός άνοιξε την πόρτα!
3: Απάνω του, Ρωμαίοι! Κλείστε την πύλη και χτυπάτε αλήθεια!
4: Αδερφέ μου, μη σου λέω!
2: Είσαι Σαβίνα!
4: Όμως τον αγαπώ τον άντρα μου!
1: Άφησε παλιό Σαβίνα, είσαι και τη γυναίκα μου!
2: Είναι αδερφή μου!
1: Και εμένα η γυναίκα μου!
4: Μην τον
1: σκουπάσεις,
4: αδερφέ μου, μη!
1: Με χτύπησε γλυκά! Με χτύπησε
4: πολύ! Ω, να θυμάστε για αδερφό!
2: Πατρίκη Εύανδρε! Με χτύπησαν τα νάσημα! Έχει τον νου σου όπου να είναι, πρέπει να έρθει ο Ρωμίλος!
5: Έκανε μου πάθρονα, όμως κάνω κουράγιο, δεν έχεις τίποτα!
2: Πες την αγαπημένη μου Ταρπία να έρθει να με φροντίσει!
4: Αφήστε με, αφήστε με, δεν είμαι εγώ Σαβίνα!
2: Μου αρέσεις, ομορφούλα μου!
5: Ανά λοιπόν αυτή τη φορά! Ρέξε να βρει καρμένα την Ταρπία! Χτυπήθηκε ο πάτρονα πολύ άσχημα!
4: Όμως πρόσεχε, αγαπημένη μου
5: Ταρπία! Άκουσα σάπισμα! Πρέπει να γυρίζει ο Ρωμίλος! Τρέξε για την Ταρπία! Προσέχω, μην ανησυχείς!
2: Πονώ! Δεν έπρεπε να φύγει ο Ρωμίλος!
4: Σταθείτε, πατριώτες μου, σταθείτε!
1: Πρέπει να τελειώνουμε, Ερσίλια!
4: Είναι άθρυπο αυτό που πάει να κάνει, στρατηγέ Τάτιε!
1: Πρέπει να έρθετε στα πατρικά σας!
4: Με τους άντρες μας, τα παιδιά μας! Αφήστε μας, αφήστε μας!
1: Μα ξεχάσατε την προσβολή που μας έκαναν!
4: Και πού είσαι τόσο καιρό! Γιατί δεν μας πήρε με το σπαθί όταν είσαστε στον ίδιο αυτό χώρο πριν 3 χρόνια! Όταν μας άρπαξαν οι Ρωμαίοι μπροστά στα μάτια σας! Τότε πού βρισκόταν το φιλότιμό σας? Δεν νομίζεις, στρατηγέ Τάτιε, ότι πολύ αργά θυμηθήκατε την προσβολή για την οποία μιλάς?
1: Είμαστε λίγοι τότε, δεν μπορούσαμε να χτυπήσουμε.
0: Πέρασε καιρός όμως, στρατηγέ μου, από τότε. Και ο χρόνος φιλιώνει και τα πιο μισητά πράγματα. Τότε που είμαστε παρθένες και οτέψατε. Τώρα που είμαστε γυναίκες των Ρωμαίων, τώρα που κάναμε παιδιά μαζί τους, ήρθατε να πολεμήσετε. Εμάς τις Σαβίνες πολεμάτε, δεν το καταλαβαίνετε? Πού θα αφήσουμε τα παιδιά μας?
1: Να τα πάρετε μαζί σας.
0: Για να ορφανέψουν από πατέρα?
1: Αφήστε τα στη Ρώμη.
0: Για να μείνουν ορφανά από μάνα? Ξεχνάτε ότι γεννήκατε παππούδες και κουνιάδι. Ξεχνάτε ότι γεννήκατε πεθεροί. Τριπλό λοιπόν το κακό που πάτε να κάνετε στον εαυτό σας. Γιατί αρνιέστε μια συγγένεια. Σε εμάς, αν μας στερήσετε από τους άντρες μας. Και στους Ρωμαίους, αν χάσουν τις γυναίκες τους.
6: Συμπορά μου, χτύπησαν τον πάτρονα.
0: Ορίστε, τα βλέπετε.
6: Κακό που με βρήκε. Πέθανε ο άντρας μου. Γιατί, Τάτιε, γιατί μου το κάνατε αυτό?
0: Σαβίνα, είναι η Ταρπία. Όμως κλαίει το Ρωμαίο της που σκοτώσατε.
4: Και εμένα μου χτύπησαν ένα δικό μου. Και ο φωνιάς είναι το ίδιο μου το αίμα, ο αδερφός μου.
5: Το σκότωσα εγώ. Εκείνος δεν έπρεπε να σε κλέψει, η Πομπέια. Όμως ηρέμησε, μας περιμένει ο πατέρας.
4: Δεν με βλέπεις που είμαι με την κοιλιά στο στόμα? Φύγε, εδώ είναι ο τόπος μου. Ο άντρας μου με έχει ανάγκη. Δεν πάω πουθενά. Νεκρή θα με πάρει από τη Ρώμη.
0: Τα βλέπεις, στρατηγέ μου. Το δίκιο είναι δικό μας, πέρα για πέρα.
1: Έστω. Υποχωρώ. Αφήστε, Σαβίνη, τις γυναίκες που πήρατε. Έχει δίκιο η Ερσίλια.
6: Τόσο κακό για το τίποτα. Τι θα κάνω τώρα εγώ, Τάτιε, που έχασα τον πάτρονα?
1: Θα πληρωθείς. Μη θαρείς πως ξέχασα τη συμφωνία.
6: Τι να το κάνω. Δεν έχει νόημα για μένα η ζωή τώρα.
1: Δεν έχασε το νόημά της όμως για μένα η συμφωνία. Άντρε Σαβίνη, πρέπει στη συμφωνία μας με την Ταρπία να φανούμε συνεπείς. Λοιπόν, τι λέτε, συμπολίτες μου?
7: Πρέπει να πληρωθεί. Έτσι είναι το σωστό.
1: Ησυχία. Κάνω λοιπόν αρχή.
0: Τι συμφωνία, στρατηγέ μου? Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Θα μάθεις, όμορφη Ερσίλια. Η φίλη σου η Ταρπία μας άνοιξε την πύλη της Ρώμης και μπήκαμε μέσα. Δεν πρέπει λοιπόν να πάρει τα συμφωνημένα. Ορίστε, Ταρπία, πάρε το βραχιόλι μου και την ασπίδα μου. Και τα δικά μου.
0: Όχι, στρατηγέ Τάτιε, μη το κάνεις αυτό.
5: Πάρε και το δικό μου το βραχιόλι.
6: Σιγά, σιγά, μη μου τα πετάσαι με τόση δύναμη.
7: Πάρε και το δικό μου το βραχιόλι.
6: Πιο σιγά, πιο σιγά, αγαπημένη μου Σαβίνη. Όχι όλοι μαζί.
4: Σιλιά, πες μου τι συμβαίνει. Γιατί οι Σαβίνοι πετάνε τα βραχιόλια τους και τις ασπίδες τους στην Ταρπία?
0: Είναι τραγικό, Καρμέντα.
4: Σταματήστε, σταματήστε. Είναι αυτό που κάνετε.
1: Καλή είναι η προδοσία, αλλά αυτοί που προδίνουν δεν μου αρέσουν.
6: Σαβίνη μου, με χτυπάτε. Θα με σκοτώσετε.
5: Έρχεται ο Ρωμίλος με τις λεγιώνες του.
4: Φτάνει, στρατηγέ Τάτιε.
1: Όχι, Ερσίλια. Ζήτησε τα βραχιόλια από όλους τους Σαβίνους. Πρέπει λοιπόν να τις δοθούν.
8: Τι περίεργα πράγματα συμβαίνουν εδώ πέρα.
5: Οι Σαβίνοι θέλησαν να πάρουν τα κορίτσια πίσω.
8: Η ταρπία τους βόηθησε ανοίγοντας την πύλη. Όμως η Ερσίλια, η όμορφη και άξια γυναίκα σου, τα κανόνισε όλα με το στρατηγό Τάτιο.
9: Και τούτη στίβα τα βραχιόλια και οι ασπίδες.
8: Είναι η πληρωμή προς την ταρπία.
9: Δίκαιη τιμωρία για μια προδότησα. Και τώρα, τι κάνουμε τώρα?
1: Εγώ, ο Τάτιος, στρατηγός των Σαββίνων, αναγνωρίζοντας το δίκαιο των γυναικών της Ρώμης, δίνω το χέρι μου και ζητώ τη φιλία του Ρωμίλου. Φιλία με το Ρωμίλο και ειρήνη με τη Ρώμη.
9: Μου αρέσει ο λόγος αυτός, στρατηγέ Τάτιε. Και δέχομαι αυτό που λες. Όμως, σαν δημοκράτης και αρχηγός, πρέπει να ρωτήσω όλους τους Ρωμαίους. Συμπολίτες μου, θέλετε την ειρήνη που μας προσφέρει ο αρχηγός των Σαββίνων?
10: Ναι,
11: θέλουμε! Ζήτω στο Ρωμίλο!
1: Άντρες Σαββίνοι, τι λέτε εσείς για την ειρήνη?
11: Θέλουμε ειρήνη!
12: Ειρήνη!
11: Ειρήνη!
1: Με το πάντρεμα των Σαββίνων δεν πρέπει να ξεχνάμε, συντοπίτες μου, πως γίναμε με τους Ρωμαίους συγγενείς.
9: Πατρίκιε Ιούλιε Πρόκλε, Εύανδρε και εσείς οι άλλοι, τι λέτε αν οι φιλές μας ενωνόντουσαν?
8: Μεγάλη ιδέα!
13: Ναι, συμφωνώ.
9: Τι λες γι' αυτό κι εσύ, Τάτιε?
1: Καιρός είναι. Από σήμερα οι Σαββίνοι μένουν στη Ρώμη.
9: Από μέρους όλων των Ρωμαίων, στρατηγέ Τάτιε, ζητώ συγγνώμη για την προσβολή που σας κάναμε κάποτε. Τώρα θέλω ενωμένοι να προχωρήσουμε, κάνοντας ένα κράτος δυνατό, θεμελιωμένο πάνω στο δίκαιο και την ισονομία.
1: Πες μας, Ρωμίλε, τους νόμους των Ρωμαίων να τους ακούσουν και οι Σαββίνοι. Θέλω να δω αν συμφωνούμε.
9: Πολύ σωστά. Πες τους εσύ, Πρόκλε, γιατί έχεις μνήμη που τα συγκρατεί όλα.
13: Ναι, αρχηγέ μου. Κάθε ανδροφωνία θα τιμωρείται παραδειγματικά. Εκείνος που θα εγκαταλείψει τη γυναίκα του θα θυσιάζει στους θεούς μας 3 βόδια. Εκείνη που θα εγκαταλείπει τον άντρα της θα πληρώνει στο δημόσιο 30 βόδια. Απαγορεύεται να αφήσει κάποιος τη γυναίκα του, εκτός κι αν έχει φαρμακώσει τα παιδιά της ή την κατηγορήσουν για μοιχεία. Όλοι οι πολίτες είναι ίσοι κάτω από τους νόμους και θα τρώνε 2 φορές το συσίτιο της πολιτείας. Όποιος σκοτώσει συμπολίτη του θα τιμωρείται από τη γερουσία.
14: Ο Ρωμίλος σε όλη του τη ζωή πολεμούσε για να κάνει τη Ρώμη ισχυρή και μεγάλη. Και το κατάφερε. Έμεινε πιστός στην Ερσίλια και δίκαιος με τους άλλους. Μοίρασε γη στους ακτήμονες και καθιέρωσε θρησκευτικές εορτές, οι οποίες άναψαν το θρησκευτικό συνέστημα και ένωσε τους Ρωμαίους κάτω από μια κοινή πίστη. Όμως ο Ρωμίλος τα τελευταία του άρχισε να βγαίνει από το δημοκρατικό τρόπο διοίκησης και ζωής. Έγινε αλαζονικός και περιφρονούσε τη γερουσία. Και ένα πρωί ο Ρωμίλος δεν ξαναφάνηκε στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Ρώμης. Ο ταπεινός εκείνος βοσκός χάθηκε, αφήνοντας τη δοξασμένη Ρώμη σε ένα κλίμα πίκρας και υποψίας.

Ακούσατε τον Θησέα και Ρωμίλο από τους παραλλήλους βίους του Πλουτάρχου σε θεατρική διασκευή και ραδιοφωνική προσαρμογή Αχιλλέα Τσουράκη. Έπαιξαν οι ηθοποιοί Πίτσα Καπιτσινέα, Πασιφάη, Λαβρεντία Λόισκα Αβαγιανού, Ξυλοφάγος, Μια γυναικεία φωνή Άγγελος Γιανούλης, Πιτθέας, Φαστήλος Κώστας Καστανάς, Θησέας, Ρωμίλος Τάκης Βουλαλάς, Μενεσθέας, Ρώμος Γρηγόρης Βαφιάς, Αιγαίας, Νουμήτορας Βασίλης Κανάκης, Φύταλος, Εύανδρος Δημήτρης Κοντογιάννης, Σκύρονας, Πάτρονας Σταύρος Ρωμανός, Σίνης, Κήρυκας Κάκια Παναγιώτου, Μίδια, Καρμέντα Αντιγόνη Γλυκοφρίδη, Αριάδνη, Ερσίλια Μιράντα Ζαφυροπούλου, Έθρα, Τορπίλια Κώστας Κοσμόπουλος, Φέρεκλος, Τάτιος Θεόδωρος Ιριώτης, Φέακας, Σαβίνος Χριστίνα Κουτσουδάκη, Αντιόπη, Ποπέια Θεόδωρος Δημητρίεφ, Περιφύτης, Ιούλιος Χρήστος Φράγκος, Αφηγητής Αχιλλεύς Τσουράκης, πρώτη φωνή Κώστας Κανξίδης, δεύτερη φωνή Μουσική επιμέλεια Λίτσας Παρισάκη Παπαθεοδόρου Επιμέλεια ήχων Δανάης Ευαγγελίου Ρύθμισης ήχου Γρηγόρη Γίγα Ραδιοσκηνοθεσία Στέλιου Παπαδάκη

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Η καρδιά του Σκότους. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.

0: Η θεά πέθανε αγία και δολοφονημένη απ' τη φύση. Από χτες δεν έχει σταματήσει η βροχή πίσω από τα κάγκελα. Έχει σηκωθεί και αέρας. Αφήνω το ρεύμα να με παρασύρει όπως θα αφινόμουν να κυλήσω στο βυθό ενός ωκεανού ή μιας μουντής γειτονιάς με τραχιά και άστυλπνα μα ανάλαφρα σπίτια. Όπως θα αφινόμουν να με ρουφήξει η εσωτερική ματιά της θύμησης, γιατί η θύμηση είναι πορώδης. Στην κορυφή ενός από αυτά τα σπίτια είναι η σοφίτα όπου έμεινε τόσον καιρό η θεά. Το μεγάλο της παράθυρο βλέπει και γι' αυτό τα μάτια του αγάλλονται στο μικρό νεκροταφείο της Μονμάρτης. Η σκάλα που οδηγεί σε αυτή τη σοφίτα παίζει σήμερα ένα σπουδαίο ρόλο. Είναι ο προθάλαμος, δεδαλώδης όπως οι διάδρομοι των πυραμίδων, του προσωρινού τάφου της θεάς. Αυτή η σπηλαιώδης κρύπτη ορθώνεται τόσο άσπηλη όσο και το γυμνό μαρμαρένιο μπράτσο του ποδηλάτη μέσα στο σκοτάδι που το κατατρώει. Η σκάλα ξεκινάει από το δρόμο, αλλά καταλήγει στο θάνατο. Εισάγει στο έσχατο αναπαυτήριο. Μυρίζει σάπια λουλούδια. Μυρίζει κιόλας, κεριά και λιβάνι. Ανεβαίνει βυθισμένη στο σκοτάδι και από πάτωμα σε πάτωμα γίνεται όλο και πιο στενή, όλο και πιο σκοτεινή, ώσπου φτάνοντας στην κορυφή δεν είναι πια παρά μια οφθαλμαπάτη που έχει συγχωνευτεί με τη γλαυκότητα. Σε αυτή την κορυφή είναι ο όροφος της θεάς.
1: Élève-toi dans l'air de la lune, ô ma gosse. Viens couler dans ma bouche un peu de sperme lourd qui roule de ta gorge à mes dents, mon amour, pour féconder enfin nos adorables noces. Colle ton corps ravi contre le mien qui meurt d'enculer la plus tendre et douce des fripouilles, en soupesant charmer tes rondes blondes couilles. Mon vide marbre noir t'enfile jusqu'au cœur.
2: Ô vise-le dressé dans son couchant qui brûle et va me consumer. J'en ai pour peu de temps. Si vous l'osez, venez, sortez de vos étangs, vos marais, votre boue, où vous faites des bulles. Âme de mes tués, tuez-moi, brûlez-moi. Michel-Ange exténué, j'ai taillé dans la vie. Mais la beauté, Seigneur, toujours je l'ai servi. Mon ventre, mes genoux, mes mains roses des mois. Les coques du poulailler, l'alouette gauloise, les boîtes du laitier, une cloche dans l'air, un pas sur le gravier, mon carreau blanc et clair, c'est le luisant joyeux sur la prison d'ardoise.
1: Messieurs, je n'ai pas peur. Si ma tête roulait dans le son du panier avec ta tête blanche, la mienne par bonheur sur ta gracile hanche, ou pour plus de beauté sur ton cou, mon poulet.
2: Attention, roi tragique à la bouche entrouverte, j'accède à tes jardins de sable désolé, où tu bandes, figé, seul, et deux doigts levés, d'un voile de lin bleu ta tête recouverte. Par un délire idiot, je vois ton double pur, amour, chanson, ma reine. Est-ce un spectre mâle entrevu lors des jeux dans ta prunelle pâle qui m'examine ainsi sur le plâtre du mur?
1: Ne sois pas rigoureux. Laisse chanter matine à ton cœur bohémien. M'accorde un seul baiser. Mon Dieu, je vais claquer sans te pouvoir presser dans ma vie une fois sur mon cœur et ma pine.

Η θεά έφευγε από αυτόν τον κόσμο όπως θα το ήθελε η καρδιά της. Με αρχιερή στη φαντασία και τον ξεπεσμό ζευγαρωτά. Τίναξε η θεά τα πέταλα. Τα τίναξε και ησύχασε. Τα τίναξε και ησύχασε. Μια και είναι τώρα πεθαμένη και θαμένη, μπορεί επιτέλους να την τραγουδήσει ο ποιητής. Να διεκτραγουδήσει το θρύλο της. Να μυθολογήσει τον ακριτικό της κύκλο. Να αφηγηθεί σαν ραψοδός τη θεϊάδα. Εγώ είμαι ο ποιητής που ένα έργο σαν κι αυτό χρειάζεται. Το θείο νέπος θα έπρεπε να παρουσιαστεί με χορογραφία και παντομήμα ακολουθώντας λεπτομερέστατες υποδείξεις. Η αδυναμία μου να την κάνω χορόδραμα με αναγκάζει να μεταχειριστώ λόγια φορτωμένα με το βάρος συγκεκριμένων ιδεών. Θα φροντίσω όμως να τα ξαλαφρώνω, βάζοντάς τα σε κοινές, κενές, κούφιες και άειλες εκφράσεις.

0: Μα αυτή την ιστορία που κλάθω, τι ζητώ εγώ? Ζητώ, ξετυλίγοντας πάλι από την αρχή το κουβάρι της ζωής μου, ανατρέχοντας τις πηγές της, να γεμίσω το κελί μου με την ειδονή που μου χαρίζει το γεγονός ότι είμαι αυτό που λίγο έλειψε να είμαι. Και να ξαναβρω, για να ριχτώ μέσα τους όπως μέσα σε μαύρους κρατήρες, τις στιγμές που πλανήθηκα μέσα σε ενός υποχθόνιου ουρανού τους θαλάμους που τους δεδαλίζουν στη μένα δόκανα. Ζητώ να μετατοπίσω σιγά σιγά δυσόδης όγκους αέρα, να ψαλιδίσω κλωστές από που κρέμονται αισθήματα σε δέσμες σαν μπουκέτα. Να δω, ίσως να αναδύεται, δεν ξέρω από ποιο ποτάμι, εκείνος ο τσιγκάνος που αναζητώ, μουσκεμένος, με τα μαλλιά του σαν τα φύκια, παίζοντας βιολί, αυτός που με ένα τέχνασμα σατανικό εξαφανίζεται πίσω από το άλικο βελουδένιο παραπέτασμα ενός νυχτερινού καμπαρέ. Θα σας μιλήσω για τη θεά, συγχωνεύοντας κατά πώς θα το φερούν οι διαθέσεις μου το αρσενικό με το θηλυκό, και αν παραστεί ανάγκη από την εξιστόρηση να βάλω μέσα και καμιά γυναίκα, μην νοιάζεστε, θα τα βολέψω. Θα βρω τον τρόπο, το τερτύπι, για να μην μπερδευτούν τα πράγματα.
1: Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.

0: Déshabillez-moi.
1: Et vous, déshabillez-vous.

Η θεά πρωτοεμφανίστηκε στο Παρίσι για να ξεκινήσει τη δημόσια ζωή της 20 χρόνια πριν πεθάνει. Την εποχή εκείνη ήταν λεπτοκαμωμένη και αεράτη και τέτοια θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της ζωής της, έχοντας πάντα ένα κορμί ολογονίες. Γύρω στις 2 το πρωί μπήκε στο Γκραφ, στο Μονπαρνάς. Η πελατεία εκεί μέσα ήταν άμορφη, σαν κοκκινόχωμα σε κατάσταση ακόμα λάσπης. Η θεά ήταν διάφανο νερό. Μέσα στο μεγάλο καφέ με τα κλειστά παράθυρα και τις κουρτίνες τραβηγμένες πάνω στις κούφιες σιδεριές τους, ασφιχτικά γεμάτο και βουλιαγμένο στον καπνό, ήρθε η θεά και σκόρπισε τη δροσιά του σκανδάλου που είναι η δροσιά ενός αέρα πρωινού. Η ανίποτη απαλότητα του θορύβου που κάνει ένα σάνδαλο πάνω στην πέτρα του ναού. Και όπως κάνει ο άνεμος τα φύλλα να γυρίζουν, έτσι έκανε και αυτοί να γυρίσουν τα κεφάλια που μόνο μιας έγιναν ανάλαφρα, αλαφροίσκιωτα. Τα κεφάλια των τραπεζιτών, των εμπόρων, των ζυγκολό για όριμες κυρίες, τα κεφάλια των τεκνών, του διαχειριστή, των συνταγματαρχών και λοιπών σκιάχτρων.

Έκατσε μόνη της σε ένα τραπέζι και παράγγειλε τσάι. «Κινέζικο, αγόρι μου, παρακαλώ», είπε. Με ένα χαμόγελο στα χείλη της. Το χαμόγελο αυτό ήταν για τους πελάτες χαμόγελο ξετσίπο της που σε βγάζει από τα ρούχα σου. Έτσι το χαρακτήρισαν κουνώντας το κεφάλι. Για τον ποιητή και για τον αναγνώστη, το χαμόγελό της αυτό θα είναι ενιγματικό. Εκείνο το βράδυ ήταν ντυμένη με μια σεμιζέτα από σεντέφι στο χρώμα της σαμπάνιας, με ένα γαλάζιο πανταλόνι κλεμμένο από ένα ναύτη και με δερμάτινα σανδάλια. Ορίστε το πορτρέτο της. Τα μαλλιά της είναι καστανά και σπαστά. Οι μπούκλες τους κατρακυλούν και πέφτουν στα μάτια και στα μαγουλά της. Θα έλεγε κανείς ότι φοράει στο κεφάλι μια γάτα με 9 ουρές. Το μέτωπό της είναι λιγάκι πομποτό και λίο. Τα μάτια της, παρόλη την απελπισία της, σκορπούν τραγούδια και η μελωδία τους από τα μάτια περνά στα δόντια και τα ζωντανεύει και από τα δόντια της σκορπίζεται σε όλες τις χειρονομίες και στις παραμικρές κινήσεις της. Αυτή η σαγίνη είναι που, κυλώντας από τα μάτια, με μια αλληλουχία κυμάτων ξεδιπλώνεται ως τα γυμνά της πόδια. Το κορμί της είναι λεπτό σαν το κεχριμπάρι. Οι κνήμες της μπορούν να αρχίσουν να τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα όταν την κυνηγάνε τα φαντάσματα. Τότε στις φτέρνες της φυτρώνουν και τις σηκώνουν τα φτερά του τρόμου. Κινείται σαν την αστραπή, γιατί για να το βάλει στα πόδια, για να εξανεμίσει τα δρομαία φαντάσματα, πρέπει η ταχύτητα που βάζει για να το σκάσει να είναι μεγαλύτερη από των στροφών που παίρνει το μυαλό της. Έπινε το τσάι της ενώ την παρακολουθούσαν 30 ζεύγη μάτια που διαψεύδανε αυτό που έλεγαν τα περιφρονητικά, τα πεισμωμένα, πονεμένα και μαραμένα στόματα.

Η θεά ήταν ένα χαριτωμένο πλάσμα, αλλά έμοιαζε και με όλους εκείνους τους αλάνιδες των πανηγυριών, τους θηρευτές εκείνους σπάνιων τοπίων και οραμάτων καλλιτεχνικών, τους ωραίους παιχταράδες που σέρνουν πίσω τους όλον το μοιραίο συρφετό των τυχερών παιχνιδιών, με την παραμικρή τους κίνηση, δένοντας τη γραβάτα τους ή τεινάζοντας τη στάχτη του τσιγάρου τους, βάζουν σε λειτουργία κερματοκίνητα μηχανάκια μες στα μεγάλα Λούνα Πάρκ. Έστριβε λαρίνια η θεά, έσφιγγε καρύδια. Γιατί η σαγίνη θα είναι κάτι του ανελέητο. Αν ήταν στο χέρι μου, θα την είχα κάνει έναν ήρωα όπως τους αγαπώ εγώ, τους ήρωες. Έναν μοιραίο, δηλαδή. Μοιραίος θα πει που αυτός αποφασίζει για τη μοίρα εκείνων που τον κοιτάζουν, σαν να έχουν μπρος τα μάτια τους το πρόσωπο της Μέδουσας. Θα την έπλαθα με γοφούς από πέτρα, με μάγουλα τσιτωμένα και επίπεδα, βαριά αματόφυλλα, γόνατα ειδωλολατρικά τόσο απειρόμορφα που θα καθρεφτιζόταν μέσα τους η απελπισμένη ευφυΐα του προσώπου των πατέρων της Εκκλησίας. Θα τη γύμνωνα από κάθε συναισθηματικό ψημίθιο. Δέξου, θεά, να είσαι το κρυσταλιασμένο άγαλμα. Μα ξέρω πως ο έρμος ο πλάστης πλάθει το δημιούργημά του αναγκαστικά κατ' εικόνα δική του και ότι δεν είναι αυτός που επινόησε τον αιωσφόρο. Θα χρειαστεί λοιπόν μέσα εδώ, στο κελί μου, σιγά σιγά να μεταβιβάσω τα ρίγη μου στο γρανίτι. Αυτή τη δουλειά πρέπει να κάνω από την πρώτη ως την τελευταία σελίδα του βιβλίου, μέχρι που να αποσπάσω τη θεά από το πέτρωμά της και να της μεταγγίσω στάλα-στάλα το δικό μου πόνο, ώσπου να τη λυτρώσω από το κακό σιγά-σιγά και με το χέρι της μες στο δικό μου να την περάσω στην αγιότητα.

Ζενέ, η Παναγία των Λουλουδιών. Μετάφραση Δημήτρης Δημητριάδης. Εκδόσεις Εξάντας, 1976.

0: day, my lord.
1: Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Συνεχίζω απόψε το αφιέρωμα στον μυθικό Ορφέα που το ξεκίνησα την περασμένη εβδομάδα με μια ματιά στην ομώνυμη όπερα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι. Θυμίζω εντάχει τον μύθο. Ο Ορφέας, προπάτορας της μουσικής και της ποίησης, είναι ημίθεος, γιος της μούσας της επικής ποίησης Καλλιόπης, και το τραγούδι του έχει τη δύναμη να εξημερώνει τα άγρια θηρία και να συγκινεί τα στοιχεία της φύσης. Όταν η μνηστή του η Ευρυδίκη πεθαίνει πρόωρα, δαγκωμένη από ένα φίδι, ο Ορφέας κατεβαίνει στον Άδη και πείθει το βασιλιά του κάτω κόσμου, τον Πλούτονα, να του τη δώσει πίσω. Ο Πλούτον θέτει τον όρο να πάρει ο Ορφέας τον δρόμο του γυρισμού, να ανηφορήσει προς τον πάνω κόσμο, χωρίς να κοιτάζει πίσω αν όντως η Ευρυδίκη ακολουθεί, παρότι δεν θα μπορεί να ακούσει τα βήματά της, μια που η Ευρυδίκη όσο βρίσκονται στον κάτω κόσμο είναι ακόμα σκιά και δεν έχει το σώμα της. Λίγα μέτρα πριν το κατόφλι ο Ορφέας δεν αντέχει, γυρίζει και χάνει την καλή του οριστικά. Στο τέλος της ζωής του, λέει ο μύθος, ο Ορφέας, επειδή λατρεύει αποκλειστικά το Θεό Ήλιο που τον ταυτίζει με τον Απόλλωνα, φωνεύεται από τις μενάδες, τις προσήλυτες του Θεού Διονύσου. Η κομμένη του κεφαλή εξφενδονίζεται από ένα βράχο της Θράκης και πλέοντας και συνεχίζοντας το τραγούδι φτάνει στις ακτές της Λέσβου. Η χαμένη λύρα του γίνεται αστερισμός. Απόψε θα σας παρουσιάσω δύο ποιητικές φωνές που έχουν γράψει για τον Ορφέα. Πριν από αυτό όμως έχω κάποια παραλυπόμενα από τον Μοντεβέρντι. Ήθελα να σας διαβάσω κάποιες ενδιαφέρουσες σκέψεις του μαέστρου Ρενέ Γιάκοπς για τον μεγάλο μονόλογο του ήρωα στην τρίτη πράξη «Ποσέντε σπίρτο», κρατεό πνεύμα, που ο Ορφέας τον τραγουδά προς τον Χάροντα, τον Βαρκάρη στην νεκρική λίμνη της Στίγα, για να τον πείσει να τον περάσει στην αντίπερα όχθη, στον Άδη, παρότι οι ζωντανοί δεν έχουν δικαίωμα να περάσουν απέναντι. Αναλύοντας το μονόλογο, ο Ρενέ Γιάκοπς γράφει τα εξής. Ο μονόλογος αυτός αρχίζει στο στίλε παρσατζάτο, που σημαίνει τραγούδι διανθισμένο με πολλά μελίσματα και κολορατούρες, που προερχόταν από τον Ιταλικό Βορρά, έξω και το παρονίμιο του «αλα λομπάρντα». Την εποχή του Μοντεβέρντι το στίλ αυτό θεωρούνταν ήδη παροχημένο, γιατί συνδεόταν με τις δεξιοτεχνικές πρακτικές του προηγούμενου αιώνα. Ο ίδιος ο Μοντεβέρντι το χρησιμοποιεί μόνο όταν τραγουδούν θεοί επί σκηνής, για παράδειγμα στους μονολόγους της θεάς Αθηνάς, στην επιστροφή του Οδυσσέα. Τα ποικίλματα στο πρώτο μέρος του «Ποσέντε σπίρτο» θέλουν να καταδείξουν τον θεϊκό χαρακτήρα του τραγουδιού του ήρωα, ευθέως εμπνευσμένου από τον Απόλλωνα, αλλά και η μαγευτική συμφώνεια που προηγείται ενισχύει αυτή την αίσθηση. Αρχίζοντας λοιπόν από αυτή τη μαγευτική συμφώνεια, ας ακούσουμε τον μονόλογο «Ποσέντε σπίρτο» τμηματικά, ακολουθώντας τα σχόλια του Ρενέ Γιάκοπς, την ηχογράφηση το οποίο ακούσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Εδώ τώρα θα σας παίξω την παλαιότερη ηχογράφηση με το Monteverdi Ensemble της όπερας της Ρήχης και τον Φίλιπ Χούτενλόχερ ως Ορφέα υπό τον Νικολάους Χάρνονκουρ. «Κρατεό πνεύμα», αρχίζει ο Ορφέας προσφωνώντας κολακευτικά το Χάροντα. «Τρομερή θεότητα, χωρίς εσένα κανείς δεν περνά στην άλλη όχθη. Δεν ζω από τότε που η σύζυγός μου έφυγε μακριά μου. Η καρδιά μου δεν είναι πια μαζί μου και χωρίς καρδιά πώς να ζήσω. Σε εκείνη πάω, δεν πάω στον Άδη, γιατί Εκεί που βρίσκεται τόση ομορφιά, εκεί είναι ο παράδεισος. Είμαι ο Ορφέας. Ακολουθώ τα βήματα της Ευρυδίκης σε αυτές τις σκοτεινές ερημιές, όπου κανένας θνητός ποτέ δεν περνά.

Ο Ρενέ Γιάκοπς συνεχίζει στην ανάλυση του. Αφού ο Ορφέας απέτυχε να πείσει τον Χάροντα με το περίτεχνο μελισματικό στυλ και ο τρομερός θεός συνεχίζει να σιωπά, ο Μοντεβέρδη αλλάζει στυλ. Υιοθετώντας τώρα το «Καντάρ ντα φέτο» ή «Καντάρ αλλά Ναπολιτάνα», το αισθηματικό ή ναπολιτάνικο τραγούδι. Είναι το απόλυτα μοντέρνο στυλ την εποχή του Μοντεβέρδη, όπου όλα τα φωνητικά εφέ επιστρατεύονται για να εκφράσουν τα αισθήματα. Το στυλ αυτό χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις στη δυναμική, εναλλαγή φωτεινών και σκοτεινών χρωμάτων και μεγάλη εναλλαγή στη χρήση του βιμπράτο, στη δόνηση της φωνής. «Ο γαλήνιο φως των ματιών μου», απευθύνεται τώρα ο Ορφέας νοερά στην Ευρυδίκη. «Ένα βλέμμα σου θα μου ξαναδώσει ζωή. Ποιος θα μου αρνηθεί τέτοια παρηγοριά?»

Το καντάρ σόντο ή το απλό και χωρίς περιστροφές τραγούδι, συνεχίζει ο Ρενέ Γιάκοπ στην ανάλυση του, το βρίσκουμε στο τελευταίο μέρος του μονολόγου «Ποσέντε Σπίρτο», όπου ο Ορφέας συνοδεύει τον εαυτό του με τη λύρα. Ο Μοντεβέρδη χρησιμοποιεί σε αυτό το μονόλογο τα τρία διαφορετικά φωνητικά στυλ της εποχής του για να ζωγραφίσει τη σαγηνευτική ισχύ του τραγουδιού του Ορφέα, ένα όπλο που τελικά θα του επιτρέψει να φέρει εις πέρας την περιπέτειά του και την ανήκουστη απέτησή του από τους θεούς του κάτω κόσμου. Ας ακούσουμε λοιπόν εδώ το τελευταίο, πιο απλό σε στυλ, τέλος του μονολόγου. Ο ήρωας απευθύνεται και πάλι ευθέως προς τον Βαρκάρη Χάροντα, που επιμένει να σιωπά. «Μόνο εσύ, ευγενή Θεέ, μπορείς να με βοηθήσεις. Δεν έχεις τίποτε να φοβηθείς, γιατί πάνω σε αυτή τη χρυσή λύρα οπλίζω τα δάχτυλά μου μόνο με τούτες τις γλυκές χορδές. Και ενάντια σε αυτό το όπλο, μάταια μένουν άτεγκτες οι αυστηρές ψυχές».

Ο Χάρον επιτέλους ανοίγει το στόμα, αλλά δεν αναγγέλει τίποτε καλό στον θείο τραγουδιστή. «Πραγματικά με κολακεύεις, γητεύοντάς μου την καρδιά. Δυστυχισμένε τραγουδιστή με τους θρήνους και το τραγούδι σου. Αλλά μακριά από την καρδιά μου ας μείνει κάθε έλεος που δεν είναι άξιό μου». Ο Ορφέας χάνει την ψυχραιμία του και ξαφνικά επιστρατεύει πολύ πιο ρεαλιστικά και ρομαντικά μέσα, σαν να βρίσκεται σε άλλον αιώνα. Κραυγάζοντας σχεδόν ξεσπάει με απελπισία. «Αλίμονο, δυστυχισμένε εραστή. Δεν επιτρέπεται λοιπόν να ελπίζω ότι οι κάτοικοι του Άδη θα εισακούσουν τις οικεσίες μου, ώστε θα μείνω σαν περιπλανόμενη ψυχή που βγήκε από άταφο σώμα, θα στερηθώ και τον ουρανό και τον Άδη». Κάποιο σκληρό πεπρωμένο θέλει λοιπόν να κραυγάζω το όνομά σου μακριά σου, αγάπη μου, μέσα στις φρίκες του θανάτου και να λιώνω εκλιπαρώντας και θρηνώντας. Και ακούστε εδώ ένα ανιών, προελάβνων θα έλεγε κανείς μοτίβο, με το οποίο κλείνει ο μονόλογος. «Rendete mi il mio ben, tartare i numi», «δώστε μου πίσω την καλή μου, θεή στα τάρταρα».

Σε ένα απόσπασμα από το soundtrack για την ταινία του Jean-Pierre Ponel με τον Ορφέα του Μοντεβέρντι, ακούσαμε τον Φίλιπ Χούτενλόχερ ως Ορφέα και τον Hans Franzen ως Χάροντα. Το Μοντεβέρντι Ensemble της Όπερας της Ρήχης διεύθυνε ο Νικολάους Χαρνονκούρ. Δύο ορφικά ποίηματα του Σουηδού ποιητή Γιάλμαρ Γκούλμπεργ μας έστειλε από τη Στοκχόλμη, σε δική της μετάφραση, η φιλόλογος νεοελληνίστρια Μέμι Μελισσαράτου. Ο Γιάλμαρ Γκούλμπεργ, γεννημένος τα 1898, είναι μια από τις γνωστότερες και πιο αναγνωρίσιμες φωνές της σουηδικής ποίησης τον 20ο αιώνα και έχει αντλήσει πολύ συχνά τα θέματα του από την αρχαία Ελλάδα, μια που είχε όχι μόνο ευρεία κλασική παιδεία, αλλά και σχέσεις με τους συγχρόνους του Έλληνες ποιητές, Καβάφη, Σεφέρη και Σικελιανό. Το ποίημα «Είναι μια λίμνη κι ύστερα πλέον τίποτε» δεν κατονομάζει μεν τον Ορφέα ως θέμα του, μιλάει όμως για τη λίμνη του θανάτου, τη Στίγα, μιλάει με τη συνείδηση του ζώντα ποιητή και τραγουδιστή που πρόκειται να τη διασχίσει. Στο τέλος της ζωής του, ο Γκούλμπεργ ταλαιπωρήθηκε από μια ανίατη μυασθένεια και το 1961, ένα πρωί, αυτοκτόνησε σε μια γειτονική του λίμνη, αφήνοντας αυτό το ποίημα στο κομωδίνο της συντρόφου του. Θα ακούσετε ότι στο τέλος του ποίηματος αναφέρεται το όνομα του Νάρκισου σε σχέση με την νεκρική λίμνη. Αν και το ποίημα αυτό είναι γραμμένο πολλά χρόνια πριν την αυτοκτονία, ενδιαφέρουσα μου φαίνεται η σκέψη ότι ο Γκούλμπεργ άφησε αυτούς τους στίχους στη σύντροφό του, ηρωνευόμενος ίσως λεπτά και πικρά τον εαυτό του ως αυτόχειρα Νάρκισο, που καθρεφτίζεται αυτάρεσκα στη θανάσιμη λίμνη του. Νάρκισος ή Ορφέας, ο μοντερνιστής ποιητής, όσο αρχαιόφιλος και νεοκλασικός κι αν είναι ακόμα, ξέρει σίγουρα να βλέπει τον αρχαίγονο ρόλο του ποιητή διαμεσολαβητή ανάμεσα στους κόσμους, με μια σταγόνα χιούμορ, έστω μαύρου χιούμορ.

είναι μια λίμνη και ύστερα πλέον τίποτα. Και το ποτάμι ισιώνεται μες στον τεφρό καθρέφτη που δεν τον πλαισιώνουν όχθες, ούτε χτυπήματα κουπιών ραγίζουν. Όσεις μακάρι οι μακρινοί, εσείς νεκροί, σεις που αναπαύεστε μες στην αυτάρκη ομορφιά, ο φθόνος των θεών δεν σας ταράζει τη γαλήνη. Γιατί τι άλλο είναι, αν όχι μία παράταση εντολής, αυτή η εύθραυστη αιωνιότητα που τους εδόθη. Οι γήπες πλησιάζουνε, το μαρτυράει η ακαθαρσία. Για να μας απαλλάξουν από του χωροχρόνου τη διαιτησία, σημάναν άσπρες καμπανούλες και για μας, βουβά, σε τούτα τα λιβάδια τα ασφοδελά. Μορφή και σχήμα έχουμε ενός φαίνεται κρατήσει. Σφιγμό μονάχα και αναπνοή αφήνουμε στον έλεγχο και τη σκιά του εαυτού μου την αφήνουν να διαβεί. Κούφια ηχό από κάποια μελωδία, ίστατο ρόγχο πίσω από ένα παραπέτασμα. Ο θάνατός μας για την ώρα μένει ανολοκλήρωτος, γιατί ετούτα τα λιβάδια τα κελάιδιστα μια στάση είναι μόνο και ένα πέρασμα. Εμάς μας πήγε το πορθμίο από τη μια θολή πραγματικότητα, γερόντους και νεογνά, μέχρι την άλλη μόνο, λίγο πιο μακριά, με τοίκους εν αναμονή μεταφοράς. Εκεί που η πύλη σφάλισε και ο σκύλος αληχτά, εκεί το δίδυμο ούτε ούτε κυβερνάει. Σε νεκρή ζώνη ηγεμόνες φόρου υποτελείς. Κανείς δεν ξέρει ποια η διαφορά σε άντρα και γυναίκα ανάμεσα, όταν τα τείχη υποχωρούν ένα προς ένα. Γέροντες νι, άναχτες και ζητιάνοι, το ίδιο κάνει. Κι έτσι γλιστρούν και πέφτουνε σάβανα και στολίδια, ενώ ο σκύλος συνεχίζει να κοιτά αυτή τη γήινη ζωή που σβήνεται και πάει. Και το ποτάμι μας τραβάει λυκνιστικά στο βάθος του καθρέφτη, που μες στην άμορφη ηρεμία αντανακλά το θάνατο του νάρκη σου, κι ύστερα πλέον τίποτα.

0: Ακούσαμε τη Μέμη Μελισσαράτου που σε δική της ανέκδοτη μετάφραση μας διάβασε το ποίημα του Γιάλμαρ Γκούλμπεργκ «Είναι μια λίμνη και ύστερα πλέον τίποτε». Μαζί της ακούσαμε την μετάβαση από τον πάνω στον κάτω κόσμο μεταξύ δεύτερης και τρίτης πράξης στον Ορφέα του Μοντεβέρντι, μουσική βασισμένη σε δύο αυθεντικές συμφωνίες του έργου από την παράσταση της όπερας της 13 Σεπτεμβρίου 2023 στο Φεστιβάλ Μπαρόκ του Μπάιρόιτ, σε διασκευή και live electronics του Πάνου Ηλιόπουλου, με το Ensemble Latinitas Nostra υπό τον Μάρκελο Χρυσικόπουλο. Μια ματιά σε μία ακόμα ανέκδοτη μετάφραση, αυτήν της Μαρίας Τοπάλη στα σονέτα στον Ορφέα του Ράινερ Μαρία Ρίλκε, έχουμε το προνόμιο να ρίξουμε απόψε. Ας ακούσουμε δύο λόγια από την ποιήτρια και μεταφράστρια Μαρία Τοπάλη για το μεγάλο αυτό ποιητικό έργο στην αυγή του μοντερνισμού.
1: Το έργο του Ράινερ Μαρία Ρίλκε, «Τα σονέτα στον Ορφέα», περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 26 σονέτα. 8 από αυτά έχουν με τον έναν ή άλλο τρόπο ως θέμα τους τον μυθικό Ορφέα, στον οποίο αναφέρονται ρητά. Στο πρώτο αυτό μέρος, που γράφεται το χειμώνα του 1922 ταυτόχρονα με τις ελεγίες του Ντουίνο και ολοκληρώνεται πριν από αυτές, ο Ρίλκε εξακολουθεί να πραγματεύεται ένα από τα κεντρικά θέματα των ελεγιών, την ενότητα ζωής και θανάτου. Όμως, αντί για τον άγγελο που στις ελεγίες είναι η μορφή που ελεύθερα κυκλοφορεί ανάμεσα στους κόσμους, επιλέγεται πλέον ένας άνθρωπος, ο Ορφέας, που σύμφωνα με τον μύθο ήταν ο μόνος θνητός που γεφύρωσε το αδιάβατο χάσμα. Ένας άνθρωπος λοιπόν, αλλά και ένας ποιητής ή μάλλον ο μυθικός γενάρχης της ποίησης στη δυτική παράδοση. Εδώ, στο πρώτο σονέτο του πρώτου κύκλου, ο Ορφέας ποιητής σφετερίζεται με την ποιητική του ιδιότητα τη θέση του Θεού Δημιουργού. Αναδημιουργεί τον κόσμο με καλλιτεχνικούς όρους και αποκαθιστά τη χαμένη αρμονία του.
0: Και αρχίζουμε με το πρώτο σονέτο του πρώτου μέρους.
1: Δέντρο υψώθηκε. Ω καθαρότατη υπέρβαση. Ω τραγουδά ο Ορφέας. Ω δέντρο ψηλό στο αυτί. Κι όλα σοπάσαν. Στην αποσιώπηση ωστόσο, ακόμα και εκεί, γινόταν μια νέα αρχή, ένα νεύμα, μεταβολή. Ζώα φτιαγμένα από γαλήνη ξεμύτησαν μέσα από δάσος, λιμένο, διαυγές, από λιμέρια, φωλιές. Φάνηκε τότε πως ούτε ο δόλος, ούτε ο φόβος δεν ήταν που τάκλισε τόσο αθόρυβα στον εαυτό τους, μα ήτανε τάκουσμα. Ουρλιαχτά και κραυγές, μουγκριτά στην καρδιά τους φανήκαν μικρά και εκεί που δεν είχε ούτε καλύβει να τα δεχτεί όλα αυτά, ένα κατάλημα πόθου πολύ σκοτεινού, οι παραστάτες του να δονούνται όταν μπαίνεις, εσύ για χάρη τους ποίησες ένα ναό του αυτιού.

0: Σονέτο 2.
1: Κι ήταν σχεδόν κορίτσι και ξεπήδησε από την ευτυχισμένη ένωση φωνής και λύρας και μέσα από τα νηξιάτικα της πέπλα έλαμψε διαυγής και έστρωσε το κρεβάτι της στ' αυτή μου. Και μέσα μου κοιμήθηκε κι ήταν τα πάντα ο ύπνος της. Τα δέντρα, όσα θαύμασα ποτέ μου, αυτά τα πέρατα, τα αισθητά, αυτό που το έχω νιώσει, το λιβάδι και κάθε έκπληξη που μ' αφορά προσωπικά. Κοιμήθηκε τον κόσμο, Θεέ τραγουδιστή, πώς την τελειοποίησες που να μην τοποθεί να υπάρξει πρώτα ξυπνητή. Δες, αναδύθηκε και κοιμήθηκε. Πού είναι ο θάνατός της? Ω, θα προλάβεις να επινοήσεις τούτο το μοτίβο πριν το τραγούδι σου το φάει ο καημός. Βγαίνει από μένα για να πάει πού να βυθιστεί. Σχεδόν κορίτσι.

Στο τρίτο αυτό σονέτο, από το πρώτο μέρος, η αναφορά στον Ορφέα γίνεται πλέον με τρόπο πολύ έμεσο, ενώ τονίζονται περισσότερο τα αδιέξοδά του, οι αδυναμίες του, σύμφυτες με τη θνητή υπόστασή του. Είναι σαν να αναδιπλώνεται ο Ρίλκε μετά τον ενθουσιασμό και το πάθος των δύο πρώτων σονέτων. Σαν να συνειδητοποιεί τα όρια του, ποιητικά και ανθρώπινα. Στο πρώτο πλάνο βρίσκεται ο μεγάλος ανταγωνιστής, ο Απόλλων. Πώς να παραβληθεί μαζί του ο θνητός τραγουδιστής που είναι καταδικασμένος στον διχασμό. Και όλοι ξέρουμε ότι στην περίπτωση του Ορφέα και της Ευρυδίκης ήταν μοιραίος αυτός ο διχασμός. Εδώ ο Ρίλκε επιχειρεί να κερδίσει με όλα τα αυτά την παρτίδα, κάνοντας ποίημα την αδυναμία του, την αδυναμία μας. Κάπως έτσι ο ποιητής γίνεται σιγά σιγά ο νέος ήρωας και ο συγκεκριμένος ποιητής, ο Ρίλκε, ρίχνει ένα ακόντιο μεταμοντέρνας εμβέλειας. Σονέτο 3. Ένας θεός μπορεί, μα πες μου πώς να τον ακολουθήσει ο θνητός από της λύρας το στενό. Ο νους του διχασμός. Στο σταυροδρόμι δύο δρόμων της καρδιάς δεν έχει ο Απόλλωνας ναό. Έτσι όπως το διδάσκεις, το τραγούδι δεν είναι επιθυμία, δεν είναι διεκδίκηση αυτού που επιτέλους κατορθώνεις. Να τραγουδάς σημαίνει να υπάρχεις. Εύκολο αυτό για τον Θεό. Πότε όμως είμαστε εμείς και πότε στρέφει εκείνος τη γη και τ' άστρα προς το μέρος μας. Δεν είναι αυτό, αγόρι, τον αγαπάς. Κι αν ίσως τότε η φωνή σου ανοίγει διάπλατα το στόμα, μάθε να το ξεχνάς πως ξεσηκώθηκες και τραγούδησες. Αυτό κυλά και πάει. Να τραγουδάς μες την αλήθεια θέλει άλλη ανάσα, μια άβρα για το τίποτα, μια ένθετη πνοή, ένας άνεμος.

Στο έκτο σονέτο, ο Ρίλκε παίζει ξανά και ξανά με το θέμα που τον απασχολεί και τον γοητεύει. Την άρση των συνόρων ανάμεσα στα δύο βασίλεια, όπως εδώ τα αποκαλεί, ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Για όποιον και όποιον πάντως αισθάνεται ότι το ζήτημα τίνει σιγά σιγά να εξαντληθεί, υπάρχουν περαιτέρω αναγνώσεις που μπορούν να ξετυλιχθούν. Για παράδειγμα, το βασίλειο του θανάτου μπορεί να παραλληλιστεί και με το ασυνείδητο, με το μη απτό και ορατό. Έτσι, σκοπός και επίτευγμα του Ορφέα ως ανά τους αιώνες ποιητικό αρχέτυπο είναι η γεφύρωση και αυτών των δύο κόσμων, του συνειδητού, της επιφανειακής πραγματικότητας και του σκοτεινού άχρονου βάθους της ψυχής. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι ο Ρίλκε ήξερε και αποδεχόταν μετεπιτάσεως τον Φρόιντ και την ψυχανάλυση. Έκτο σονέτο. Άραγε ανήκει εδώ? Όχι. Βλασταίνει η ευρεία του φύση και από τα δυο βασίλεια. Όποιος τη ρίζα της λιγαριάς έχει ζήσει, γνωρίζει πώς τα κλαριά να λυγίσει. Όταν πλαγιάζεται, να μην αφήνεται γάλα ψωμί στο τραπέζι. Τραβά τους νεκρούς. Όμως αυτός που τους ξορκίζει, σε κάθε τι ορατό, ας αναμίξει και αυτούς, φανερούς, κάτω από βλέφαρο πράο. Κήθε η μαγεία του απήγανου και του καπνόχορτου να είναι γι' αυτόν αληθινή όσο το τέντομα το πεντακάθαρο μιας χορδής. Τίποτε δεν θα μπορέσει να πλήξει γι' αυτόν την ισχύ της εικόνας. Θες από τον τάφο, θες από την κάμαρη αυτός θα υμνεί, δαχτυλίδι, κανάτι και πόρπι.

0: Το 7ο σονέτο του πρώτου μέρους, πάντα από τα σονέτα στον Ορφέα του Ράινερ Μαρία Ρίλκε.
1: Το θέμα είναι αυτό, να υμνείς. Ένας στον ύμνο ταγμένος ήρθε στο φως σαν μετάλλευμα των σιωπηλών πετρωμάτων. Η καρδιά του εφήμερο αχ πατητήρι κρασιού που δεν θα σωθεί στους ανθρώπους ποτέ. Η φωνή του δε σπάει στη σκόνη, σαν τον κυριεύει το θείο παράδειγμα. Γίνονται όλα αμπέλη, όλα στα φύλλη που οριμάζει στο νότο του τον αισθαντικό. Δεν του διαψεύδει τον ύμνο του, όχι η μούχλα των βασιλέων στους τάφους, ούτε πως πέφτει απ' τους θεούς μικό. Δεν του διαψεύδει τον ύμνο του, όχι η μούχλα των βασιλέων στους τάφους, ούτε πως πέφτει

από αυτό το ρίσκο, από αυτή τη δοκιμασία που είναι η ικανότητά του να αναπέμπει ύμνους, δηλαδή τραγούδια που σφετερίζονται την ομορφιά του κόσμου τον οποίον υμνούν. Εδώ το μέτρο και η μορφή του συγκεκριμένου σονέτου θυμίζουν έντονα τραγούδι. Άρα ο Ρίλκε επιχειρεί και με τον τρόπο αυτόν την άρρητη ταύτισή του με τον Ορφέα. Ο Ρίλκε μας δείχνει πως είναι σε θέση να τραγουδήσει εξαίσια, να υμνήσει τον Ορφέα με έναν ύμνο αντάξιο της μυθικής ποιητικής υπόστασης του Γενάρχη των ποιητών. «Μόνον αυτός που τη λύρα και μες τις σκιές την υψώνει, δίκαια ψυχανεμίζεται λες, άσμα υμνητικό που ποτέ δεν τελειώνει. Μόνον αυτός που συντρώγει την παπαρούνα με τους νεκρούς, τη δική τους, δε θα χάσει ποτέ ξανά την ελάχιστη νότα στους ήχους. Κι αν θολώνει συχνά η εικόνα μας μες στα νερά, γνώριζε την εσύ. Στη διπλή περιοχή, μόνο εκεί, οι φωνές ήπιες και αιώνιες».

0: Από ακόμα ανέκδοτη μετάφρασή της, ακούσαμε την ποιήτρια και μεταφράστρια Μαρία Τοπάλη σε αποσπάσματα από το έργο του Ράινερ Μαρία Ρίλκε «Σονέτα στον Ορφέα». Ανάμεσα ακούσαμε κάποιες συμφωνίες από τον Ορφέα του Κλάουντιο Μοντεβέρντι στην ηχογράφηση του κονσέρτο βοκάλε υπό τον Ρενέ Γιάκοψ. Και εδώ στο εκτενές ποίημα του Ράινερ Μαρία Ρίλκε «Ορφέας Ευρυδίκη Ερμής», ο μυθικός τραγουδιστής ανηφορίζει τον κοπιώδη δρόμο από το σπήλαιο του Άδη προς τον πάνω κόσμο, με τον όρο να μην κοιτάξει αν η Ευρυδίκη όντως ακολουθεί, παρότι ούτε την βλέπει ούτε καν την ακούει. Στη μυθική αυτή σκηνή, όπως την φαντάζεται ο Ρίλκε, συμπορεύεται ο ψυχοπομπός θεός Ερμής. Η Μαρία Τοπάλη μας διαβάζει το ποίημα στη μετάφραση της Μαρίνας Αγαθαγγελίδου.
1: Αυτό ήταν των ψυχών το θαυμαστό ορυχείο. Σαν άργυρος αθόρυβος διασχίζανε, όμοια με φλέβες, το σκοτάδι του. Ανάμεσα από ρίζες ανάβλιζε το αίμα που φεύγει και πάει στους ανθρώπους και βαρύ, σαν πορφυρίτης έμοιαζε μες στο σκοτάδι. Κόκκινο δεν ήταν τίποτα άλλο. Βράχη ήταν εκεί και άειλα δάση. Γεφύρια πάνω από το κενό και εκείνη η θολή λίμνη που πάνω από το μακρινό της κρεμόταν το βυθό σαν βουρκωμένος ουρανός πάνω από ένα τοπίο και στα λιβάδια ανάμεσα ήπια και με εγκαρτέρηση πρόβαλε η μόνη εκείνη η αχνή λωρίδα δρόμου στρωμένη κατάχαμα σαν απέραντη χλωμάδα. Κι αυτόν τον ένα δρόμο ερχόντουσαν. Μπροστά ο άντρας ο λεπτός με το γαλανό χιτώνα που πήγαινε βουβός, θαρής και ανυπόμονος. Το βήμα του κατέβαζε το δρόμο αμάσιτο με μεγάλες μπουκές. Τα χέρια του κρεμόντουσαν βαριά και κλειδωμένα μέσα από τις πτυχές.

και δεν γνώριζαν πια τη λύρα την ελαφριά που είχε αγκιστρωθεί στο αριστερό του χέρι σαν τριανταφυλιά πλεγμένη στο κλονάρι της ελιάς. Και οι αισθήσεις του ήταν σαν διχασμένες. Ενώ το βλέμμα του σαν το σκυλί προπορευόταν, γύριζε πίσω, ερχότανε και ξαμολιόταν πάλι για να τον περιμένει στην επόμενη στροφή. Η ακοή του έμενε πίσω σαν μυρωδιά. Καμιά φορά φαινόταν σαν άφτανε τον άλλον δυο το βήμα που έπρεπε να ακολουθούν αυτό του το ανέβασμα. Μα ύστερα πάλι τίποτα δεν υπήρχε πίσω του, πέρα από τις ανάβασής του τον απόϊχο και του χιτώνα του τα νέμισμα. Εκείνος όμως έλεγε στον εαυτό του «Θάρχονται, δεν μπορεί». Το έλεγε δυνατά και άκουγε την ηχό του να αργοσβήνει. «Θάρχονται, δεν μπορεί, μόνο που θα είναι δύο που πάνε αθόρυβα σχεδόν». Αν μπορούσε να γυρίσει και να δει, αν το πισωκοίταγμα δεν σήμαινε τη διάλυση του έργου αυτού που τώρα συντελούνταν, θα τους έβλεπε τους δυο αθόρυβους που τον ακολουθούσαν σιωπηλοί. Το θεό της πορείας και του μηνύματος του μακρινού, με το σκουφί πάνω από τα νυχτόχρωμά του μάτια, το λεπτό κηρύκιο κρατώντας στο κορμί μπροστά, και τα φτερά στους αστραγάλους να χτυπάνε και στα αριστερό το χέρι του δοσμένη αυτή η τόσο αγαπημένη που για εκείνην απ' τη λύρα πιο πολύ θρήνοι βγαίναν από όσους βγάλανε ποτέ μυρολογίτρες, έτσι που από το θρήνο φτιάχτηκε ένας κόσμος όπου εκεί όλα γίνηκαν απ' την αρχή, δάση, κοιλάδες, δρόμοι και οικισμοί, χωράφια και ποτάμια, ζώα. Και αυτόν τον κόσμο θρήνο, έτσι όπως και την άλλη γη, ένας ήλιος και ένας έναστρος σιωπηλός ουρανός τον κύκλωνε. Ένας θρήνος ουρανός με κάτι άστρα νοθευμένα. Αυτή, η τόσο αγαπημένη. Αυτή όμως βάδιζε στο χέρι εκείνου του Θεού, το βήμα της να κόβεται από τα μακριά τα σάβανα, αβέβαιη. Γλυκιά στην όψη και δίχως ανυπομονησία. Ήταν χωμένη στον εαυτό της, σαν κάποια που τρέφει μέσα της ελπίδα μεγάλη και δεν σκεφτότανε τον άντρα που βάδιζε μπροστά, ούτε το δρόμο τον ανηφορικό που βγάζε στη ζωή. Ήταν χωμένη στον εαυτό της και ο θάνατός της τη γέμιζε σαν πλήρωση. Σαν τον καρπό που κλείνει μέσα του και γλύκα και σκοτάδι, έτσι εκείνη μέσα της έκλεινε το θάνατό της το μεγάλο, που ήταν καινούριος, γι' αυτό και εκείνη τίποτα δεν κατάλαβε. Είχε γίνει κοπελίτσα πάλι και δεν την άγγιζες. Το φύλλο της ήταν κλειστό, σαν ένα άνθος τρυφερό εκεί κατά τα πόβραδο και τα χέρια της τόσο είχαν ξεμάθει του γάμου τα δεσμά, που και του αλαφροπάτη του Θεού το ανεπαίσθητο άγγιγμα, το καθοδηγητικό, εκείνη την αρρώστανε σαν οικειότητα υπερβολική. Δεν ήταν πια εκείνη η ξανθιά γυναίκα που αντιχούσε κάποτε στου βάρδου τα τραγούδια. Δεν ήταν πια του διπλού κρεβατιού η ευωδιά και το νησί, ούτε του άντρα εκείνου η περιουσία. Είχε ήδη λυθεί σαν κόμη μακριά και θυσιαστεί σαν τη βροχή που έπεσε και μοιραστεί σαν απόθεμα που φτάνε για πολλούς. Ήταν ήδη η ρίζα. Και όταν ξάφνου απότομα ο Θεός τη σταμάτησε και με φωνή που μαρτυρούσε πόνο είπε «Γύρισε». Εκείνη δεν κατάλαβε και ρώτησε σιγανά «Ποιος». Πέρα μακριά όμως, μπροστά στη φωτεινή την είσοδο, σκοτεινός, στεκόταν κάποιος που η όψη του δεν διακρινόταν. Στεκόταν και κοιτούσε στη λωρίδα επάνω ενός μονοπατιού με στα λιβάδια το Θεό του μηνύματος με βλέμμα θλιμμένο, σιωπηλός να γυρίζει να ακολουθήσει τη μορφή που βάδιζε κιόλας τον ίδιο δρόμο προς τα πίσω, το βήμα της να κόβεται από τα μακριά τα σάβανα. Αβέβαιη, γλυκιά στην όψη και δίχως ανυπομονησία.

άδουσα κεφαλή που τράβηξες κατά το πέλαγος με τον μαλλιόν το μαύρο ιστίο σηκωμένο με σβησμένα μάτια. Κανένα χέρι για να αγγίξεις ασεάρπα τις χορδές μιας ανήλαιης βροχής, ούτε καν δάχτυλα επιτίδια για να συνοδέψουν ετούτη την απέθαντη φωνή που εξφενδονίστηκε από ένα βράχο αιχμηρό της Θράκης. Έτσι μας λέει ο μύθος του Ορφέα. Τον ξέσκισαν μέσα στη χλαλοή τυμπάνων, μες στους καπνούς δαυλών, μες στις κληριές τους οι γυναίκες του Θεού. Τον ξέσκισαν σαν ένα κρυάρι. Και αφού χυθήκανε και ρούφηξαν το αίμα του, πετάξαν στα σκυλιά το ανδρικό του μέλος, στη θάλασσα το έρημο κεφάλι που ετραγούδα, σαν το φέρναν τα κύματα κρατώντας το μέχρι το μακρινό λιμάνι του στη Λέσβο. Απαλλαγμένος από το βάρος των μελών, από την κοιλιά και κάθε της παρακρεμάμενο, φτάνει εδώ ο απόλυτος Ορφέας. Ακροτηριασμένος και τυφλός, μια μελωδία πελάγους για τους γλάρους. Μόνο ενός μουσικάντη το ξεπλυμμένο πρόσωπο, μόνο ένα στόμα στο φυσικό του περιβάλλον.

Αυτή ήταν, αγαπητοί φίλοι, και πάλι η Μέμη Μελισσαράτου που μας διάβασε σε δική της μετάφραση το ποίημα του Γιάλμαρ Γκούλμπεργκ «Άδουσα κεφαλή». Και τα δύο ποίηματα του Γκούλμπεργκ που ακούσαμε απόψε ανήκουν στην ποιητική συλλογή «Νεκρική προσωπίδα και παράδεισος». Από κάτω ακούσαμε και πάλι τις δύο συμφωνίες από τον Ορφέα του Μοντεβέρντι, διασκευασμένες από τον Πάνο Ηλιόπουλο με τους Λατίνιτας Νόστρα υπό τον Μάρκελο Χρυσικόπουλο. Πριν από αυτό ακούσαμε τη Μαρία Τοπάλη στο ποίημα του Ράινερ Μαρία Ρίλκε «Ορφέας Ευρυδίκη Ερμής», στη μετάφραση της Μαρίνας Αγαθαγγελίδου. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώνει και το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στον μυθικό Ορφέα. Ευχαριστώ θερμά τη Μαρία Τοπάλη και τη Μέμη Μελισσαράτου που παραχώρησαν στην εκπομπή και μας διάβασαν τις ανέκδοτες μεταφράσεις τους. Ευχαριστώ και όλους εσάς για την ακρόαση. Ήταν το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου. Σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη Τετάρτη στις 9.30 για το τρίτο μέρος του αφιερώματός μας. Καλή σας νύχτα! Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.

Sunset on M του Ιταλού Dario Faini, γνωστού και ως Dardust. Ένα κομμάτι κινηματογραφικής αισθητικής με ρίζες στο μινιμαλισμό. Μια δύση ηλίου που μπορεί να νοηθεί ως το τέλος του εσωτερικού ή εξωτερικού ταξιδιού. Μια μετάβαση από το φως στη σκιά, από την ένταση στην κάθαρση. Και στη συνέχεια, μια μεταστροφή στην πνευματικότητα. Ballad of the Spirits. Η παλάτα των πνευμάτων, σύνθεση της Ιμαχώη Γκεμπρού, ορθόδοξης μοναχής, πιανίστριας από την Αιθιοπία. Συνδυάζει την ανατολικοαφρικανική μουσική με το δυτικό κλασικό ιδίωμα. Ερμηνεύει η Μάια Ντούνιετς, συνοδεία Νονέτου Εγχόρδων.

Η πιανίστα Μάια Ντούνιετς, συνοδεία συνόλου εγχόρδων, ερμήνευσε τη σύνθεση της Ίμα Χόι και Μπρου με τίτλο «Evening Breeze», «Βραδινό αεράκι». Και από την αφρικανική παραδοσιακή αρμονική φόρμα και την απλότητά της, στον εκφραστικό ρομαντισμό της Ανατολίας. «Black Earth», «Μαύρη γη», ένα από τα πιο γνωστά έργα του τουρκικής καταγωγής συνθέτη και πιανίστα Fazıl Say, διαποτισμένο με νοσταλγία, στοχασμό για τη ζωή και τη φύση, αλλά και την καταγωγή. Ο Avi Avital παίρνει το πιάνο του Σάι και το μεταφέρει στο μαντολίνο, εστιάζοντας στη λεπτότητα των φράσεων, συνοδεία του συνόλου δωματίου Between Worlds.

Κασερίν. Μια μουσική μνήμης και περιγραφής της ιστορίας και της ομορφιάς της ομώνυμης πόλης στην Τινησία. Το ούτι του συνθέτη Ανουάρ Μπραχέμ, χωρίς να δεσπόζει, αφηγείται και συγχωνεύει την ανατολίτικη παράδοση με τη τζαζ, πλαισιωμένο του δυτικού ηχοχρώματος της ορχήστρας della Svizzera Italiana υπό τον Πιέτρο Μιανίτη. Στον απόϊχό του, ένα ανάλαφρο κομμάτι που λειτουργεί ως ανάσα, αφήνοντας πίσω το προηγούμενο ηχητικό βάρος, αποπνέοντας αισιοδοξία και διάβγεια. Magic Light. Ο Γάλλος Ρενέ Ομπρί, με ένα φως μαγικό, αποφορτίζει την ατμόσφαιρα και μας θυμίζει τη μαγεία της απλότητας.

Mirror Underwater, Stars Among Us and Desert Dream. Ένα τρίπτυχο συνθέσεων για πιάνο και κλαρινέτο από το ντουέτο των Σουτίν Έρντενε Μπατάρ και Νίλς Κούγκερμαν. Καθρέφτης κάτω από το νερό, όνειρο της ερήμου, τα άστρα ανάμεσά μας. Ηχοτοπία ονειρικά που βυθίζουν τον ακροατή σε κόσμους όπου η λεπτότητα και σιωπή εγκαλούν σε περισυλλογή και εσωτερικό διάλογο. Μέσα σε ένα τέτοιο σύμπαν, η ερώτηση «Μα τι συμβαίνει» είναι μια ερώτηση διαχρονική. Είτε έχει τεθεί αρχικά ως διαμαρτυρία για έναν κόσμο άδικο ή ως απορία πιο προσωπική. Και φυσικά, η ερώτηση παραμένει αναπάντητη, γιατί το «τι συμβαίνει» είναι πάντα η πιο δύσκολη ερώτηση που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας, αλλά και στους άλλους. Η Susan Wong διασκευάζει τη σύνθεση του Marvin Gaye με τίτλο «What's Going On», μεταφέροντάς την σε μια οικία διάσταση, πιο υπαρξιακή, συνδέοντάς την με μια καθολική ανθρώπινη ανησυχία, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ένας θρυλικός πιανίστας που έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην κλασική μουσική σκηνή της εποχής μας ανοίγει το σημερινό μας νοτούρνο. Ο Ίβο Πουγκορέλιτς ερμηνεύει τις παραλλαγές για πιάνο του συμπατριώτη του Κροάτη συνθέτη Μίλκο Κέλεμεν.

Ο Ίβο Πογκορέλιτς ερμήνευσε τις παραλλαγές για πιάνο του Κροάτη συνθέτη Μίλκο Κέλεμεν. Ο Αλεξί Κοντάν ήταν Καναδός συνθέτης, μαέστρος, πιανίστας και καθηγητής μουσικής που γεννήθηκε το 1858 και πέθανε το 1918. Υπήρξε ένας από τους πρώτους Καναδούς που συνέθεσε μεγάλης κλίμακας χοροδιακά και ορχιστρικά έργα παρά τις δυσκολίες της εποχής. Ακούμε το συμφωνικό του ποίημα με τίτλο «Αυγή» που ερμηνεύει η Ορκέστρ Μετροπολιτέν υπό τη διεύθυνση του Ζιλ Οζέ.

Η Orchestre Metropolitaine, υπό τη διεύθυνση του Gilles Auger, ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα «Αυγή» του Καναδού συνθέτη Αλεξή Κοντάν. Ακολουθεί το πρελούδιο σε ρε ελάσσονα του Οτορίνο Ρεσπίγκη, που ερμηνεύει ο οργανίστας David Ramsey.

ακούσαμε το πρελούδιο σε ρε ελάσσονα του Οτορίνο Ρεσπίγκη που ερμήνευσε ο οργανίστας Ντέιβιντ Ράμσι. Και συνεχίζουμε με το ντουέτο «Full Mini Quanto Sa» του Αλεσάνδρο Στραντέλα. Ερμηνεύουν η σοπράνο Έμα Κίρκμπι και ο μπάσος Ντέιβιντ Τόμας. Τους συνοδεύουν ο τσεμπαλίστας Άλαν Βίλσον και οι Τζέικομπ Λίντμπεργκ και Άντονι Ρούλεϊ που παίζουν λαούτο.

Η σοπράνο Έμα Κίρκμπι και ο μπάσος Ντέιβιντ Τόμας μαζί με τον τσεμπαλίστα Άλαν Βίλσον και τους Τζέικομπ Λίντμπεργκ και Άντωνι Ρούλεϊ στο λαούτο ερμήνευσαν τον ντουέτο «Φουλ Μινι Κουάντοσα» του Αλεσάντρο Στραντέλα. Ο Ότμαρ Σέκ ήταν ελβετός ρομαντικός κλασικός συνθέτης και μαέστρος, ο οποίος σπούδασε στη Λειψία με τον Μαξ Μπρουχ, αλλά πέρασε όλη τη ζωή του στη Ζυρίχη. Ακούμε δύο κομμάτια του για πιάνο, έργο 29, που ερμηνεύει ο πιανίστας Desmond Wright.

Ο πιανίστας Desmond Wright ερμήνευσε τα δύο κομμάτια για πιάνο έργο 29 του Otmar Szeck. Ο Γάλλος συνθέτης Joseph Dusmoulin, ο πιανίστας Desmond Wright ερμήνευσε τα δύο κομμάτια για πιάνο έργο 29 του Otmar Szeck. Ο Γάλλος συνθέτης Joseph

Ακούσαμε τη συμφωνία σε σύφε ημίζωνα του Ζωζέφ του Σμουλάν που ερμήνευσε το σύνολο Neue Düsseldorfer Hofmusik. Και συνεχίζουμε με το κουαρτέτο για έγχορδο αριθμός 1 σε ντο μίζωνα έργο 37 που έγραψε το φθινόπωρο του 1917 κατά τη διάρκεια μιας πολύ δύσκολης περίοδου της ζωής του ο Κάρολ Σιμανόφσκι. Ερμηνεύει το κουαρτέτο της Σιλεσίας.

Το κουαρτέτο της Σιλεσίας ερμήνευσε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1 σε ντο μίζωνα, έργο 37 του Κάρολ Σιμανόσκι. Ο Γιασάντ Ζαντάν ήταν Γάλλος συνθέτης που καταγόταν από μουσική οικογένεια. Ο θείος του, Ζορ Ζαντάν, ήταν συνθέτης στις Βερσαλίες και στο Παρίσι και ο πατέρας του, Ζαν Ζαντάν, έπαιζε φλάουτο στη Γαλλική Βασιλική Ορχήστρα. Ήταν ένα από τα 5 παιδιά της οικογένειας που ασχολήθηκαν με τη μουσική, ο πιο γνωστός από τους οποίους ήταν ο Λουί Εμμανουέλ Ζαντάν. Ο πιανίστας Πατρίκ Κοέν ερμηνεύει τώρα τη σονάτα αριθμός 1, έργο 3 του Γιασάν Ζαντάν.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 1 έργο 3 του Γιασάντ Ζαντάν που ερμήνευσε ο πιανίστας Πατρίκ Κοέν. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το λάργο για τσέλο και ορχήστρα του Κρίστοφ Πεντερέτσκι. Ερμηνεύει η ορχήστρα Συμφωνία Γιουβέντους της Πολωνίας υπό τη διεύθυνση του Μαξιμιλιάνο Βαλντές. Σολίστ είναι ο τσεμπαλίστας Κλαούντιο Μποχόρχες.

0: Ακούσαμε το Λάργο για τσέλο και ορχήστρα του Κρίστοφ Πεντερέτσκι που ερμήνευσε η ορχήστρα Συμφωνία Ιουβέντους της Πολωνίας υπό τη διεύθυνση του Μαξιμιλιάνο Βαλντές. Σολίστ ήταν ο τσελίστας Κλαουντίο Μποχόρχες. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας Νοτούρνο θα μεταφερθούμε στη συναυλία που έδωσε στις 16 Απριλίου του 2021 στο Βουκουρέστι η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σάσα Γκέτσελ, ερμηνεύοντας έργα Μότσαρτ, Χάιντν και Μπετόβεν. Με την πρώτη συμφωνία σε μη ύφεση μείζωνα Κέχελ 16 που έγραψε ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ μόλις στα 8 του χρόνια ξεκινάμε.